0: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3:30.
0: Star FM 9:32. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
3: Star FM 9:33. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr

νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

0: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.
1: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Άννα Βύση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4:30.
2: Ακούς
3: Star FM 933. Star FM. Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 5.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό.
1: Star FM 933.
3: Παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ. Star FM 933.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
2: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
3: Τον πρώτο σταθμό.
2: Star FM 933.
4: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Τον 6, ο ψάλτης έχει ήδη μπει νωρίτερα, πολύ νωρίτερα εδώ στο στούντιο. Αναλύσεις και ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον Μάρκο Ρούμπιο θα ακούσετε και με τον Γιώργο Ψάλτη. 8.30 είπαμε ο Βασίλης Νέδος στο διπλωματικό ρεπορτάζ από την Καθημερινή. Τι ακριβώς συμβαίνει και τι περιμένουμε σήμερα. Και 1.30 Νότι Παπαγιαννάκο, ο κύριος Μάντζος εδώ, από, ο υπεύθυνος του τομέα εξωτερικής πολιτικής από το ΠΑΣΟΚ, στον Νότι Παπαδόπουλο.
2: Φίλος.
1: Και τον Τζούνο και τον Κούτρα, βεβαίως. Αυτά από εμάς. Ραντεβού αύριο στις 6, στις 5. Όχι, 6 είναι ο Ψάλτης. Να είστε καλά, καλημέρα, γεια χαρά.
3: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 6 με τον Στέφανο Νικολαίδη. Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες βράδυ ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Σήμερα το πρωί στις 9 θα συναντηθεί με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις στον τύπο στις 10.30. Στη συνέχεια θα κηρυχθεί η έναρξη του 6ου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Το απόγευμα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στην ΠΝΙΚΑ και στη συνέχεια θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Τον Μάρκο Ρούμπιο καλωσόρισε στη χώρα μας και η πρέσβης Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή της, αυτή η επίσκεψη υπογραμμίζει τη δύναμη της συμμαχίας των δύο χωρών και την κοινή δέσμευση για την προώθηση προτεραιοτήτων του Ντόναλντ Τραμπ σε αμυντική συνεργασία, εμπόριο, επενδύσεις και ενέργεια. Η κυρία Γκιλφόιλ σημειώνει ακόμη ότι η σχέση Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών δεν ήταν ποτέ ισχυρότερη και πως οι δύο χώρες εργάζονται για ένα ακόμη πιο ασφαλές μέλλον για την περιοχή. Σε ισχύ θα είναι ως αύριο το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ανάλογα με τις μετακινήσεις του Μάρκο Ρούμπιο. Η αστυνομία καλεί σήμερα τους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο. Πολλαπλές εκρήξεις ακούστηκαν στο Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες, σύμφωνα με το AFP, μετά την προειδοποίηση των ενόπλων δυνάμεων ότι βαλιστικός πύραυλος κατευθυνόταν προς την Ουκρανική πρωτεύουσα. Χθες ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επικαλούμενος ενημέρωση από τις μυστικές υπηρεσίες της χώρας του, δήλωσε ότι τον Μάρκο Ρούμπιο καλωσόρισε στη χώρα μας και η πρέσβης Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή της, αυτή η επίσκεψη υπογραμμίζει τη δύναμη της συμμαχίας των δύο χωρών και την κοινή δέσμευση για την προώθηση προτεραιοτήτων του Ντόναλντ Τραμπ σε αμυντική συνεργασία, εμπόριο, επενδύσεις και ενέργεια. Η κυρία Γκιλφόιλ σημειώνει ακόμη ότι η σχέση Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών δεν ήταν ποτέ ισχυρότερη και πως οι δύο χώρες εργάζονται για ένα ακόμη πιο ασφαλές μέλλον για την περιοχή. Σε ισχύ θα είναι ως αύριο το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ανάλογα με τις μετακινήσεις του Μάρκο Ρούμπιο. Η αστυνομία καλεί σήμερα τους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο. Πολλαπλές εκρήξεις ακούστηκαν στο Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες, σύμφωνα με το AFP, μετά την προειδοποίηση των ενόπλων δυνάμεων ότι βαλιστικός πύραυλος κατευθυνόταν προς την Ουκρανική πρωτεύουσα. Χθες ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επικαλούμενος ενημέρωση από τις μυστικές

0: σήμερα τους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο. Πολλαπλές εκρήξεις ακούστηκαν στο Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες, σύμφωνα με το AFP, μετά την προειδοποίηση των ενόπλων δυνάμεων ότι βαλιστικός πύραυλος κατευθυνόταν προς την Ουκρανική πρωτεύουσα. Χθες ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επικαλούμενος ενημέρωση από τις μυστικές υπηρεσίες της χώρας του, δήλωσε ότι η Ρωσία προετοιμάζεται να εξαπολύσει μαζική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας. Πακέτο μέτρων για τη στήριξη της βιομηχανίας λόγω του ενεργειακού κόστους ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Όπως είπε, οι έκτακτες συνθήκες απαιτούν έκτακτες παρεμβάσεις και προανήγγειλε επιδότηση ηλεκτρικού ρεύματος ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε εθνικό οπλοστάσιο απέναντι στην παγκόσμια οικονομική κρίση τα πλεονάσματα που καταγράφει η χώρα μας και τη μείωση του χρέους. Τόνισε πάντως ότι δεν θα ξεπεράσουμε την οροφή που ορίζεται από τους ευρωπαϊκούς κανόνες, διότι δεν θα θέσουμε σε κίνδυνο τη σταθερότητα που με τόσο κόπο αποκτήσαμε. Ελεημοσύνη πας για τη βιομηχανία, χαρακτηρίζει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα στις 9.30 το πρωί τα μέλη του κυκλώματος με τις εικονικές εταιρείες που ζημίωσε με πάνω από 5 εκατομμύρια τον ΕΦΚΑ και συνολικά το ελληνικό δημόσιο. Πρόκειται για 8 άτομα, μεταξύ των οποίων τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Το κύκλωμα έχει ανοίξει 25 εικονικές εταιρείες από το 2021 με βασικούς αχυρανθρώπους 2 αλλοδαπούς και 2 Έλληνες. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του ελέγχονται και από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος για ύποπτες τραπεζικές συναλλαγές σε ελληνική τράπεζα, ενώ ερευνώνται και οι συναλλαγές τους στο Βέλγιο. Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας κατά τη συνεδρίαση των συντονιστικών επιτροπών του κόμματός του. Χωρίς την Ελλάς, ο κ. Μητσοτάκης θα είχε έναν εύκολο περίπατο, ανέφερε ο πρώην Πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για σύγχρονες Μαρίες Αντουανέτες στη Νέα Δημοκρατία, οι οποίες δεν έχουν καμία επαφή με την καθημερινότητα. Η έλευσή μας ξεβόλεψε και την αντιπολίτευση, που δεν έδειχνε να υδρώνει από τα προφανή ελλείμματά της, συμπλήρωσε. Έκρηξη σημειώθηκε λίγο πριν τις 9 το βράδυ σε διαμέρισμα στον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας στην οδό Παπάγου του Ζωγράφου. Προκλήθηκαν υλικές ζημιές, ενώ 2 άτομα μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο. Από την έρευνα προέκυψε ότι η έκρηξη πιθανότατα συνδέεται με οικιακή συσκευή. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα στις σχέσεις του με το Ιράν είναι ότι κανείς δεν ξέρει ποιος κυβερνά τη χώρα. Κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Μέριλαντ, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι υπάρχει μόνο ένα ερώτημα σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου: αν θα τελειώσει με τον καλό ή με τον όχι τόσο καλό τρόπο. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance δήλωσε στο Reuters ότι το Ιράν πρέπει να προχωρήσει σε ουσιαστική μείωση της ικανότητας για εμπλουτισμό ουρανίου, προκειμένου να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και να τερματιστεί ο επτάμηνος πόλεμος. 2 πύραυλοι εκτοξεύτηκαν τα ξημερώματα από τους Χούθη με στόχο το Διεθνές Αεροδρόμιο του Άντεν. Ωστόσο, δεν αναφέρθηκαν θύματα, όπως ανακοίνωσε το Γραφείο Τύπου του Τμήματος Ασφαλείας. Οι αρχές του Ισραήλ προειδοποιούν για επιθέσεις εναντίον των Εβραίων σε όλο τον κόσμο, με αφορμή τη σημερινή τρίτη μαύρη επέτειο της 7ης Οκτωβρίου. Το Ισραήλ συνιστά στους πολίτες του να αποφεύγουν ταξίδια σε χώρες όπως η Ιορδανία, το Κατάρ και η Αίγυπτος και να μην δημοσιεύουν εκ των προτέρων τα ταξιδιωτικά τους σχέδια στα social media. Αντιμέτωπη με το μεγαλύτερο μέχρι στιγμής κύμα των μαθητικών κινητοποιήσεων βρέθηκε χθες η Γαλλία. Εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς και φοιτητές κατέβηκαν ξανά στους δρόμους διαμαρτυρώμενοι για ελλείψεις προσωπικού, υπερπλήρη τμήματα και κακή κατάσταση στις σχολικές υποδομές. Πορείες που πραγματοποιήθηκαν σε πάνω από 40 πόλεις, με τις διαδηλώσεις να οδηγούν σε επεισόδια και χιλιάδες προσαγωγές. Σύμφωνα με το Γαλλικό Υπουργείο Εσωτερικών, οι διαδηλωτές έφτασαν περίπου τις 256.000. Ιστορική βραδιά η χτεσινή για τον Λιονέλ Μέση, ο οποίος αποθεώθηκε από 85.000 Αργεντίνους. Ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών φόρεσε για τελευταία φορά τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής στο φιλικό κόντρα στο Μπενίν, σημειώνοντας ένα γκολ και μοιράζοντας 2 ασίστ για το τελικό 3-0. Σε ανάρτηση του νωρίτερα στα social media, ο Μέση έγραψε: «Φεύγω με γαλήνη, έχοντας δώσει τα πάντα. Αυτή η φανέλα ήταν το όνειρό μου. Ευχαριστώ όλους εσάς που με αγαπήσατε τόσο και θα σας θυμάμαι για μια ζωή». Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12

0: έως 26 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη σήμερα αραιή συννεφιά αλλά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία επίσης έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 26. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά, με τοπικές βροχές από το απόγευμα προς το βράδυ στα βόρειο-δυτικά. Και την Παρασκευή, βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρειο-δυτικά. Η άνεμη νότη, 3 με 5, μποφόρ και θερμοκρασία, θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Τέλος το Σάββατο, στα δυτικά και βαθμιά στα υπόλοιπα ηπειρωτικά εκτός της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: και φθινοπόριασε και ο τρελός και είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο και καλημέρα σας και καλώς ήρθατε στην παρέα μας για να φτιάξουμε λίγο το κλίμα της ημέρας σήμερα, καταλάβατε. 6 και 11 πρώτα λεπτά, Τετάρτη σήμερα, ε. Λοιπόν, έχετε το νου σας, γιατί όσοι κάνετε την απέλπιδα προσπάθεια να κατεβείτε στο κέντρο θα έχει πολύ αυστηρά μέτρα. Άρα θέλει είτε άλλες επιλογές, δηλαδή μέσα μαζικής μεταφοράς, ή αν δεν μπορείτε να το ακυρώσετε, δηλαδή το σημερινό σας ταξίδι, την σημερινή μετακίνηση, ή μέσα μαζικής μεταφοράς, παιδιά, σας το λέω, τα μέτρα θα είναι πάρα πολύ αυστηρά, διότι ο υψηλός καλεσμένος έχει πολλούς λόγους που πρέπει να υπάρχουν αυτά τα πολύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Να σημειώσω ότι την ώρα που πέρασα εγώ, τι ώρα ήταν, 4 ξέρω εγώ, είχε μια κλούβα στην Αμερικανική Πρεσβεία, φωταγωγημένη και σήμερα, και μια κλούβα ακόμα έξω από το ξενοδοχείο Hilton, το ξενοδοχείο, τώρα λέγεται Ηλίσια βέβαια, αλλά αν το μάθεις είναι όπως το κτίριο του ΟΤΕΡΕ, παιδί μου. Τώρα έγινε Telecom, δεν έγινε, κάνω ρεκλάμα πρωί-πρωί, συγγνώμη, νότι, αλλά εμείς ΟΤΕ το ξέρουμε, κτίριο του ΟΤΕ δεν το ξέρουμε, αυτό ξέρουμε, όπως πώς το λένε, η Ρενό εδώ στην Άνοδο έχει γίνει σκλαβένη της, αλλά έχει σημασία. Εμείς έτσι το μάθαμε, έτσι θα το αφήσουμε στο τέλος. Ο Κολιομιχάλης θα λέει αυτά, να ξέρετε. Λοιπόν, πώς είστε, πώς πάνε τα πράγματα. Που λέει και το τραγούδι Φθινοπόριας, έτσι. Φθινοπόριας σε 14 βαθμούς Κελσίου είχε το πρωί. Πάλι στα βόρεια, εδώ λίγο καλύτερα τα πράγματα. Στην Κρήτη, για να μην την ξεχάσουμε, και την Έρμη την Κρήτη, προσπαθούν να στεγνώσουν οι άνθρωποι εκεί πέρα και να μετρήσουν τις ζημιές και τις καταστροφές. Χθες έψαχνα έναν υπουργό για κάτι που έχει προκύψει να το κουβεντιάσουμε και μου λέει εκεί η συνεργάτη του, μου λέει, είμαστε εδώ και κάνουμε καταγραφές ζημιών. Μου λέει, δεν μπορώ να σου μιλήσω τώρα. Λέω, εντάξει, άμα δεν μπορείς, όποτε μπορέσετε, τέλος πάντων, κάνουμε μια κουβέντα για κάποια θέματα μικρά και μεγάλα τα οποία σας απασχολούν και εμείς πρέπει να ρωτήσουμε αυτούς που πρέπει να ρωτήσουμε για να μάθουμε κάποια νεότερα. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά τον καιρό, μονοψήφια, η Αλεξανδρούπολη 9, η Θεσσαλονίκη Αβραάμ 10, έναν βαθμό η Φλόρινα. Νότι δεν πάμε Φλόρινα, ένα βαθμό τώρα δεν είναι για να πάμε Φλόρινα. 8 η Κοζάνη, 8 η Σέρες, 7 η Δράμα, 10 ο Βόλος, καλημέρα Γιάννη, 10, όχι 11 η Πρέβεζα, κοίταξε να δεις, 13 στην Ανδραβίδα, 9 η Καλαμάτα. Σωσό, πού είσαι, χάθηκες. Καλημέρα. Εντάξει, τα νησιά είναι καλύτερα τα πράγματα. 14 βλέπω στη Σκύρο. Μπορεί να είναι και. Όχι, 19 στη Σκύρο. 18 στη Σαντορίνη. 14 στα Χανιά. Θα πάμε αργότερα για να δούμε τι γίνεται εκεί με τις ροές. Και 14 βαθμούς βλέπω και στο Ηράκλειο της Κρήτης. Εδώ στο Λεκανοπέδιο 14 ο Βενιζέλος. 19 στη Ραφίνα, την πατρίδα μου. Σε εσάς εκεί πέρα δεν βλέπω θερμοκρασίες, νότι δεν ξέρω τι γίνεται στα Μεσόγεια. Στο αεροδρόμιο 14. Τόσο, τόσο. Ναι, τι λες, παιδί μου. Και στο Τατό η 9, παρακαλώ πάρα πολύ. Μ' αρέσουν αυτά. Δεν ξεκινάμε καλά. Δεν ξεκινάμε καθόλου καλά. Λοιπόν, να πούμε χρόνια πολλά στους εορτάζοντες σήμερα. Γιατί γιορτάζει, λέει, ο Πολυχρόνης, ο Σέργιος και οι Σεριανοί, καλά και άλλοι είναι, αλλά τώρα Βάκχος δεν νομίζω να έχουμε κανένα στην παρέα. Βάκχο, νηστεία και περισυλλογή σήμερα, ό,τι έχει τον νου σου. Κερδίσατε πάλι, πρώτοι είστε. Το Μαρκό, τι γίνεται, ανεβείτε κατηγορία. Πάτε βρείτε τα λεφτά, ρε μεγάλε. Είναι πολλά άλλα τα λεφτά, Άρη που λέει και η Ατάκα. Okay. Λοιπόν, Σεργίου και Βάκχου μαρτύρων. Μεγαλομάρτυρες, παρακαλώ πάρα πολύ. Ιουλιανού και Κεσαρίου, Λεοντίου του Ιπατικού, Ευσεβίου Πολυχρονίου, Ιωάννου του Ερημίτου και 98 πατέρων από την Κρήτη, λέει το Αγιολόγιο Εορτολόγιο. 7 η ώρα το βράδυ, να ξέρετε, 2 ήλιος από σήμερα. Την πατήσαμε. Την πατήσαμε ολοκληρωτικά και αμετάκλητα, να ξέρετε. Ανατολή του ηλίου 7 και 25. Ωραία μέρα χθες είναι όμως. Πλάκα, πλάκα. Εν τω μεταξύ τώρα, συγγνώμη να πω και κάτι. Χθες χρειάστηκε. Λόγω της κόρης μου δεν είναι. Εγώ εκείνη την ώρα έχω άλλη δουλειά, τέλος πάντων. Κατά τις 6.30 να πάω εκεί στο Μαρούσι, ουσιαστικά να τη μεταφέρω, γιατί κάτι είχε γίνει, τέλος πάντων κλπ. Λοιπόν, εκεί στο μολ που λέμε, γιατί κόσμος είναι αυτός. Εγώ είχα να πάω και χρόνια. Δεν πάω, δεν είμαι φίλος εγώ γενικά, να ξέρετε. Αλλά δεν έχει σημασία. Πιτσιρικαρία, ήρθε και ένα τρένο, μπλοκάραμε. Ποιος ανέβαινε, ποιος κατέβαινε τις σκάλες να περάσουμε πάνω από τη γέφυρα για να βγούμε μέσα στο μολ. Κάνω και πάλι διαφήμιση, αλλά τι να κάνω. Παιδιά, χαμός. 6 και 4 το απόγευμα. Ναι, μεγάλη, μικρή, γι' αυτό κλπ. Αλλά και παιδιά, πολλά παιδιά. Τι γίνεται. Σε καλό δρόμο, ξαναλέω, είμαστε. Λοιπόν, σήμερα Για να πάμε λίγο στα της ιστορίας, γιατί σήμερα έχει κάποια ενδιαφέροντα πράγματα που θέλω να πούμε και να σοβαρευτούμε και λιγάκι. Θυμίζω ότι σαν σήμερα το 2015, Οκτώβρης, είχαμε και τις δεύτερες εκλογές, θυμίζω, με 155 ψήφους ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ, η κυβέρνηση λαμβάνει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή. Ήταν η δεύτερη κυβέρνηση, θυμίζω, Αλέξη Τσίπρα, μετά τις διαπραγματεύσεις με το νέο μνημόνιο. Θυμάστε, θυμάστε, δεν πρέπει να θυμάστε. Λοιπόν, ενώ το 20, 5 χρόνια αργότερα, το τριμελές εφετείο κακουργημάτων κρίνει ότι η Χρυσή Αυγή είναι εγκληματική οργάνωση. Ένοχος ανθρωποκτονίας, ο Γιώργος Δρουπακιάς. Πριν από 3 χρόνια, η Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, σε μια ευνηδιαστική, κατά κάποιους άλλους όχι τόσο πολύ ευνηδιαστική, στρατιωτική επίθεση, εκτοξεύει χιλιάδες ρουκέτες εναντίον της Ισραηλινής επικράτειας. Μαχητές διεισδύουν σε Ισραηλινό έδαφος και σκοτώνουν περίπου 1.200 Ισραηλινούς πολίτες και πιάνουν 240 ομήρους. Ήταν η πιο θανατηφόρα κλιμάκωση στη σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων εδώ και δεκαετίες. Και ξαναλέω, κάποιοι λέγαν τότε ότι ήταν απόλυτος ευνηδιασμός των Ισραηλινών δυνάμεων. Λοιπόν, κάποιοι άλλοι δεν το ισχυρίζονται αυτό, λένε ότι δεν ήταν ακριβώς, υπήρχαν τα προμηνύματα, κάποιοι δεν ήθελαν να τα ακούσουν, κάποιοι δεν ήθελαν να πιστέψουν, κάποιοι ενδεχομένως να μην αντέδρασαν κλπ. Κλπ. Θυμίζω επίσης ότι 27 Οκτωβρίου έχουμε εκλογές στο Ισραήλ. Νετανιάχου, μάλιστα. Λοιπόν, αυτά για την σημερινή μέρα όσον αφορά τα γεγονότα. Να πω ότι σαν σήμερα γεννήθηκε ο Βλαδίμηρος, κυρίες και κύριοι. Ο Βλαδίμηρος γεννήθηκε και μέσα στο 52. Δεν του φαίνεται. Δεν του φαίνεται. Δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν ξέρω τα νερό. Εκεί είναι καλό. Δεν ξέρω τι συμβαίνει στη Μόσχα. Δεν του φαίνεται. Επίσης, σαν σήμερα γεννήθηκε και ο Νίκος Δένδιας. Ο Άμυνας. Το 59 ο Δένδιας. Το 52 ο Βλαδίμηρος. Λοιπόν, αλλά έχω κι άλλους μισό λεπτά. Μισό λεπτό, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Νίκος Δαδινόπουλος, ο ηθοποιός, το 44, και η Ρένα Δούρου. Καλά, η Ρένα Δούρου είναι μπέμπα, δεν είναι, το 74 γεννηθήσα. 74, 94, 4, 14, 24, τίποτα, παιδιά, 52 χρονών. Ναι, αλλά, λοιπόν, αυτά για τα γενέθλια. Α, και σαν σήμερα έφυγε ο μεγάλος Γιώργος Αμερικάνος, ο διεθνής καλαθοσφαιριστής, αεκάρα μεγάλη, στη μεγάλη ομάδα της ΑΕΚ τη δεκαετία του 60, Γιώργος Αμερικάνος. Λοιπόν, η κόρη του συνάδελφος, έτσι. Λοιπόν, αυτά για τη σημερινή ημέρα. Για να είμαστε εντάξει. Για να μην ξεχνιόμαστε δηλαδή για κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να τα έχουμε πάντοτε κατά νου. Την καλημέρα μου στους πολύ πολύ πρωινούς. Εύχομαι τα καλύτερα για τη σημερινή ημέρα. Λοιπόν, εντάξει, θα έλεγε κανείς η επικαιρότητα σε πολιτικό επίπεδο επικεντρώνεται στην επίσκεψη του Ρούμπιο, του Μάρκο Ρούμπιο, υπουργός εξωτερικών και σύμβουλος εθνικής ασφαλείας, παρακαλώ πάρα πολύ. Τα λέγαμε και χθες, 55 ετών. Λοιπόν, το πρόγραμμα περιλαμβάνει την συνάντηση νωρίς το πρωί. Εν τω μεταξύ, έμαθα, λέει, τις δύο τελευταίες μέρες. Ναι, πότε, σήμερα Τετάρτη. Από τη Δευτέρα έχουν έρθει, λέει, ειδικοί της ασφάλειας του Υπουργού Εξωτερικών και όπου θα βρεθεί, λέει, ο Μάρκο Ρούμπιο, κοιτάνε ακόμα και τα χαλάκια από κάτω από την πόρτα. Έξω από την πόρτα, να ξέρετε. Τα πάντα δεν αφήνουν τίποτα, λέει, προφανώς για λόγους ασφαλείας. Λοιπόν, το πρωί Μάρκο Ρούμπιο θα τα πει με τον ομολογό του, τον Γέρα Πετρίτη. Θα τα πούν στο νεοκλασικό εκεί της Βασιλής Σοφίας. Θα γίνουν και κοινές δηλώσεις. Μετά θα ξεκινήσει ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου. Θα πέσουν και υπογραφές στο Χίλτον. Όχι, δεν λέγεται Χίλτον τώρα, αλλά ξαναλέω, Χίλτον το λέμε εμείς γιατί έτσι το μάθαμε. Έτσι στο, πώς λέγεται τώρα, λέγεται Ηλίσιαν τώρα το ξενοδοχείο. Θα είναι εκεί και ο αρχηγός ΓΕΘΑ για τη συνεργασία με την Εθνοφρουράλε της Φλόριντα. Θυμίζω ότι ο Ρούμπιο ήταν γερουσιαστής στη Φλόριντα. Μάλιστα, μετά θα πέσουν κάτι υπογραφές για μια συμφωνία, λέει, σε επίπεδο Υπουργείου Πολιτισμού. Μετά θα έχουμε γεύμα εργασίας, θα γίνουν και διάφορες συζητήσεις εκεί. Μετά και άλλες υπογραφές για την ασφάλεια, για την ενέργεια, την αυθυλία, την τεχνολογία, το εμπόριο και τις επενδύσεις. Το ενδιαφέρον, να σας πω την αλήθεια, γιατί απόγευμα 6.30 υπάρχει προγραμματισμένη εκεί ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στην ΠΝΙΚΑ και υπόθηκαν διάφορα πράγματα για το τι θα περιλαμβάνει, λέει, η ομιλία με βάση και λίγο τα εσωτερικά της των ΗΠΑ για τα 250 χρόνια από την ανακήρυξη της των ΗΠΑ. Θα δούμε τι θα γίνει με τα αιτήματα που θα βάλει πάνω στο τραπέζι η Αθήνα. Βέβαια, ξαναλέω και το λέω και γιατί μου το λένε και εμένα, ότι το κυρίαρχο θα είναι τι θα πει ο Ρούμπιο, πώς θα το πει και πώς θα ζητήσει, αν θα ζητήσει κάποια πράγματα. Προφανώς η αμερικανική πλευρά στο παγκόσμιο σκάκι, όπως έλεγε και μια ψυχή, Ιωσήφ καλημέρα, η σύγχρονη Ρώμη οριοθετεί τους ρόλους σε κάθε χώρα, ανάλογα με τα ζητήματα και τα θέματα που βάζει η ίδια εκάστοτε κυβέρνηση των ΗΠΑ για την περιοχή. Να δούμε λοιπόν τι θα πει και στις δηλώσεις που θα κάνει το απόγευμα και στη συζήτηση που θα έχει με την επικοινωνία που θα έχει, τη συνάντηση που θα έχει με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Αλλά επιμένω να λέω, έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι θα πει και στην ΠΝΙΚΑ. Στην ΠΝΙΚΑ που πληροφορίες λένε ότι ο κύριος Ρούμπιο θα μιλήσει για τη δημοκρατία, θα μιλήσει για το τι ζητάει η Αμερική από τον κόσμο και ο κόσμος από την Αμερική, και μάλιστα ήταν, λέει, χαρακτηριστική η αναφορά που έκανε ο υφυπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος αναφέρθηκε στην ομιλία αυτή, την οποία την θεωρούν πολύ σημαντική, γιατί καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι γίνεται με background την Ιωσήφε, η σύγχρονη Ρώμη, Ιωσήφε, τον Παρθενώνα. Θα καλέσει, λέει, τους Ευρωπαίους να ενώσουν, λέει, δυνάμεις μαζί με τους Αμερικανούς για τη μεγάλη αναγέννηση του πνεύματος της Δύσης. Θα προειδοποιήσει ότι ο πολιτισμός σε κάποιο κομμάτι του έχει χάσει αξίες θεμελιώδεις. Θα μιλήσει για την παρακμή που υπάρχει και την υπεράσπιση μιας κοινής κληρονομιάς που δεν πρέπει να χάσει η Δύση και να αντιμετωπιστούν από κοινού οι προκλήσεις μιας εποχής ανταγωνισμού και μεγάλων δυνάμεων, υπόθηκε χαρακτηριστικά, ξαναλέω, από τον υφυπουργό εξωτερικών των ΗΠΑ. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, ετοιμαζόταν η ομιλία αυτή του Ρούμπιο. Ο Ρούμπιο, ο οποίος μετά φεύγοντας το απόγευμα, δηλαδή, θα έχει και ένα, νομίζω, δείπνο κλειστό, θα φύγει για την Λισαβόνα κατά την επιστροφή του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μάλιστα. Ξαναλέω, μεγάλη υπόθεση, η Ουάσιγκτον, το καταλαβαίνετε όλοι πάρα πολύ καλά, άσχετα αν αυτή την περίοδο έχει και αυτές τις ιδιορυθμίες λόγω του Προέδρου. Ο Πρόεδρος χθες πάλι μίλησε, είπε ότι τα στενά του Ορμούς είναι αμερικανικά, είπε και κάτι που προκάλεσε και πολλές αντιδράσεις από ό,τι κατάλαβα σε μια ομιλία του. Αν λέει χτυπήσουν, λέει, και καταστρέψουν, λέει, και ένα Λος Άντζελες, δεν έγινε και τίποτα. Αλλά το Λος Άντζελες, παιδιά, έχει 10 εκατομμύρια κατοίκους. Πόσο έχει, 15, πόσο έχει. Τέλος πάντων, έχουμε ζητηματάκια εκεί όσον αφορά. Έχουν τώρα, πάνε και για τις ενδιάμεσες εκλογές. Θυμίζω ότι ένας πόλεμος ο οποίος είναι σε μια διαδικασία ανάπαυλας, εννοώ με το Ιράν, αλλά να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα εκεί. Θυμίζω ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα οι Αμερικανοί θεωρητικά αποχώρησαν πλήρως από το Ιράκ, αφήνοντας πίσω τους αρκετά ζητήματα ανοιχτά μετά από αρκετά χρόνια. Για να δούμε. Και η περιοχή γενικότερα, η Ανατολική Μεσόγειος, έχει αρκετά θέματα. Α, βεβαίως, εμείς θα θέσουμε, λέει, και τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ευρύτερη περιοχή και με τη συμπεριφορά της Άγκυρας, για να δούμε, γιατί φαίνεται ότι ο Ρούμπιο ακούει καλύτερα την από εδώ πλευρά μας, δηλαδή την πλευρά τη δική μας σε σχέση με την Άγκυρα. Βέβαια υπάρχει εκεί, ξαναλέω, και ο αστάθμητος παράγοντας, ο οποίος είναι ο πρόεδρος, ο οποίος πρόεδρος έχει ιδιαίτερες σχέσεις με τον Ταγίπ, για τα ζητήματα τα οποία είναι γνωστά και υπάρχουν. Λοιπόν, τώρα αυτό είναι το ένα μεγάλο θέμα. Το άλλο μεγάλο θέμα, κατά την άποψή μου, είναι η ιστορία των ανακοινώσεων που έκανε χθες ο Πρωθυπουργός στο ΣΕΒ και για τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε. Μέτρα, λέει, ενεργειακού πακέτου περίπου 95 εκατομμυρίων, άμεση επιδότηση ρεύματος σε κλάδους που οι επιχειρήσεις, τα έχουμε κουβεντιάσει εδώ, είναι ενεργοβόρες. Και θυμίζω ότι φώναζαν οι επιχειρήσεις αυτές λέγοντας ότι ενώ η Ιταλία, ενώ η Γαλλία, παρά τα προβλήματα που έχει, άλλες, Γερμανία κλπ. Έχουν ξεδιπλώσει μια σειρά μέτρων για την ενίσχυση της ενεργοβόρας βιομηχανίας τους, εμείς είμαστε στα λόγια. 95 εκατομμύρια λοιπόν, είπε ο Πρωθυπουργός, επιχειρήσεις οι οποίες έτσι κι αλλιώς πρέπει να αντιμετωπίσουν και την ανταγωνιστικότητα σε επίπεδο Ευρώπης. Τα υπόλοιπα θα τα βρούμε μετά, γιατί μου λέει ο Νότης ότι πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ιστορία του τζόγου με την τεχνητή νοημοσύνη, θα σας πω στοιχεία. Όπως επίσης λέω ότι βρέθηκαν στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, Νότη, 1000 βόμβες μέσα στη θάλασσα. Τις είχαν αδειάσει οι Γερμανοί, λέει, και λοιπά, φεύγοντας. Αλλά το πρόβλημα το μεγάλο είναι μην γίνει κανένα μπαμ, παιδιά. 1000, ούτε μία, ούτε δύο, ούτε τρεις. Και πρέπει όλες αυτές τώρα να τις σηκώσουν, να τις απενεργοποιήσουν, γιατί καταλαβαίνετε, μην γίνει κανένα ντράβαλο, που λέει και ένας φίλος μου. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις. Τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε.
1: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου.
2: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.

0: Καταλάβατε. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν. Έρχεται στο θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης. Αθηνά Μαξίμου. Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο ταμείο του θέατρου.
2: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
3: Σεσουάρ για δολοφόνους.
4: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
3: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
4: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
3: Σεσουάρ για δολοφόνους.
4: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
3: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες το βράδυ ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Θα συναντηθεί στις 9 το πρωί με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις στον τύπο στις 10.30. Το απόγευμα θα μιλήσει στην Πνίκα και στη συνέχεια θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Σε ισχύ θα τίθενται μέχρι αύριο το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ανάλογα με τις μετακινήσεις του Αμερικανού Υπουργού. Πακέτο μέτρων για τη στήριξη της βιομηχανίας λόγω του ενεργειακού κόστους, ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος συνολικού ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ. Έκρηξη πιθανότητα από οικιακή συσκευή σημειώθηκε λίγο πριν από τις 9 το βράδυ σε διαμέρισμα στο δεύτερο όροφο πολυκατοικίας στην οδό Παπάγου του Ζωγράφου, προκαλώντας ζημιές, ενώ δύο άτομα μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο. Στον Εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα το πρωί τα μέλη του κυκλώματος με τις εικονικές εταιρείες που ζημίωσε με πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ τον ΕΦΚΑ και συνολικά το ελληνικό δημόσιο. Πρόκειται για 8 άτομα, μεταξύ των οποίων τα αφαιρόμενα ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, ο πρόεδρος του λαού Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Η στρατιωτική συμμαχία υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε νωρίς το πρωί ότι αναχέτησε και κατέστρεψε βόρεια του Ριάντ βαλιστικό πύραυλο, τον οποίο εκτόξευσαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Επίσης, δύο πύραυλα εκτοξεύθηκαν τα ξημερώματα από τους Χούθη με στόχο το διεθνές αεροδρόμιο του Άντεν. Και ο καιρός γενικά αίθριος θα είναι σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: γίνεται στο Ισραήλ να έχει ξημερώσει και εμείς ακόμα να έχουμε νύχτα? Ε, είναι, το Ισραήλ είναι νοτιότητα, ε, και είναι και κάθετα, μάλλον είναι στο, η γη είναι αλλιώς. Ε. Ναι. Μέρα, μέρα εκεί πέρα, τι γίνεται? Μα, μάλιστα. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε παιδιά, θυμίζω 3 χρόνια σήμερα εκεί από τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν στο Ισραήλ. Σάββατο ήτανε, ε, μάλιστα, το χτύπημα και όλα όσα μετά ξεκίνησαν μετά από αυτήν την ιστορία, η οποία άλλαξε αρκετά τα δεδομένα και προκάλεσε και συζητήσεις και αντιδράσεις με αφορμή και τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν στη Γάζα. Ε. Λοιπόν, να μην ξεχάσω, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Θα πάω σε μηνύματα αμέσως τώρα. Να στείλω καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη. Καταρχήν, μηνύματα που έχουν έρθει στο skyradio.gr, εκεί που λέει πες την άποψή σου για να είμαστε εντάξει. Ο Δημήτρης πάει για δουλειά κανονικά στον Ασπρόπυργο. Χαιρετισμούς. Η γειτόνισά μου, καλημέρα. Για την αλληλεγγύη μας είπα να μην κάνουμε, λέει, προσφυγή. Θα δικαιωθούν όλοι. Τώρα, λέει, όμως θέλουν από όλους προσφυγή, λέει η γειτόνισά μου. Θυμίζω ότι σήμερα έχουμε, είναι προγραμματισμένο να γίνει πιλωτική δίκη στο ελεγκτικό συνέδριο για τον τρόπο υπολογισμού της εισφοράς αλληλεγγύης των συνταξιούχων. Μην μου πείτε πάλι αμάρε ψάλτη με τους συνταξιούχους. Το έχετε πάρει χαμπάρι, ότι είμαστε σε ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας. Συνταξιούχοι είναι. Οι οποίοι δουλεύουν, βέβαια, κάποιοι από αυτούς, καμιά 300.000. Γιατί. Ξέρετε τώρα, το δικαστήριο, το ελεγκτικό συνέδριο, θα αποφασίσει αν θα υπολογίζεται, λέει, η εισφορά στη διαφορά σύνταξης πάνω από τα 1.468 ευρώ. Για να καταλάβετε, για όσοι δεν καταλαβαίνετε την ιστορία, δεν έχετε την ιστορία εύκολη, υπάρχουν κλιμάκια όσον αφορά την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων. Το πρώτο κλιμάκιο είναι από 1.468 μέχρι 1.783 και είναι 3%. Και μετά αυξάνονται τα κλιμάκια. Πάνε 6, 7, 9, 10 και φτάνουν στις πολύ υψηλές συντάξεις, πάνω από πολλές, 3.671 ευρώ, το 8ο κλιμάκιο που είναι 14%. Τι θα αποφασίσει όμως, αν θα αποφασίσει, όταν βγάλει ανακοίνωση, όταν βγάλει απόφαση μάλλον το ελληνικό συνέδριο, στον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται η φορολόγηση? Δηλαδή, τώρα τι γίνεται? Μέχρι 1.783 ευρώ 3%, έτσι. Από εκεί και πάνω 6%, αλλά από την αρχή του ποσού, δηλαδή από τα 1.468 και πάνω. Υπάρχει μια άλλη άποψη που λέει ότι κανονικά, ευχαριστώ Πέτρο, η άλλη άποψη λέει, λοιπόν, ότι ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να φορολογούνται οι συντάξεις, εκτός όλων των άλλων, για αυτό τον περίφημο, την περίφημη εισφορά αλληλεγγύης, είναι 3% μέχρι τα 1.783 και το υπόλοιπο ποσό μέχρι τη σύνταξή του με 6%. Τώρα γίνεται αλλιώς και είναι εις βάρος των συνταξιούχων. Γίνεται από το αρχικό ποσό στο κλιμάκιο στο οποίο ανήκετε όσοι είστε συνταξιούχοι. Για να δούμε, λοιπόν, θα βγάλει. Κάποιοι λένε ότι θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον η απόφαση η οποία θα προκύψει από αυτήν την ιστορία. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Κώστα κάτω στην Κρήτη. Στο μοναστήρι μαθαίνω ότι θα υπάρξει αντιπροσωπεία η οποία θα κατεβεί κάτω στην Ιερά Μονή Σινά. Θυμίζω ότι το μήνα αυτό είναι να βγει η απόφαση των δικαστηρίων της Αιγύπτου για το τι θα γίνει με τα, όχι τα κινητά, με τα χωράφια και τις εκτάσεις που έχει το μοναστήρι. Θυμίζω επίσης ότι υπάρχει ένα πρόβλημα υγείας του νέου ηγούμενου και αρχιεπισκόπου της Ιεράς Μονής, ο οποίος, από ό,τι καταλαβαίνω, από ό,τι μαθαίνω, θα επιστρέψει πίσω. Ακόμα δεν έχει πάρει την υπηκότητα, την Αιγυπτιακή. Υπάρχουν μια σειρά ζητημάτων. Η Αθήνα το βάζει αρκετά ψηλά στη διαβούλευση που γίνεται με το Κάιρο. Για να δούμε. Πάντως, ακόμα είμαστε μετέωροι στην ιστορία αυτή. Καλημέρα στον Ηλία, το φίλο μου στο Ήλιο. Καλημέρα στον Μάριο. Πίσω από το μοναστήρι, λέει, της Χρυσοβαλάτης του Μεταμόρφωση, τρέχουν νερά στον δρόμο εδώ και 5 μέρες. Εκεί να σου πω, είναι εκεί που περνάνε τα φορτηγά, Μάριε. Που είναι παράλληλη της Εθνικής, που τα πατάνε τα φορτηγά και δεν είναι ο δρόμος, είναι χάλια. Αυτός είναι. Ή είναι άλλος? Στην οδό Πάρνηθος, λέει ο φίλος μου ο Μάριος. Για να κάνουν τα δέοντα υπηρεσίες, παρακαλώ πάρα πολύ. Εντάξει, νεράκι, αμαρτία είναι να χάνετε. Α, επίσης τώρα που λέει και αυτό ο Μάριος, παιδιά, προς τους Δήμους απευθυνόμενος. Α, πρωί-πρωί θα μου πεις ποιος έχει ξυπνήσει. Δεν έχει σημασία. Τώρα που φθινοπόριασε και έχουμε και νεράκι και βροχές, δεν χρειάζεται να ποτίζετε το πράσινο. Το λέω αυτό εκεί στην περιοχή μου, στην Πεύκη, δεν είναι περιοχή μου, εκεί πάω και περπατάω εμείς στα Μαπούδια, τα έχουμε πει αυτά. Λοιπόν, πάω και Σάββατο και Κυριακή, αλλά και εδώ και, σε κεντρικούς δρόμους στην Αθήνα, που κατεβαίνω και ανεβαίνω, μάλλον που κατεβαίνω. Παιδιά, δεν χρειάζεται να ποτίζετε. Νομίζω δηλαδή, διότι το νερό είναι αρκετό το οποίο έχει πέσει. Το περασμένο Σαββατοκύριακο που έβρεχε, και το Σάββατο, την Κυριακή όχι, το Σάββατο όμως, έβρεχε και ταυτόχρονα ποτιζόταν και το πράσινο στην Πεύκη. Τι γίνεται, παιδιά, ας υπάρξει ένα συντονισμός, ας λιτώσουμε λίγο νεράκι. Καλημέρα, Αλεξάνδρα, χαιρετισμούς, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σου, Παναγιώτη, καλημέρα στον παππού Θοδωρή και τη γιαγιά Κατερίνα. Με τον Όφη παίζουμε τώρα, το Σάββατο, Παναγιώτη. Ωραία, μάλιστα. Καλημέρα να πω στα παιδιά εδώ στην κατσαρόλα της αγάπης. Ο Πέτρος από το Πέραμα που κάνουν φαγητό για ευάλωτες οικογένειες. Κύριε Κιμιονή, δεν πέθανε σαν σήμερα ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης? Επειδή το έψαξα, η ημερομηνία θανάτου είναι 4 Φεβρουαρίου του 1843, όχι 7 Οκτωβρίου. Κάποιος από τους δύο κάνει λάθος, ή εσείς ή εγώ. Πάντως τα στοιχεία που έχω μπροστά μου λένε ότι σε ηλικία 73 ετών ο μεγάλος Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, τι τράβηξε και αυτός, έφυγε τον Φλεβάρι του 43, 4 Φεβρουαρίου. Καλημέρα σας κύριε Κιμιονή, χαιρετισμούς. Καλημέρα Αντώνη. Σήμερα γράφει, λέει, ότι γιορτάζει και ο Βάκχος, ναι. Πού να ξέρω κι εγώ, Βάκχος, ρε παιδί μου. Δύσκολο όνομα δεν είναι. Καλημέρα σας. Λοιπόν, πάμε να πω και τις υπόλοιπες καλημέρες. Καλημέρα στη φίλη μου τη Ρουμπίνη. Καλημέρα στο Βαγγέλη. Χθες τη Δημητσάνα, λέει, είχε 1 βαθμό Κελσίου, λέει, και μάντεψε, λέει, ποιος πήγε απροετοίμαστος. Δεν φορούσες τίποτα, ρε Βαγγέλη, με κοντομάνικα ήσουνα. Και ο παππούς με το φανελάκι. Καλημέρα, χαιρετισμούς, στο νου σου, μην κρυώσεις. Ακόμα, λέει, είναι χαμηλά η ιστορία με τη γρήπη. Μαθαίνω κάποια στοιχεία, χθες μου τα λέγανε. Να προετοιμαστούν οι άνθρωποι και οι ηλικίες που πρέπει να ξεκινήσουν σιγά σιγά τα εμβόλια, έτσι. Κανονίστε την πορεία σας. Γεια σου, Αλέξανδρε, καλημέρα, χαιρετισμούς, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, Μέρη. Γεια σου, Ιωάννα, καλησπέρα στο Μόντρεαλ. Άρα ο Μητσοτάκης θέλει να φιλοξενήσει, λέει, τον Ρούμπιο και πρέπει να ταλαιπωρήσει τους πολίτες για να τον εξυπηρετήσει. Τότε γιατί δεν κηρύσσει η εθνική αργία και μάλιστα πληρωμένη για να μπορέσει να κλείσει όλο το κέντρο της Αθήνας? Εντάξει, δεν είναι προσωπική. Τώρα δεν θα υποστηρίξω εγώ τον Μητσοτάκη, δεν είναι δικιά μου δουλειά. Αλλά είναι μέτρα τα οποία είναι σαν ένα. Παιδί μου, να το πω διαφορετικά, Ιωάννα. Αν στο Μόντρεαλ έρθει ο πρωθυπουργός της χώρας, δεν ξέρω εκεί πώς λειτουργούν τα συστήματα, δεν θα υπάρξουν μέτρα για τη μετακίνησή του. Απλώς τα μέτρα όσον αφορά την ιστορία Ρούμπιο είναι κατά τη αυστηρότερα. Υψηλά ιστάμενος. Τρίτος στη ιεραρχία, να ξέρετε, στην σύγχρονη Ρώμη ο Μάρκο Ρούμπιο. Τρίτος στη ιεραρχία. Ο πρόεδρος είναι ο αντιπρόεδρος και εκεί μετά δεν είναι ο πρόεδρος των σωμάτων, αν δεν κάνω λάθος. Είναι ο υπουργός εξωτερικών. Αν δεν κάνω λάθος, επαναλαμβάνω και πάλι, έτσι. Γιατί μπορεί να κάνω και λάθος. Λοιπόν, Γιώργο, για στείλε μου μια εξήγηση αυτό που μου στέλνεις. Α, για τους πες το, που μπήκανε μέσα και κάνανε αυτά που κάνανε, λες, στο Ισραήλ, Εντάξει, να σου πω κάτι. Για τη Χαμάς, καλά καταλαβαίνω. Είναι συγκλονιστικά όσα έγιναν πάντως. Και ξαναλέω, εκ των υστέρων με αυτά που μάθαμε, άσχετα αν διαψεύστηκαν κάποια πράγματα από το γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ, του κ. Νετανιάχου, οι εικόνες ήταν συγκλονιστικές. Δηλαδή, αν το ήξεραν ή δεν το ήξεραν, αν ήταν προετοιμασμένοι ή όχι οι Ισραηλινοί. Γεια σου, Γιάννη, καλημέρα. Οδηγός σχολικού, ο φίλος μας ο Γιάννης. Ωρε, Λεβερκούζεν, γεια σου, Κώστα. Βούνταμπα, φίλοι μας οι Γερμανοί είναι εδώ. Καλημέρα, Αλέξα Παλαγιώτη, καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Γεια σου, Ιωάννα. Η Ιωάννα μου λέει ότι, βέβαια, τι, προφανώς. Είχε μέτρα όλη τη μέρα και χθες από νωρίς για την άφιξη. Αλλά και όλο το χρονικό διάστημα που θα είναι εδώ ο Αμερικανός Υπουργός. Δεν το κουβεντιάζω. Καλημέρα, Πάνιο. Καλημέρα στην πατρίδα Σεραφίνα που ακόμα είναι σκοτάδι πίσω, λέει. Σκοτάδι πίσω είναι και εδώ, μην νομίζεις. Λοιπόν, θα πω καλημέρες και τις υπόλοιπες. Καλημέρα, Αβραάμ. Έβλεπα τα στοιχεία χθες για την ιστορία του παράνομου τζόγου. Ένα δις, παιδιά, ο παράνομος τζόγος. Τόσο τον υπολογίζουν τον παράνομο τζόγο. Τώρα, στην πραγματικότητα πόσο είναι, δεν ξέρω. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Εξετάστηκαν, λέει, το τελευταίο χρονικό διάστημα σχεδόν 3.500 ύποπτες ιστοσελίδες. Από αυτές, 2.000 και κάτι είχαν γίνει καταγγελίες ότι παρουσίαζαν και διαφήμιζαν παράνομο τζόγο. 1.150 εντοπίστηκαν με την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία χρησιμοποιήθηκε, λέει, για να ταξινομήσει αυτά που βρήκε. Πω πράγμα, από τις 59 ιστοσελίδες, λέει, η πλατφόρμα δεν κατάφερε να συγκεντρώσει στοιχεία που να τεκμηριώνουν αδιάσυστα στοιχεία ότι παραπέμπουν σε μη αδειοδοτημένο περιβάλλον και απαιτείται περαιτέρω έλεγχος. Για να καταλάβετε τώρα τι γίνεται. Ξαναλέω, ο παράνομος τζόγος, ο οποίος συνέχεια, λέει, ενισχύεται κάθε χρόνο. Ο ένας στους 10 συμπατριώτες παίζει παράνομο τζόγο. Ο ένας στους 10. Δεν είναι εντυπωσιακό το νούμερο? Και το ποσό, λέει, ανά έτος υπολογίζεται σε 2.000 ευρώ. Εν τω μεταξύ, λέει, εντοπίστηκαν και 18, λέει, influencer. Μ' αρέσουν αυτά, να ξέρετε. Αυτά τα influencer φτιάχνομαι. Οι οποίοι, λέει, τους μηνύσανε κιόλας υπηρεσιακώς, διαφήμιζαν μέσω των λογαριασμών τους στο Instagram παράνομους παρόχους τυχερών παιχνιδιών και μη αδειοδοτημένες ιστοσελίδες στοιχηματισμού. Μάλιστα, λέει, ο ένας από αυτούς που ήταν, λέει, και ήταν, λέει, στο χώρο της trap μουσικής, είχε, λέει, 623.000 ακολούθους, εκ των οποίων και αρκετοί ανήλικοι, οι οποίοι παρεπιπτόντως οι ανήλικοι ρέπουν στον παράνομο τζόγο, να ξέρετε, διότι και να θέλουν να παίξουν, επειδή είναι ανήλικοι, δεν μπορούν να παίξουν. Αλλά για να φτάσω και στην ουσία της διαδικασίας, για να πάμε και σε διαφημίσεις μετά που μου λέει ο κύριος Νότης, όπου δεν υπάρχει έλεγχος, το είδαμε αυτό με την ιστορία Μαζονάκη, για τις διαφημίσεις που υπήρχαν για το τι παρήχαν κάποια κέντρα, ιατρία ή, ξέρω εγώ, νιχάδικα ή, ξέρω εγώ, οτιδήποτε άλλο. Όπου δεν υπάρχει έλεγχος, φυτρώνουν διάφορα φιντάνια και είναι εύκολο να την πατήσει κανείς, ειδικά στο κομμάτι της υγείας. Το λέω και το ξαναλέω, γιατί πιάνουν, εντός εισαγωγικών η λέξη, εκεί που πονάει κάποιος. Άρα, το νου σας, μόνο αυτό έχω να σας πω. Α, και κάτι άλλο ακόμα. Χθες μου ήρθε και εμένα ένα SMS, gov.gr, παράνομη κλίση. Μα η μουδιά τελείως, ούτε καν το άνοιξα, παιδιά. Αν θέλετε να δείτε αν σας έχει έρθει παράνομη κλίση, γιατί εγώ φοβάμαι ότι θα μου την πέσουνε, γιατί κάνω διάφορα κι εγώ, δεν είμαι ο καλυτερότερος. Όχι, δεν βάζω εγώ, και εγώ τα ίδια είμαι, δεν είμαι, όπως όλοι οι άλλοι. Λοιπόν, θα μπείτε στη σελίδα της ΑΔΕ και θα πάτε εκεί που λέει ειδοποιήσεις. Αν σας έχουν τσιμπήσει για κόκκινο, για χρήση κινητού, εδώ είμαστε, για οτιδήποτε άλλο, εκεί θα σας έρθει το μπουγιουρτί. Αν φοβάστε δηλαδή ότι μέσω mail μπορεί να είναι παγαποντή, δεν δηλώνετε τη στοιχεία, δεν βάζετε δεδομένα σας, δεν δηλώνετε κινητά σας, δεν δηλώνετε τράπεζες, δεν δηλώνετε τίποτα, δεν κάνετε σε αυτά τα SMS τα οποία έρχονται. Τα πετάτε με την πρώτη. Θα μπείτε στη σελίδα της ΑΔΕ ή εσείς ή ένας δικός σας άνθρωπος και θα ελέγξει αν όντως υπάρχει κάποια κλίση στο αυτοκίνητό σας, που δεν θα σας ζητήσουν το νούμερο, γιατί υποτίθεται ότι το νούμερο το έχουν εντοπίσει στη φωτογραφία που θα σας πάρουν. Εντάξει. Λοιπόν, η Έλλη κάτι μου έχει στείλει τώρα, για μισό λεπτό. Η Έλλη είναι από τη Θεσσαλονίκη. Κάτι βλέπω Κυφισός τώρα, αλλά δεν με αφήνει. Α, τώρα το βλέπω. Α, κινησούλα στο Κυφισό. Καλημέρα, Έλλη. Α, και φωτογραφία. Μ' αρέσουν αυτά, να ξέρετε. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, θα γυρίσουμε, θα κουβεντιάσουμε και άλλα. Τι έχω να σας πω, έχω να σας πω και θα μιλήσουμε και για τους ψαράδες, γιατί έμαθα, λέει, ότι κάποιοι στη Θεσσαλονίκη κάνανε διάφορα παιχνίδια και πήγανε να φέρανε, λέει, άκου και κάνανε παιδιά αγοραπολισία σε βενζινάδικο. Επειδή ήταν κλειστή η αγορά, έγινε, λέει, παράνομη μεταφορά, λέει, αλλιευμάτων, ωραίο, σε βενζινάδικο, παρακαλώ πάρα πολύ. Θα μιλήσουμε λοιπόν και για την ιστορία της ακρίβειας, που φαίνεται ότι τα πράγματα δεν πάνε και πολύ καλά. Επιμένει, λέει, η ακρίβεια παρά τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί, διότι τα πράγματα γενικότερα δεν πάνε καλά αυτή την περίοδο. Πάμε διαφημίσεις και γυρίζουμε.
1: Ο έμπορος της Βενετίας, Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο Θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλκιονής.
2: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
3: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
2: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
3: Α, είπα κι εγώ.
4: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
5: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Ποιος είσαι εσύ?
10: Ο Πιέρ.
11: Δεν είσαι ο Τωμά.
10: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
9: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
12: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
9: Και ποιος είσαι?
12: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
13: Η ιδέα της χρονιάς.
14: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
0: Εν τω μεταξύ, έχω από 500 πλευρές μηνύματα. Καλημέρα σας εδώ στα πρωινά του Sky 100,3. Έχω και στα κοινωνικά δίκτυα. Να στείλω καλημέρα λοιπόν στο φίλο μου τον Γιώργο και συνάδελφό μου που είναι στο Κίεβο και μου στέλνει διάφορα στοιχεία. Είναι εκεί γιατί συνεργάζεται με κάτι γερμανικά μέσα ενημέρωση ο Γιώργης και είναι εκεί. Καλημέρα, Γιώργο μου, καλημέρα, χαιρετισμούς. Καλημέρα στην ποθητή μας, στη Σαντορίνη. Γεια σου, Κώστα. Ο Κώστας μου βάζει μια παρατήρηση για κάποια πράγματα που είπε η ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Μελέτη. Έχω δει τις δηλώσεις που έκανε, θα τα πούμε. Ελπίζω να προλάβουμε να πούμε 5 κουβέντες παραπάνω. Γεια σου, Στέλιο, καλημέρα. Ο φίλος μας ο Στέλιος, ο οδηγός και αυτός στα λεωφορεία που μεταφέρουν πρωί-πρωί τα παιδιά. Καλημέρα και στο Δημήτρη, το φίλο μου, στη Ραφίνα. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Σας έλεγα νωρίτερα. Α, μισό. Ελπίδα, καλημέρα. Καλημέρα στην Έφη στη Ζωφριά, τη Χρύσα στην Αγία Παρασκευή, τη Βασιλική στον Άγιο Μελέτη, τη Δέσποινα στα Κάτω Πατήσια, τη Μαρία στο Χαλάνδρι, τον Σπύρο στο Βοτανικό, τον Νίκο στο Μοσχάτο, τον Στέφανο στο Γέρακα και τον Μαστοντίνο στο Γαρδίκι. Μηνύματα μέσω τηλεφωνικού κέντρου, για να μην αφήσω κανέναν παραπονεμένο. Λοιπόν, τώρα, με αφορμή τα γεγονότα που διαδραματίζονται σε αυτό το περίεργο σκηνικό το οποίο είναι στημένο με κύριο θέμα τις αψημαχίες εκεί στην Μέση Ανατολή και όλα όσα τεκταίνονται εκεί, να σας πω ότι το Brent τώρα είναι, αν σας ενδιαφέρει, δηλαδή στα 101,5 με μία άνοδο 0,95 στα χρηματιστήρια τα οποία είναι ανοιχτά. Το φυσικό αέριο στο Άμστερνταμ έκλεισε χθες περίπου στα 76,5 ευρώ, πάρα πολύ ακριβό. Τα χρηματιστήρια πώς πάνε με ρωτάτε, βλέπω έχετε και ενδιαφέρον για τα διεθνή χρηματιστήρια. Η Ιαπωνία σήμερα μετά από μέρες υποχωρεί, αλλά όχι σημαντικά, 0,66. Κάπου εκεί βρίσκεται και το Hong Kong, υποχωρεί 0,68. Η Αυστραλία, που λέει και ένας φίλος μου, οριακή πτώση 0,07. Και ο χρυσός, η ουγγιά δηλαδή, είναι χαμηλά στα 4.171 και κάτι δολάρια η ουγγιά. Αυτή είναι η εικόνα που υπάρχει αυτή την ώρα που μιλάμε, κυρίες και κύριοι, όσον αφορά τα χρηματιστήρια και λοιπά. Μου λέτε διάφοροι από εσάς τι έγινε με το Μέση εχθές, επειδή ακούσατε νωρίτερα και το δελτίο ειδήσεων. Ο Μέση έδωσε τελευταίο αγώνα με την εθνική ομάδα της Αργεντινής. Έβαλε ένα γκολάκι. Νομίζω ότι το είχε πει, το είχε προαναγγείλει μετά το τέλος του Μουντιάλ, ότι θα ολοκλήρωνε την παρουσία του στην εθνική ομάδα. Νομίζω ότι καταλαβαίνει ότι και οι δυνάμεις ενός ανθρώπου 39 χρονών δεν είναι οι ίδιες όταν είσαι, ξέρω εγώ, 20, 25, 27, 28. Έχει κάνει ένα κύκλο, πλήρη κύκλο, επαγγελματικό, και αποχωρεί. Και μάλιστα περίπου 85.000 άνθρωποι, λέει, χειροκροτούσαν τον Μέση στην ολοκλήρωση της παρουσίας του στην εθνική ομάδα της Αργεντινής. Τώρα, για την ακρίβεια, δεν έχω πάρα πολύ χρόνο, αλλά θέλω να σας πω, το ξέρετε και το βλέπετε πάρα πολύ καλά, ότι η ακρίβεια επιμένει. Είναι εδώ και φαίνεται πάρα πολύ καθαρά. Έχω μπροστά μου κάποια στοιχεία της Eurostat ουσιαστικά, που δείχνει ποιες είναι οι μεταβολές τιμών σε διάφορες ομάδες προϊόντων σε σχέση με το Γενάρη, φέτος το Γενάρη, Αύγουστο. Οι μεγαλύτερες διαφορές, δύο θα σας πω, τη μεγαλύτερη προς τα πάνω και τη μεγαλύτερη προς τα κάτω. Η μεγαλύτερη διαφορά προς τα πάνω στη χώρα μας, στο χρονικό διάστημα που σας είπα, είναι στα φρέσκα εσπεριδοειδή. 12% στη χώρα μας, όταν στην Ευρωζώνη ήταν 4,5% η αύξηση. Και η μεγαλύτερη υποχώρηση στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ήταν στα λαχανικά, στη χώρα μας σχεδόν 10%, στην Ευρωζώνη μείωση 2%. Αλλά δυστυχώς πρέπει να σας πω ότι από ό,τι βλέπω στα υπόλοιπα, στις υπόλοιπες κατηγορίες προϊόντων, πάντοτε στο διάστημα Γενάρης-Αύγουστος, είμαστε πολύ πιο ψηλά από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Και το ερώτημα είναι γιατί. Γιατί. Στο εγωπρόβιο, εντάξει, πέσηκαμε και τα προβλήματα κλπ. 5% εμείς πάνω, στο γιαούρτι 4,33, στα λαντικά σχεδόν 4, στις βρεφικές τροφές σχεδόν 2% πάνω, στο κρέας γενικότερα 1% όταν ήταν 0,5% στην Ευρωζώνη, στα γαλακτοκομικά εμείς ανεβήκαμε, η Ευρωζώνη έπεσε, στον καφέ επίσης είχαμε, ευχαριστώ, είχαμε διαφοροποίηση. Βλέπω και στα τυριά. Στα τυριά εμείς υποχώρησε η τιμή 0,5%, στην Ευρώπη υποχώρησε 1%. Καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα στο Ξυλόκαστο, χαιρετισμούς, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Αυτά, το ξαναλέω, η ιστορία της ακρίβειας είναι ένα μεγάλο στοίχημα, το οποίο το αντιμετωπίζουμε και εμείς. Επαναλαμβάνω, και εμείς. Αλλά το ζήτημα είναι ότι εμείς σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουμε και διαφορές όσον αφορά τους μισθούς. Άρα η ακρίβεια φαίνεται περισσότερο στην Ελλάδα σε σχέση, λέω εγώ τώρα, με τη Γερμανία, που και η Γερμανία περνάει δύσκολα και η Γαλλία περνάει δύσκολα και η Ιταλία περνάει δύσκολα. Okay. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω για την πρώτη ώρα της εκπομπής. Μετά, όταν θα γυρίσουμε, θα μιλήσουμε με τα Χανιά για κάποιους λόγους που θα τα βρούμε στην πορεία. Θα κουβεντιάσουμε λίγο για την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο και θα μιλήσουμε και με τους αλληλείς, οι οποίοι συνεχίζουν τις κινητοποίησεις τους. Δεν υπάρχουν ψάρια πλέον, παρά μόνο ιχθυοτροφίου ή κατεψυγμένα, και κάποια τα οποία έρχονται από το εξωτερικό σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Φρέσκα ψάρια ελληνικά πλέον δεν υπάρχουν. Θα δούμε λοιπόν, με βάση και την αναφορά που έκανε ο Πρωθυπουργός προχθές, τι θα γίνει στο κομμάτι αυτό με τους αλληλείς μας. Πάμε, διαφημίσεις, αναλυτικό πρωινό μαγκαζίνο με την Μεράνια Πασχαλίδη και επιστρέφουμε στο Sky 100,3. Καλημέρα σας.
10: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε.
11: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
15: Πλήρης ανακαίνιση.
11: Άψογα υλικά.
15: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
11: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
15: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
11: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
15: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος, Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Ρεβένα.
11: Τηλέφωνο και φάξ 24-620-22-539. Στόκα Μαρία.
15: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Όλα λάθος, The Play That Goes Wrong έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
2: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά. Πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Ιδρομαρίν.
5: Πάμε Breaking Bad.
6: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
5: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς η κωμωδία. Γελάς πάντως.
6: Stand-up είναι.
5: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνος το Φάνης.
6: Τότε τι είναι ρε εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
5: Τι να σου πω ρε. Ένας Θεός ξέρει.
7: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
8: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
9: Η ώρα είναι 7.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 7 Οκτωβρίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Νότης Παπαγιαννάκος ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννίρης και η Μελίνα Σαμαραδέλη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Πέτρος Μωραϊτης είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες το βράδυ ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.
1: Η ώρα είναι 7.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 7 Οκτωβρίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Νότης Παπαγιαννάκος ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννίρης και η Μελίνα Σαμαραδέλη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Πέτρος Μωραϊτης είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες το βράδυ ο Αμερικανός

0: ήχο, ο Δημήτρης Γιαννίρης και η Μελίνα Σαμαραδέλη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Πέτρος Μωραϊτής είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες το βράδυ ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Θα συναντηθεί στις 9 το πρωί με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις στον τύπο στις 10.30. Το απόγευμα θα μιλήσει στην Πνίκα και στη συνέχεια θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Σε ισχύ θα τίθενται μέχρι αύριο το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ανάλογα με τις μετακινήσεις του Αμερικανού Υπουργού. Πακέτο μέτρων για τη στήριξη της βιομηχανίας λόγω του ενεργειακού κόστους, ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος συνολικού ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ. Έκρηξη πιθανότατα από οικιακή συσκευή σημειώθηκε χθες το βράδυ σε διαμέρισμα στο δεύτερο όροφο πολυκατοικίας στην οδό Παπάγου του Ζωγράφου, προκαλώντας ζημιές, ενώ δύο άτομα μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο. Στον Εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα το πρωί τα μέλη του κυκλώματος με τις εικονικές εταιρείες που ζημίωσε με πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ τον ΕΦΚΑ και συνολικά το ελληνικό δημόσιο. Πρόκειται για 8 άτομα, μεταξύ των οποίων τα αφαιρόμενα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Η στρατιωτική συμμαχία υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε νωρίς το πρωί ότι αναχέτησε και κατέστρεψε βόρεια του Ριάντ βαλιστικό πυρεύλο, τον οποίο εκτόξευσαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Επίσης, δύο πύραυλοι εκτοξεύθηκαν τα ξημερώματα από τους Χούθη με στόχο το διεθνές αεροδρόμιο του Άντεν. Και ο καιρός γενικά αίθριος θα είναι σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας. Τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στην επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας. Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες το βράδυ ο Μάρκο Ρούμπιο, τον υποδέχθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και η πρέσβης Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, υψηλή τεχνολογία, γεωπολιτικές εξελίξεις, προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει. Στις 9 το πρωί θα συναντηθεί με τον Έλληνα ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη και θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις στον τύπο στις 10.30, ενώ θα κηρύξουν από κοινού την έναρξη του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Το απόγευμα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στην Πνίκα και στη συνέχεια θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών επισφραγίζει το καλύτερο δυνατό σημείο μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
1: Η στρατηγική σχέση Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ενδυναμώνεται συνεχώς. Αυτό αποτελείται από μια σειρά από κινήσεις, όπως οι μεγάλες ενεργειακές συμφωνίες με αμερικανικούς κολοσσούς.
2: Υπάρχουν ανακοινώσεις στις έκτακτες.
0: Τον Μάρκο Ρούμπιο καλωσόρισε στη χώρα μας η πρέσβης Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή της, η επίσκεψη υπογραμμεί στη δύναμη της συμμαχίας των δύο χωρών και την κοινή δέσμευση για την προώθηση των προτεραιοτήτων του Ντόναλντ Τραμπ σε αμυντική συνεργασία, εμπόριο, επενδύσεις και ενέργεια. Σε ισχύ θα είναι μέχρι αύριο το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ανάλογα με τις μετακινήσεις του Μάρκο Ρούμπιο. Η αστυνομία καλεί σήμερα τους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη αναφέρθηκε στις ρυθμίσεις της αστυνομίας. Να τον ακούσουμε.
2: Υπάρχουν ανακοινώσεις της αστυνομίας, της τροχέας, συγκεκριμένες περιοχές οι οποίες θα αποκλειστούν εκ των πραγμάτων και θα περιοριστεί η κυκλοφορία. Άρα, καλό είναι να διαβάσουμε αυτές τις ανακοινώσεις, να έχουμε γνώση των μέτρων που θα ληφθούν από την πλευρά της τροχέας, προκειμένου η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών να είναι ασφαλής και να ολοκληρωθεί μέσα σε 2 μέρες. Ναι.
0: Να περάσουμε στο ζήτημα της ενεργειακής κρίσης. Πακέτο μέτρων για τη στήριξη της βιομηχανίας λόγω του ενεργειακού κόστους ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Όπως είπε, οι έκτακτες συνθήκες απαιτούν έκτακτες παρεμβάσεις και προανήγγειλε επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος συνολικού ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε εθνικό πλωστάσιο απέναντι στην παγκόσμια οικονομική κρίση τα πλεονάσματα που καταγράφει η χώρα μας και τη μείωση του χρέους. Τόνισε πάντως ότι δεν θα ξεπεράσουμε την οροφή που ορίζεται από τους ευρωπαϊκούς κανόνες, διότι δεν θα θέσουμε σε κίνδυνο τη σταθερότητα που με τόσο κόπο αποκτήσαμε.
3: Οι έκτακτες συνθήκες απαιτούν και έκτακτες παρεμβάσεις. Έτσι σήμερα μπορούμε να κάνουμε το επόμενο βήμα, αξιοποιώντας τα περιθώρια των κρατικών ενισχύσεων, το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο που μας δίνει αυτή την ευελιξία. Είναι ένα προσωρινό ευρωπαϊκό δίκτυο ασφάλειας από τις επιπτώσεις της κρίσης, μια άμεση επιδότηση του ρεύματος. Αυτή θα αφορά κλάδους όπως τα τσιμέντα, τα τρόφιμα, τα χαρτικά, τα πλαστικά, αλλά και την πρόσθετη στήριξη των

0: εργοβόρων επιχειρήσεων πέραν της αντιστάσεις εκπομπών. Είναι μια παρέμβαση που εκτιμάται ότι θα αφαιρεί από την παραγωγή συνολικά βάρη 95 εκατομμυρίων ευρώ. Έχω εισηγηθεί στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την δυνατότητα διερεύνησης μιας κοινής ευρωπαϊκής απάντησης, καθώς βρισκόμαστε σε ένα σημείο που ενδεχομένως να απαιτείται μια υπερεθνική αντίδραση στην ευρωπαϊκή πρόκληση την οποία αντιμετωπίζουμε. Μια απάντηση που πρώτο βήμα της θα μπορούσε να είναι μια αυξημένη αλλά χρονικά προσδιορισμένη δημοσιονομική ευελιξία, η οποία θα αξιοποιεί το γεγονός ότι ως αποτέλεσμα του αυξημένου πληθωρισμού η χώρα έχει πρόσθετα έξοδα κυρίως από το ΦΠΑ πέρα και πάνω από αυτά τα οποία προσδοκούσαμε, χωρίς λοιπόν να διαταράξουμε τους ευρωπαϊκούς κανόνες.
1: Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα και να έρθουμε στο κύκλωμα με τις εικονικές εταιρείες. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα στις 9.30 το πρωί τα μέλη του κυκλώματος με τις εικονικές εταιρείες που ζημίωσε με πάνω από 5 εκατομμύρια τον ΕΦΚΑ και συνολικά το ελληνικό δημόσιο. Πρόκειται για 8 άτομα, μεταξύ των οποίων τα φερόμενος αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Το κύκλωμα έχει ανοίξει 25 εικονικές εταιρείες από το 2021 με βασικούς αχυράνθρωπους, δύο αλλοδαπούς και δύο Έλληνες. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του ελέγχονται και από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος για ύποπτες τραπεζικές συναλλαγές με ελληνική τράπεζα, ενώ ερευνούνται και οι συναλλαγές τους στο Βέλγιο. Μια εγκληματική οργάνωση εξαρθρώθηκε από την αστυνομία. Τα μέλη της διέπραταν απάτες και κλοπές. Προσποιούμενοι τους υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, αποσπώντας χρυσαφικά και χρηματικά ποσά σε περιοχές της Αττικής. Συνελήφθησαν δύο άνδρες ηλικίας 56 και 30 ετών. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές και απάτες κατά συναυτουργία, κατά εξακολούθηση και κατ' επάγγελμα, καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Στην πολιτική επικαιρότητα, επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε χθες ο Άλεξης Τσίπρας κατά τις συνεδρίες των συντονιστικών επιτροπών του κόμματός του. Χωρίς την Ελλάδα, ο κ. Μητσοτάκης θα είχε έναν εύκολο περίπατο, ανέφερε ο πρώην Πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για σύγχρονες Μαρίες Αντουανέτες μέσα στη Νέα Δημοκρατία, οι οποίες δεν έχουν καμία επαφή με την καθημερινότητα. Η έλευση μας ξεβόλεψε και την αντιπολίτευση που δεν έδειχνε να υδρώνει από τα προφανή έλλειμματά της, συμπλήρωσε ο κ. Τσίπρας.
2: Πετύχαμε ένα μικρό θαύμα. Δεν ήταν δεδομένο αυτό που πετύχαμε ότι θα συμβεί. Κάποιοι το ελπίζαμε, το προσδοκούσαμε, αλλά δεν ήταν δεδομένο. Καταφέραμε μέσα σε λίγες μόνο μέρες να φέρουμε ξανά ελπίδα εκεί όπου όλα ήταν παγερά διάφορα, θα έλεγα. Και ξεβολέψαμε, επιτρέψτε μου, όλο το πολιτικό σύστημα. Ξεβολέψαμε φίλους και εχθρούς. Ξεβολέψαμε πρώτα και για τους εαυτούς μας που μπήκαμε σε μια διαδικασία αγώνα, αλλά με προσδοκία. Ξεβολέψαμε όμως πρώτα για κύρια την κυβέρνηση και το Μέγαρο Μαξίμου, που σχεδίαζε έναν εύκολο εκλογικό περίπατο, ουσιαστικά χωρίς ένταση και αντίπαλο, και μάλιστα τον σχεδίαζε αυτό το Σεπτέμβριο. Αν δεν υπήρχε η ίδρυση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, θα είχε έναν εύκολο εκλογικό περίπατο το Σεπτέμβριο που διανύουμε ο κ. Μητσοτάκης. Αυτό ήταν ο σχεδιασμός.
1: Στην πρόσφατη κακοκαιρία στην Κρήτη, η κρατική ενίσχυση για τις ζημιές στις κατοικίες ανέρχεται στο 100%, δήλωσε σε συνέντευξή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Πρόσθεσε πως τα χρήματα θα μπορούν να καταβάλλονται εντός 15 ημερών από την ολοκλήρωση και παραλαβή του πλήρους φακέλου. Για τον εξοπλισμό των επιχειρήσεων, ανέφερε ότι η αποζημίωση θα ανέρχεται στο 70% της εκτιμηθήσας ζημιάς. Στο οροπέδιο Λασιθίου που χτυπήθηκε από το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας βρέθηκε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης. Χρειάζεται ιδιαίτερη μέρημνα λόγω της γεωγραφικής του θέσης και των ιδιαίτερων συνθήκων που επικρατούν στην περιοχή, σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, προσθέτοντας ότι καθίσταται αναγκαία η πρόσθετη στήριξη των νέων ανθρώπων ώστε να μπορούν να παραμείνουν και να δημιουργήσουν στον τόπο τους.
3: Το κράτος και η κυβέρνηση πρέπει να παραμερίσουν τη γραφειοκρατία και να δράσουν γρήγορα με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Άμεση καταγραφή των ζημιών. Ταχεία αποζημίωση για κατοίκους, κτηνοτρόφους και αγρότες. Πάγωμα των οφειλών προς το δημόσιο και χρηματοδότηση του Δήμου και της Περιφέρειας για να υπάρξει αποκατάσταση των υποδομών.
1: Στις διεθνείς εξελίξεις, αντιμέτωποι με το μεγαλύτερο μέχρι στιγμής κύμα των μαθητικών κινητοποιήσεων που συγκλονίζουν τη χώρα εδώ και δύο εβδομάδες, βρέθηκε χθες η Γαλλία. Εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς και φοιτητές κατέβηκαν ξανά στους δρόμους διαμαρτυρώμενοι για ελλείψεις προσωπικού, υπερπλήρη τμήματα και κακή κατάσταση στις σχολικές υποδομές. Πορείες πραγματοποιήθηκαν σε πάνω από 40 πόλεις, με τις διαδηλώσεις να οδηγούν σε επεισόδια, συγκρούσεις με την αστυνομία, τραυματισμούς και χιλιάδες προσαγωγές. Πολλαπλές εκρήξεις ακούστηκαν στο Κίεβο τις πρωινές ώρες μετά την προειδοποίηση των ενόπλων δυνάμεων ότι βαλιστικός πύραυλος κατευθυνόταν προς την Ουκρανική πρωτεύουσα. Αυτός ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι, επικαλούμενος ενημέρωση από τις μυστικές υπηρεσίες της χώρας του, δήλωσε ότι η Ρωσία προετοιμάζεται να εξαπολύσει μαζική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας.
4: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
5: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, η ιστορική βραδιά η χθεσινή για τον Λιονέλ Μέση, ο οποίος αποθεώθηκε από 85.000 Αργεντίνους. Ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών φορέσε για τελευταία φορά τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής στον φιλικό κόντρα στον Μπενίν, σημειώνοντας ένα γκολ και μοιράζοντας δύο ασίστ για το τελικό 3-0. Ο Κριστιανό Ρονάλντο εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία εξηγεί τους λόγους για τους οποίους αποχώρησε από την αποστολή της Εθνικής Πορτογαλίας πριν το παιχνίδι με τη Δανία για το Nations League. Ο 41χρονος σούπερστάρ αποκαλύπτει πως είχε αποφασίσει να πει αντίο στην Εθνική μετά το Παγκόσμιο Κύπελο, αλλά η Ομοσπονδία του ζήτησε να μείνει. Αφήνει αιχμές για τον προπονητή Ζόρζε Ζέσους και ζητά συγγνώμη από το λαό της Πορτογαλίας, λέγοντας πως παραμένει διαθέσιμος για τις επόμενες κλήσεις της εθνικής ομάδας. Στο μπάσκετ, στο EuroCup, ο ΠΑΟΚ διπλασίασε τις νίκες του, επικρατώντας με 75-72 εκτός έδρας της Μπόσνα στο Σαράγεβο. Θετικό αποτέλεσμα και για το Περιστέρι Μπέτσον, το οποίο νίκησε την Μπάρμπεκ 93-87 στην πρεμιέρα του στο Basketball Champions League. Στο EuroCup, ο Ηρακλής πήρε την νίκη στα Σκόπια κόντρα στην MZT.
6: Πάμε επόμενη γράμμη.
7: Ναι, εγώ είμαι.
6: Ναι.
7: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
6: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
7: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
6: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
7: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
6: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Για την κίνηση στους δρόμους, στο λεκανοπεδίο της Αττικής, μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
9: Καλημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Λόγω των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που από εχθές λέμε συνεχώς που θα ισχύσουν στο κέντρο της Αθήνας σήμερα, είναι μειωμένη η ροή των αυτοκινήτων στο κέντρο. Μόνο η άνοδος της Βασιλείος Κωνσταντίνου έχει αυξημένη κίνηση. Αυτό σημαίνει φυσικά, μοιραία, πως θα επιβαρυνθούν οι δρόμοι γύρωθεν του κέντρου και κυρίως η λεωφόρος Κηφισού, η οποία ήδη αυτή τη στιγμή από τα κτέλ στο ανωδικό της ρεύμα προς τη Νέα Φιλαδέλφεια έχει πολύ αυξημένη κίνηση. Επαναλαμβάνω, από τα κτέλ προς τη Νέα Φιλαδέλφεια. Στο αντίθετο ρεύμα, από τη Νέα Φιλαδέλφεια δηλαδή προς τα κτέλ, είναι λίγο καλύτερη η εικόνα. Ο Σκαραμαγκάς είναι ακριβώς όπως τον περιμένουμε και στο λιμάνι του Πειραιά έχουμε την εξής εικόνα. Από τον Άγιο Διονύσιο προς την πλατεία Υποδαμίας είναι αυξημένη κίνηση. Στα υπόλοιπα σημεία είναι αρκετά καλή.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μετρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
10: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Τετάρτη, γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις, 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 26 βαθμούς. Αραιή συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία και εκεί έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική, 3 με 5 μπόφορ. Και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 26. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά που βαθμιαία στα δυτικά θα αυξηθεί. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν από το απόγευμα προς το βράδυ στα βόρειο-δυτικά Την Παρασκευή, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρειο-δυτικά. Η άνεμη νότη και τις δύο ημέρες, 3 με 5 μπόφορ και θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Τέλος, να σας πω ότι το Σάββατο στα δυτικά και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά εκτός της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, ρεή συννεφιά. Η άνεμη νότη, 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Μεράνια.
1: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky, το οποίο μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.
11: Sky 100,3.

0: Τα διαμάντια είναι παντοτινά, ε. Τι καταπληκτικό είναι αυτό. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εδώ είμαστε στο Sky 100,3. Είναι η δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, 7 και 19 πρώτα λεπτά. Γεια σου, Χάρη από το Μάντσεστερ. Καλημέρα. Στο Μάντσεστερ είναι 2 ώρες πίσω, ε. Δηλαδή 5 και 19 πρώτα λεπτά, παρακαλώ πάρα πολύ. Καλημέρα, Αμαλία. Πού στο ξυλόκαστρο, ε. Έλαβα, λέει, λογαριασμό ηλεκτρικού. Η τελευταία καταμέτρηση έγινε, λέει, μετά από 8 μήνες, με αποτέλεσμα, λέει, η χρέωση της κατανάλωσης να φτάνει στην υψηλότερη τιμή της κιλοβατόρας. Να το κάνεις, Αμαλία, ανάποδα. Αφού υπάρχει αυτό το πρόβλημα και δεν γίνεται καταμέτρηση τακτικότερα, στην περιοχή εκεί ξέρω, τουλάχιστον εγώ που δεν είμαι στην πόλη του ξυλοκάστρου, ότι αναδίμηνο γίνεται η έκδοση του λογαριασμού. Μπορείς να στέλνεις εσύ τα στοιχεία στον ΔΔΕ. Έχει τρόπο, ψάξ τον, Αμαλία, για να μην σου πέφτει ο ουρανός στο κεφάλι κάθε φορά που βγαίνει τέτοιος λογαριασμός ρεύματος. Και να ξέρεις ότι αν είναι ψηλά ο λογαριασμός και όλα τα συμπαραμαρτούντα που υπάρχουν στο λογαριασμό είναι ψηλά. Λοιπόν, πάμε τώρα να πούμε καλημέρα, γιατί δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο. Καλημέρα σε όλους, καλό δρόμο, τα μάτια σας 14. Βλέπω τα μηνύματα τα οποία έχετε στείλει και μέσω Viber στο 698-123-1003. Θα επιστρέψω στα μηνύματά σας, αλλά να υποδεχτούμε στην παρέα μας την Αντιδήμαρχο Χανίων. Είναι και φίλη μας και είναι τακτικός μας, πώς το λένε, άνθρωπος τον οποίο καλούμε ως καλεσμένη. Για δύο πράγματα που θέλω να κουβεντιάσουμε σήμερα. Καλημέρα, κυρία Ζερβουδάκη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, κύριε Ψάλ, τι καλά, τι κάνετε και σε εσάς και στους ακροατές?
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πώς είναι η πόλη, τι γίνεται με τις ζημιές κλπ? Εσείς είχατε μόνο εκεί στο παράλιο μέτωπο, καλά δεν κατάλαβα?
1: Εμείς, πολύ σωστά, είχαμε μόνο στο παράλιο, το οποίο όταν υπάρχουν τέτοια έντονα καιρικά φαινόμενα συχνά βάλετε. Ναι. Είχαμε κάποιες αποσχίσεις πλακών, οι οποίες ήταν μεγάλες σε αριθμό, η αλήθεια είναι. Ναι. Τα νερά έφτασαν βέβαια μέσα στα καταστήματα, οι ζημιές όμως ήταν μέσα στα όρια της αντοχής των ανθρώπων. Χτες την Δευτέρα που βρέθηκα στο λιμάνι γιατί υπήρχε δουλειά, η ζωή είχε αρχίσει ξανά από την αρχή, σαν να μην πέρασε μια μέρα.
0: Ναι, εντωμεταξύ έχει τουρισμό κανονικά, τι θέλω να πω.
1: Έχει,
0: ναι,
1: τουρισμό και έχει και αρκετό τουρισμό. Ναι. Θέλω να σας πω, τα μαγαζιά ήταν γεμάτα, ο κόσμος, οι τουρίστες περνοδιάβαιναν το λιμάνι σαν να μην είχε συμβεί το παραμικρό. Οπότε η ζωή τουλάχιστον σε εμάς στα Χανιά έχει πάρει τους κανονικούς της ρυθμούς.
0: Στα ορεινά, στα ορεινά είχατε και εκεί ζητήματα στον ομό?
1: Στον ομαλό, στο ξυλό σκαλό, στην αρχή του Φαραγγιού έπεσε πολύ μεγάλος όγκος βροχής. Ναι. Εκεί υπήρχαν τα λίγα θέματα. Το Φαράγγι βέβαια είχε κλείσει, οπότε δεν κινδύνευσαν ανθρώπινες ζωές. Και στα ορεινά κυρίως χωριά του νομού, όπου όμως ήταν μέσα στα όρια της αντοχής των υποδομών. Μάλιστα. Και της πολιτικής προστασίας.
0: Okay. Τυχεροί ήσασταν μέσα στην ατυχία σας.
1: Ήμασταν πολύ τυχεροί, μας πέρασε από τον νομό Χανίων πολύ έτσι επιφανειακά. Ναι. Το δυστύχημα είναι ότι οι άλλοι νομοί της
0: έχουν πάθει ζημιά. Ναι,
1: πλήγησαν, ναι, ναι, ναι, πλήγησαν πολύ.
0: Αρκετά.
1: Αυτό είναι το
0: και
1: πρόβλημα.
0: Γίνεται, συνεχίζεται η καταγραφή των ζημιών. Είδα και το.
1: Σωστά,
0: μάλλον, προσπάθησα
1: σωστά
0: να μιλήσω με κάποιους εκ των υπουργών οι οποίοι ήταν εκεί. Μου είπαν ότι θα χρειαστεί κάπως το χρονικό διάστημα και για τις υποδομές και για σπίτια και κυρίως για τον αγροτικό τομέα που φαίνεται σε κάποιες περιοχές να έχει πάθει στο Λασίδι αρκετά μεγάλη ζημιά.
1: Φανταστείτε ότι το οροπέδιο του Λασιθίου έχει αλλάξει μορφή.
0: Ναι.
1: Δεν αναγνωρίζεται, έχει ακόμα πολύ μεγάλο όγκο νερού, οπότε δεν μπορούν να δουν.
0: Ναι, ακόμα πρέπει να αποτραβηχτούν τα νερά και μετά να δουν τι ζημιές, την έκταση των ζημιών.
1: Ακριβώς η ακριβής αποτίμηση.
0: Τώρα, τι γίνεται, κυρία Ζερβουδάκη, με τις ροές? Γιατί νομίζω ότι σιγά σιγά με το που έφτιαξε ο καιρός, δεν πρέπει να φτιάξει. Πάπα, αμέσως αρχίσανε τα όργανα.
1: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Και βέβαια πήγαν, και αυτό μας έκανε εντύπωση. Ενώ είχε καιρό, πήγαν, ναι, προς την Ανατολική Κρήτη.
0: Ναι.
1: Σε εμάς δεν ήρθε βάρκα τώρα χτες. Έχουμε βέβαια μέσα στην Αγιά, οι οποίοι θα φύγουν όλοι σήμερα, 128 άτομα.
0: Μάλιστα.
1: Θα φύγουν όμως. Σήμερα θα μείνει μια οικογένεια, μια τετραμελής οικογένεια, η οποία ίσω φύγει το βράδυ με το καράβι της γραμμής. Αυτό θα το δουν, θα το αξιολογήσουν οι
0: υπηρεσίες. Ναι, ναι.
1: Ακριβώς.
0: Τα ποιοτικά στοιχεία που κάθε φορά σας ρωτάω, γιατί μου λέτε τώρα και για οικογένειες πάλι, πού είναι, από πού έρχονται αυτοί που έρχονται?
1: Κοιτάξτε, Σουδάν. Έχουμε τώρα, πραγματικά νιώθω ότι μετικίζει το Σουδάν στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Έχουμε οικογένειες πολλές πια από Σουδάν, και αυτός είναι και ο κύριος όγκος ανθρώπων, ο μεγάλος αριθμός, ναι, σωστά, ναι, να το πούμε.
0: Αλλά υποψιάζουμε και Αιγύπτιοι έρχονται πάλι, έτσι δεν είναι?
1: Έρχονται πάλι και Αιγύπτιοι, είναι ο δεύτερος αριθμός, αλλά έχουν ελαττωθεί κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό οι Αιγύπτιοι. Ο αριθμός που έχει αυξηθεί είναι του Σουδάν. Σταθεροί παραμένουν Πακιστάν, Μπαγκλαντές κανονικά. Μάλιστα. Υπάρχει μια μικρή αύξηση από Ιεμένη. Αλλά εντάξει, ακόμα είναι σε πολύ χαμηλά ποσοστά. Mm-hmm. Αλλά αυτό μας κάνει εντύπωση είναι οι οικογένειες από το Σουδάν.
0: Μάλιστα. Δεν έχει γίνει κάτι όσον αφορά το χώρο υποδοχής του Ηράκλειο ακόμα, ε?
1: Όχι, όχι, όχι, δυστυχώς.
0: Έχουν αντιδράσεις και εκεί υπάρχουν από ό,τι ξέρω. Υπάρχει μια...
1: Υπάρχει ολιγορία, θα έλεγα εγώ. Ναι. Επιτρέψτε μου την έκφραση. Δυστυχώς υπάρχει αυτό που αναφέρεται. Βρίσκουν συνεχώς προσχήματα, ναι, επιβαρύνονται τα Χανιά από όλη την Κρήτη, κάτι το οποίο δεν ήταν μέσα στο πλαίσιο της συνεργασίας. Είδομεν.
0: Ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες, κυρία Ζερβουδάκη. Την καλημέρα μου.
1: Χαιρετισμούς. Καλημέρα, να είστε καλά. Καλή
0: ευχαριστώ
1: δύναμη,
0: πάρα πολύ, κυρία Ελένη Ζερβουδάκη, αντιδήμαρχος Χανίων. Είναι υπεύθυνη και για τα ζητήματα τα οποία προκύπτουν προφανώς για τις ανάγκες, για τους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται, τους μετανάστες. Μην μου αρχίσετε πάλι λάθος μετανάστες κλπ. Προφανώς είναι παράνομοι, τα πράγματα έχουν γίνει πολύ πιο αυστηρά, τα ξέρετε πάρα πολύ καλά. Βλέπω και ακούω τις δηλώσεις, αλλά και συνομιλώ τέλος πάντων με το αρμόδιο Υπουργείο. Φαίνεται ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα υπάρξει η εγκατάσταση σε κάποια χώρα της Αφρικής. Φαίνεται να υπάρχει καταρχήν συμφωνία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για να στέλνονται εκεί όσοι δεν δικαιούνται άσυλο. Βέβαια το ερώτημα είναι από ποια χώρα ή από ποιες χώρες και πόσο μεγάλη θα είναι η κατάσταση για αυτήν τη χώρα η οποία θα συμφωνήσει, θα πάρει λεφτά όπως καταλαβαίνετε, για να δούμε τι θα γίνει και στην Ευρώπη για αυτό το ζήτημα, το οποίο είναι μεγάλο σε ολόκληρη την Ευρώπη, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Λοιπόν, πάμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Κυρίες και κύριοι, όταν μιλάμε για αυτοκίνητο της καθημερινότητας, θέλετε να ξέρετε ότι μπορείτε να το εμπιστευτείτε. Η αξιοπιστία της Hyundai αποτυπώνεται και στα 5 χρόνια, παρακαλώ, εργοστασιακής εγγύησης χωρίς όριο χιλιόμετρων. Hyundai i20 Turbo από 17.690 ευρώ. Χωράει όλα όσα φαντάζεστε. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο! Και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και τέλος, το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας και όταν έχει τη στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαίας ποιότητας χρώματά της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει? Βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι και το κατάλληλο χρωματάκι για εσάς είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό.
4: Στάδιο 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
5: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
6: Η ώρα στον Star FM Είναι 7 και 30.
5: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: 93,3.
1: Φινοπορεινά.
0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3. Στην Νότο Αθήνα 2026, 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
2: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
3: Δυσκολία ακοής? Μην ανησυχείτε. Υπάρχει λύση. Καλέστε στο 210-3278 και κλείστε σήμερα τη δωρεάν ενημερωτική επίσκεψη στην Ακούστικα Μέντικα. Ακούστικα Μέντικα. Η ακοή σας, η ειδικότητά μας.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες το βράδυ ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο με γεμάτη ατζέντα και με την άμυνα, την ενέργεια και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο σε πρώτο πλάνο. Ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί στις 9 το πρωί με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις των τύπων στις 10.30. Το απόγευμα θα μιλήσει στην Πνίκα και στη συνέχεια θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Σε ισχύ θα τίθενται ως αύριο το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ανάλογα με τις μετακινήσεις του Αμερικανού Υπουργού. Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως σήμερα τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας. Πακέτο μέτρων για τη στήριξη της βιομηχανίας λόγω του ενεργειακού κόστους, ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος συνολικού ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ. Στον Ισαγγελό οδηγούνται σήμερα το πρωί τα μέλη του κυκλώματος με τις εικονικές εταιρείες που ζημίωσε με πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ τον ΕΦΚΑ και συνολικά το ελληνικό δημόσιο. Πρόκειται για 8 άτομα, μεταξύ των οποίων τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φιλιππός Καμπούρης και η σύζυγός του. Έκρηξη πιθανότητα από οικιακή συσκευή σημειώθηκε λίγο πριν από τις 9 χθες το βράδυ σε διαμέρισμα στο δεύτερο όροφο πολυκατοικίας του Ζωγράφου. 2 άτομα μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο, ενώ προκλήθηκαν ζημιές. Και ο καιρός γενικά αίθριος θα είναι σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο για τη σημερινή εκπομπή. Ξημερώνει σιγά σιγά, ξημέρωσε. Δηλαδή, για να το πω σωστότερα, Τετάρτη είναι σήμερα, κυρίες και κύριοι. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Ξαναλέω, σήμερα έχουμε κάποιους οι οποίοι η Εκκλησία τιμά τη μνήμη τους. Ο Πολυχρόνης, ο Σέργιος, ο Σεριανός. Παγκόσμια μέρα βάμβακου σήμερα, μάλιστα. Και παγκόσμια μέρα για την αξιοπρεπή εργασία. Ναι. Προλαβαίνω 2-3 πράγματα που θέλω να σας πω. Το ένα είναι για το λάδι, επειδή παρακολουθώ λίγο τι γίνεται με το ελαιόλαδο. Θα έχουμε τις επόμενες μέρες και καλεσμένους για να τα κουβεντιάζουμε. Θυμίζω την περίοδο 24-25 το κιλό ήταν πάνω από 10 ευρώ. Ενώ τον αγοράσεις, καταλάβω, το έχεις σε σούπερ μάρκετ. Το 25-26 ήταν γύρω στα 7,90, φέτος γύρω στα 6 ευρώ. Έχουμε λοιπόν μια αρκετά μεγάλη διαφοροποίηση προς τα κάτω. Η αλήθεια είναι ότι η ιστορία του ελαιολάδου, που παίζει έναν ιδιαίτερο ρόλο στο τραπέζι της, στη χώρα μας, έτσι έχουμε μάθει, όταν εκτοξεύτηκαν οι τιμές τόσο πολύ ψηλά, προκάλεσε πολύ μεγάλη ανησυχία. Λοιπόν, το ξαναλέω, φαίνεται ότι κάπου κινούμαστε εκεί. Ξαναλέω, όχι στα σούπερ μάρκετ. Έβλεπα ρεκλάμες προσφάτως ότι η τιμή είναι γύρω στα 6 ευρώ. Δεν πρέπει να είναι φετινό, πρέπει να είναι περσινό λάδι στα σούπερ μάρκετ, σε προσφορά, ξαναλέω. Υπολογίζεται ότι η φετινή παραγωγή θα είναι πάνω από την περσινή, που ήταν γύρω στους περίπου 235.000 τόνους λάδι. Πρώτη χώρα, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, η Ισπανία. Ακολουθεί η Ιταλία και η Τουρκία. Η Τουρκία όμως, υπάρχει ένα θέμα, λέει, με την Τουρκία. Διάβαζα προσφάτως μια ανάλυση για λάδι, λέει, το οποίο, ποσότητες λαδιού μάλλον, η οποία την παίρνει από την Συρία, που έχουν μπει εκεί, λέει, οι Τούρκοι, και κλέβουν ουσιαστικά από την παραγωγή λαδιού. Μάλιστα. Και κάτι άλλο ακόμα που θέλω να σας πω. Έβλεπα στοιχεία με αφορμή την επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά, στη Θεσσαλονίκη. Εκεί, λέει, φαίνεται ότι μείον 8% είναι η κίνηση στην περιοχή της Καλαμαριάς. Έχει μειωθεί δηλαδή κατά 8%. Από την άλλη μεριά όμως θέλω να πω ότι περίμεναν περισσότερο κόσμο να χρησιμοποιεί το μετρό στην Καλαμαριάς με βάση αυτά τα οποία είχαν εκτιμήσει οι αρμόδιοι. Αλλά φαίνεται ότι δεν τους βγήκε σε αυτή τη φάση. Λοιπόν, τώρα ο κύριος Πέτρος Τασιός είναι διεθνολόγος, έχει εξειδίκευση στην αμερικανική εξωτερική πολιτική. Τον κάλεσα με αφορμή την επίσκεψη στη χώρα μας του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών να κάνουμε μια κουβέντα και για τον χρόνο της πραγματοποίησης της επίσκεψης αυτής, ποια είναι τα ανοιχτά θέματα που έχουν οι δύο πλευρές και βεβαίως θα πρέπει να μάθουμε και τι ζητάει η Ουάσιγκτον από τις χώρες της περιοχής μας και ιδιαίτερα από την Ελλάδα. Καλημέρα, κύριε Τασιά, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για βοηθήστε μας λιγάκι τώρα, λοιπόν, μιας και έχετε ασχοληθεί με την αμερικανική εξωτερική πολιτική. Έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι η επίσκεψη αυτή πραγματοποιείται αυτή την ώρα, για το γεγονός ότι έχουμε πάρα πολλά ζητήματα ανοιχτά στην ευρύτερη περιοχή. Εκτιμάται ότι η παρουσία του Ρούμπιο θα σπρώξει προς κάποια κατεύθυνση κάποια ζητήματα τα οποία είναι ανοιχτά και τα οποία η κατεύθυνση αυτή βρίσκει σύμφωνη την Αθήνα?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν έχουμε διμερεί ζητήματα αποκλειστικά, ναι, τα οποία εντάσσονται στον ευρύτερο αμερικανικό σχεδιασμό στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Το πρώτο και πιο σημαντικό είναι βασικά αυτό το οποίο έχει να κάνει, διότι το λέει η ατσέντα του Donald Trump στα 47η Προεδρία του American First Foreign Policy, ναι, η πρόθεση βασικά ζητημάτων οικονομίας. Είναι η ενέργεια, έχει να κάνει βασικά με την πρόθεση του σχιστολιθικού αερίου. Η Ελλάδα, να θυμίσουμε ότι έχει γίνει ενεργειακός κόμβος μέσω της ρευθύνσεως μέσα της Αλεξανδρούπολης, αλλά και του κάθε του διαδρόμου, ο οποίος είναι προς
0: φτάνει μέχρι την Ουκρανία, αλλά περνάει από τις βαλκανικές χώρες και απλώνεται δεξιά και αριστερά.
1: Ναι. Η πρόθεση λοιπόν του σχιστολιστικού αερίου, η οποία αυτή τη στιγμή πουλιέται γύρω στις 3 με 4 φορές παραπάνω από ό,τι γνωρίζαμε. Είναι το πιο σημαντικό. Είναι οι ενεργειακές διαφοροποίησεις με την Ευρώπη πια να είναι σχεδόν αποκλειστικά εξαρτημένη από το αμερικανικό συνολικό αέριο. Ναι. Άρα λοιπόν το πρώτο κομμάτι είναι αυτό. Στην ενέργεια επίσης πάμε στο κομμάτι επίσης τη Ελλάδα να γίνει, να μετατραπεί, αν τα πράγματα φυσικά ευοδοθούν όσον αφορά τις επιτυχημένες γεωτρήσεις που θα γίνουν σε ένα βάθος χρόνου από 3-4 χρόνια, να γίνει από ενεργειακός κόμμος και ενεργειακός πάρχος. Exxon Mobil και Chevron νότια της Κρήτης και νοδυτικά της Πελοποννήσου, να δούμε αν εκεί μπορέσουν και υπάρξουν
0: αξιοποιήσουν.
1: Τα οποία είναι αξιοποιήσιμα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Τώρα, το αποδοτέο το οποίο και παραδοτέο το οποίο είχε να κάνει η ελληνική πλευρά, υπογραφή εξοπλιστικών προγραμμάτων το οποίο έχουν να κάνουν κυρίως βασικά με το κομμάτι της πολεμικής αεροπορίας F-16 και F-35, κυρίως τα υποστηρικτικά οπλικά συστήματα, τα οποία υπολογίζεται ότι θα είναι περίπου γύρω στα 3,8 με 3,9 δισεκατομμύρια δολάρια.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι δηλαδή το άμεσο το οποίο θα δούμε και σίγουρα θα ανακοινωθεί. Υπάρχουν μια σειρά και από οπλικά συστήματα τα οποία η ελληνική πλευρά έχει ζητήσει να απελευθερωθούν και έχουν ζητηθεί από τη μεριά της Ελλάδας και μια σειρά από συνέργειες οι οποίες πρέπει να γίνουν όσον αφορά τα αντισυνδεστικά ωφέλη. Αυτά είναι τα δύο πάρα πολύ σημαντικά τα οποία είναι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και έχουν προσυμφωνηθεί και θα ανακοινωθούν.
0: Και θα πέσουν και σχετικές υπογραφές. Τώρα, ο Μάρκο Ρούμπιο έχει μια ιδιομορφία. Θέλω να το πω διαφορετικά για να μην ακουστεί περίεργα. Ο Ρούμπιο έχει συγκεκριμένες απόψεις εδώ και χρόνια για την ευρύτερη περιοχή και ειδικά για την Τουρκία. Αυτό. Γιατί εμείς πάντοτε βάζουμε πάνω στο τραπέζι και τα θέματα τα οποία προκύπτουν και την πίεση που ασκεί η Άγκυρα σε ζητήματα της ευρύτερης περιοχής. Πιστεύετε ότι ο Ρούμπιο θα ξεκαθαρίσει κάπως τα πράγματα ή θα ακολουθήσει μια πάγια αμερικανική τακτική του ότι η ψυχραιμία θα τα δούμε τα ζητήματα αυτά?
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεδομένου ότι οι ενδιάμεσες εκλογές είναι σε λιγότερο από ένα μήνα, δεδομένου ότι έχουν μια σειρά από μέτωπα ανοιχτά από την Ουκρανία, την υπεχή του Ιντερνικού, στη Μέση Ανατολή που έχουν μπει σε ένα ατέρμονο κύκλο σύγκρουση με το Ιράν, σίγουρα δεν ζητάνε μια νέα αιστεία σύγκρουση. Άρα στην Ανατολική Μεσόγειο σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να δεχτούν ούτε καν ένα θερμό επεισόδιο, πόσο μάλλον μια ένταση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Δεύτερον, ο Μάρκο Ρούμπιο είναι αυτός ο οποίος είναι ο αρχιτέκτονας, είναι ο εμπνευστής της αμερικανικής υψηλής στρατηγικής στην Ανατολική Μεσόγειο, που με μια σειρά νομοθετικών πρωτοβουλειών, την πιο σημαντική την East μετά και το 2019, έβαλε Ελλάδα, Κύπρο, Ισραήλ στην αμερικανική εξωτερική πολιτική.
0: Okay.
1: Είναι ο άνθρωπος που γνωρίζει τα πράγματα στην περιοχή όσο κανένας άλλος. Εγώ θα σας έλεγα ότι αν δεν υπήρχε η διαφοροποιημένη 47η Προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ, που έχει ένα πλαίσιο καθαρά συναλλακτικό όσον αφορά στον τρόπο άσκησης, με τον Ρούμπιο θα πανηγύριζα. Δεδομένου ότι ο Ρούμπιο είναι αυτός ο οποίος πραγματικά βρίσκεται σαν γερουσιαστή στι δύο φοιτητέ, οι οποίε είχε, ήταν όχι μόνο απέναντι στην Τουρκία, ήταν αυτός που νομοθετούσε συνεχώς εναντίον της Τουρκίας. Άρα θα πρέπει απλώς να πούμε ότι ο Ρούμπιο έρχεται και ως άνθρωπος ο οποίος εφαρμόζει μια συγκεκριμένη πολιτική της 47ης Προεδρίας.
0: Μάλιστα. Αναφορικά με το ζήτημα που έχει να κάνει με τα μέτωπα τώρα, τα δύο μέτωπα της περιοχής, το αναφέρατε κιόλας. Το ένα είναι η Ουκρανία και το άλλο το κομμάτι είναι η Μέση Ανατολή. Εκεί, με αφορμή και αυτά που δίνει η Αθήνα στις αμερικανικές δυνάμεις και κυρίως τη Σούδα από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι καταλαβαίνει και ο πολλής κόσμος, εκεί μπορεί να υπάρξουν διαφοροποιήσεις σε σχέση με την Τουρκία ή δεν πρέπει να τα συνδέουμε τα δύο πράγματα?
1: Εγώ θα έλεγα βασικά ότι η Τουρκία είναι αυτή η οποία συνεχώς παρακάμπτει στον αμερικανικό σχεδιασμό στην περιοχή από το 2016 και μετά.
0: Ναι.
1: Η Ελλάδα είναι αυτό που λέμε κάνει παραδοτέα πράγματα και κάνει παραδοτέα σε πάρα πολύ ικανοποιητικό βαθμό, ειδικά τον τελευταίο χρόνο μετά την έλευση της Κυφόη.
0: Ναι.
1: Άρα αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα έχει μια σειρά απομοχλεύσεις, έχει μια σειρά απομοχλεύσεις που μπορεί να πάρει πραγματικά ανταλλάγματα. Και αυτά θα πρέπει να τεθούν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Αυτό έχει να κάνει με την οτροπία του εγχώριου φυσικά πολιτικού προσωπικού,
0: ναι,
1: κατά πόσον μπορεί να ζητήσει.
0: Ναι. Και ας φτάσουμε και εκεί για να κλείσουμε αυτή την επικοινωνία. Τι μπορεί να βάλει πάνω στο τραπέζι η Αθήνα που να μην εκτεθεί η ίδια στα ζητήματα τα οποία υπάρχουν στην περιοχή? Δηλαδή, με αφορμή και τη συμπεριφορά του Ρούμπιο απέναντι στην Τουρκία, μπορεί να ζητήσει πράγματα και να έχει απαντήσεις αλλά και δεσμεύσεις της Ουάσιγκτον γύρω από το ζήτημα αυτό?
1: Αυτό σίγουρα που δεν μπορεί να αποσπάσει είναι π.χ. το οποίο θα ήθελε η Αθήνα και έπρεπε να μπει μέσα διασταλτικά, είναι μια ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συμφωνίας, ναι, περίπτωση επίθεσης, το οποίο ο άσχημο το αποφεύγει για λόγους ευνόητους. Από εκεί πέρα όμως θα μπορούσε να υπάρξουν εγγυήσεις όσον αφορά στον τρόπο που θα έπρεπε να νουθετηθεί η Τουρκία. Και εγώ είμαι σίγουρος, έχοντας τις δικές μου πληροφορίες, ότι αυτή τη στιγμή ένα οποιοδήποτε θερμό επεισόδιο από τη μεριά της Τουρκίας δεν θα γίνει. Λόγω της κατάστασης που έχει να κάνει με τον αμερικανικό παράγοντα.
0: Μπορεί να στείλει ένα μήνυμα ο Ρούμπιο σήμερα από την Αθήνα προς πάντες εδώ στην ευρύτερη περιοχή.
1: Αυτό ναι, είναι κάτι το οποίο μπορεί να επικοινωνηθεί ακριβώς με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Άλλωστε, σας λέω, οι πληροφορίες που έχω είναι ότι έχει πάει στην άλλη μεριά η στόχευση των ΗΠΑ για ήρεμα νερά και για έργα τα οποία βασικά αφορούν, δηλαδή να δείτε ότι όλα αυτά τα έργα τα πηγαίνουν στην Τουρκία Μεσόγειο, συνδέονται όλα, και ο Great Interconnector και θέματα τα οποία αφορούν ηλεκτρική διασύνδεση και ενεργειακές δρομές. Αυτά θα πρέπει να τα δούμε ολιστικά και είναι κάτι το οποίο φυσικά οι ΗΠΑ τα στηρίζουν.
0: Τρεις είναι, να θυμίζω έτσι. Υπάρχει αυτή η συνεργασία Ισραήλ, Κύπρου, Ελλάδας και ΗΠΑ. Και εκεί είναι ένας παράγοντας, ένα θέμα μάλλον το οποίο βρίσκει κοινά βήματα οι τρεις χώρες μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Βέβαια, και με το Ισραήλ φυσικά να έχει έναν ρόλο πια πρώτου καθεδρίας και θα έλεγα και αυτονομημένου όσον αφορά στην άμυνα και στην ασφάλεια. Και φυσικά αυτό δεν είναι χωρίς την υποστήριξη των ΗΠΑ. Εγώ θα έλεγα ότι το 3-1 σε ορισμένες περιπτώσεις έχει γίνει σχεδόν 3 μόνο του, λόγω ότι το Ισραήλ έχει πάρει το βάρος πάρα πολλών αποφάσεων. Αλλά το σίγουρο είναι ότι παραμένει το 3-1 θεσμοθετημένο, διότι είναι νόμος του Αμερικανικού κράτους. Και δεύτερον, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, να μην ξεχνάμε, στα 47η Προεδρία τι κάνουν και συνεχίζουν την 45η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων βαρών δικαιοδοσιών στους συμμάχους.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τασία, για μια ακόμα φορά την καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Ο κύριος Τασιός στην παρέα μας, ένας άνθρωπος που έχει ασχοληθεί με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την εξωτερική πολιτική, διεθνολόγος, Πέτρος Τασιός. Και αμέσως στον κύριο Κολιομιχάλη για να δούμε τα της κίνησης που σήμερα είναι ιδιόρυθμη λόγω και των μέτρων τα οποία είναι σε πλήρη εξέλιξη λόγω της παρουσίας του Ρούμπιο.
2: Βεβαίως, και οι αποκλεισμοί των δρόμων θα αρχίσουν βαθμιδών και αναδιαστήματα βέβαια, έτσι δεν θα είναι συνέχεια αποκλεισμένο το κέντρο, από τις 8.30 και μετά. Επί της ουσίας γύρωθεν του κέντρου φυσικά. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει μεγάλη κίνηση στο κέντρο της Αθήνας. Το αποφεύγουν οι συμπολίτες μας και καλά κάνουν υπό μία έννοια. Αλλά έχει πέσει όλος ο φόρτος, όπως λέμε, στη λεωφόρο Κηφισού προς το παρόν. Και έτσι έχει ισχυρό μποτιλιάσμα και μεγάλη καθυστέρηση από τη λεωφόρο Αθηνών προς τη Νέα Φιλαδέλφια. Το καθοδικό ρεύμα είναι όπως το περιμένουμε. Από τη Νέα Φιλαδέλφια δηλαδή προς την Ιερά Οδό. Η άνοδος της Αλεξάνδρας έχει μια σχετική καθυστέρηση. Ο Σκαραμαγκάς ούτως ή άλλως, όπως τον περιμένουμε, έτσι τον βρίσκουμε. Η Κηφισίας θα μπορούσε να πω πως είναι λίγο καλύτερη, αν εξαιρέσουμε από τη Νέα Ερυθρέα προς την Κηφισιά, που έχει έτσι ζόρι μεγάλο. Κατά τα άλλα, είναι λίγο καλύτερη από ό,τι περιμένουμε προς το παρόν λεωφόρος Κηφισίας. Μικρή καθυστέρηση στην Κατεχάκη και την Κανελοπούλου προς την Μεσογείον. Ακόμα πιο μικρές καθυστερήσεις στο λιμάνι του Πειραιά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Είστε στην Nova. Κερδίζετε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus και έξτρα αποκλειστικές προσφορές. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατεβάστε το Παντού App, σκανάρετε την απόδειξη σας και πάρτε τον deal. Αρκεί να είστε πελάτης Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και όταν μιλάμε για στεγάνωση ταρατσών, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό, έτσι και η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στη στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό ISOFLEX PU500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανοτικών της Ιζωμάτ προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας, με ισχυρές αντοχές στις καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία και με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα ομάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζομάτ.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Ιζομάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
11: Εδώ είμαστε!
10: Θέλεις δωρεάν eFoodPro?
11: Εδώ είμαστε!
10: Θέλεις κουπονιά αγορών?
11: Εδώ είμαστε!
10: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
11: Εδώ είμαστε!
10: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση, τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια, εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια, και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ, φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι». Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
13: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
14: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
13: Τι διαβάζεις?
14: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
15: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
16: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
17: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
18: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
19: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
0: Εδώ είμαστε. Ο φίλος μου ο Κώστας, με αφορμή την κουβέντα που έκανα νωρίτερα και είπα κάποια πράγματα γύρω από το λάδι, βλέπω και κάποια στοιχεία σε έναν εξαιρετικό πίνακα που εδώ και καιρό παρουσιάζει ο Σύνδεσμος Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης, ο κύριος Νίκος Μιχελάκης. Τον είχαμε καλέσει κάποιες φορές στο παρελθόν και μιλάγαμε μαζί του. Βλέπω στη χώρα μας οι τιμές, ελάχιστες, μικρές είναι τέλος πάντων οι πωλήσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα. Στην Κρήτη τιμές, λέει, στο λάδι το κιλό είναι από 3,60 μέχρι 3,80. Στην Πελοπόννησο από 3,40 μέχρι 4 και στα νησιά από 3,20 είναι η τιμή ελάχιστη μέγιστη, δεν έχει διαφοροποίηση. Η Ιταλία που πέρυσι και πρόπερσι είχε πολύ υψηλές τιμές, φέτος η maximum μεγαλύτερη τιμή της είναι 6,80. Έτσι, και η μικρότερη 4,40. Μιλάμε πάντοτε για το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, την καλύτερη ποιότητα δηλαδή ελαιολάδου. Λοιπόν, αυτά τα στοιχεία μου λέει και ο φίλος μου ο Κώστας, ο οποίος μου έχει στείλει ένα μήνυμα τώρα και αναφέρει ότι το... ο Γιάννης, συγγνώμη, ότι το κόστος παραγωγής όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα φέτος είναι 4,5 ευρώ το κιλό. Τόσο κοστίζει εργατικά, μάζεμα, πώς το λένε, να βγει το λάδι, να τυποποιηθεί κλπ. Για να δούμε. για να δούμε τι θα γίνει με το λάδι. Τώρα, ελπίζω σε δευτερόλεπτα να είναι στην παρέα μας ο κύριος Βαγγέλης Αραπάκης, ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Αλλιευτικού Συλλόγου Μηχανοτρατών το Αιγαίο, για να κάνουμε μια κουβέντα για το πού βρισκόμαστε όσον αφορά τις κινητοποιήσεις των επαγγελματιών αλλιών, με βάση και αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός ότι έχει διαπιστωθεί το πρόβλημα. Βέβαια, το ζήτημα από τη διαπίστωση μέχρι τη λύση του έχει μια απόσταση. Κύριε Αραπάκη, καλημέρα σας.
20: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ταλαιπωρούμε τώρα οι δημοσιογράφοι αυτές τις μέρες. Για πάμε να δούμε πού βρισκόμαστε.
20: Ήμασταν μέσα στα ξημερώματα στην Ιχθυόσκαλα, στην πύλη της Ιχθυόσκαλας, γιατί έχει κλείσει και τώρα μιλάμε με εσάς.
0: Ωραία.
20: Λοιπόν, πού βρισκόμαστε. Βρισκόμαστε στην 7η ημέρα των κινητοποιήσεων για πρώτη φορά στην ιστορία της Αντιλίας. Αντί να είναι ο αλληλευτικός όρος αυτή τη στιγμή να εργάζεται, να παράγει ψάρια, να τροφοδοτήσει τις Ιχθυόσκαλες και στη συνέχεια λαϊκές, ηχθειοπολία, σούπερ μάρκετ, να έχουν φρέσκο ελληνικό ψάρι και σε πολύ φθηνές τιμές, ιδιαίτερα τώρα που είναι αρχή και υπάρχει μεγάλη επάρκεια ψαριών. Καθόμαστε στο λιμάνι και περιμένουμε με τις κινητοποιήσεις μας να απαντήσει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κύριος Σκηνάς, για το πότε και πώς και πόσο θα μας αποζημιώσει για την αύξηση της τιμής του πετρελαίου.
0: Ναι,
20: η μεσοσταθμική αύξηση αυτή τη στιγμή είναι περίπου γύρω στα 80 λεπτά, με 90 στα νησιά τα απομακρυσμένα.
0: Ναι.
20: Δηλαδή η τιμή πριν την έναρξη του πετρελαίου, πριν την έναρξη
0: της κρίσης,
20: το Φλεβάρι το πετρέλαιο ναυτιλίας είχε 0,55 το ανώτερο.
0: Ναι, και τώρα.
20: Και αυτή τη στιγμή εδώ στον Πειραιά έχει 1,30 και στα νησιά 1,40.
0: Μάλιστα.
20: Τα λεφτά. Αδύνατο
0: κύριε Αραπάκη,
20: να ξεκινήσει ένα πλοίο να πάει να δουλέψει.
0: Επειδή άκουσα κάποιες ανακοινώσεις που έκανε πριν φτάσω στο του Πρωθυπουργού για κάποια χρήματα τα οποία τα είπε ο αρμόδιος υπουργός ότι έχουν δοθεί. Αλλά άκουσα και εσάς να κάνετε δηλώσεις και να λέτε στοιχεία σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες που έχουν αντίστοιχο θέμα, πολύ μεγαλύτερες μειώσεις. Περιμένετε δηλαδή να ακούσετε ποια έκπτωση που να μπορέσει να σας ικανοποιήσει για να βγείτε στη δουλειά σας.
20: Εμείς τα χρήματα που ζητήσαμε είναι να πληρωθούμε είναι από το πακέτο της αλλίας που έχει έρθει από το 2021 μέχρι το 2027, τα 530 εκατομμύρια που είναι για την αλλία και την υδατοκαλλιέργεια. Από αυτά τα χρήματα και όχι από τα χρήματα των Ελλήνων
0: φορολογουμένο. Ναι, κατάλαβα.
20: Δηλαδή δεν θέλουμε χρήματα από τον κουρμπανά της Ελλάδος. Υπάρχει ταμείο στήριξης της αλλίας και της
0: υδατοκαλλιέργειας. Πόσα λεφτά είναι αυτά που μπορεί να πάρετε, κύριε Αραπάκη? Τι χρηματικό ποσό και η έκπτωση πόσο θα είναι?
20: Τα υπόλοιπα κράτη-μέλη, η Κύπρος περίπου, από το 0,55 και πάνω, πληρώνει το 100%.
0: Τα δίνει πίσω.
20: Τα δίνει πίσω.
0: Μάλιστα.
20: Από το 0,55 όσο και να έχει πάει ένα 30-40,
0: την διαφορά
20: τη δίνει.
0: Άλλες
20: τα άλλα κράτη-μέλη έχουν πρημοδοτήσει την αύξηση από 60 μέχρι 80%.
0: Μάλιστα. Άρα κάπου εκεί περιμένετε να πάρετε και χρήματα όσον αφορά
20: το. Το 70%, αν πούμε μια μισοσταθμική αύξηση 70 λεπτά, είναι γύρω στα 50 λεπτά.
0: Ναι, άρα να πάρετε 50 λεπτά πίσω.
20: 50 λεπτά ανά λίτρο.
0: Ναι.
20: Ανά λίτρο να μας αποζημιώσει. Αυτό ζητήσαμε, δηλαδή το πιο χαμηλό που υπάρχει στην Ευρώπη.
0: Δεν μας
20: έχει απαντήσει.
0: Ναι, αν δεν τα πάρετε, θα συνεχίσετε τις κινητοποιήσεις?
20: Μα θα συνεχίσουμε, γιατί ένα σκάφος το οποίο επιβαρύνεται επιπλέον το μήνα με ένα τεράστιο ποσό, όσα ψάρια και να πιάσεις,
0: δεν βγαίνει οικονομικά. Μάλιστα.
20: Ούτε μπορεί να μετακινηθεί η αύξηση πάνω στα ψάρια.
0: Μάλιστα.
20: Δηλαδή, τι θα πούμε στον κόσμο, να πάει να αγοράσει ένα κιλό μαρίτα να την πληρώνει 20 ευρώ το κιλό?
0: Άρα θα συνεχίσετε κανονικά.
20: Συνεχίσουμε και η απόφαση είναι ότι θα κλιμακώσουμε.
0: Μάλιστα.
20: Περισσότερο.
0: Ευχαριστώ, κύριε Αραπάκη. Ευχαριστώ.
20: Μέχρι στιγμή δεν έχει εμφανιστεί κανείς να μας απαντήσει πού βρισκόμαστε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Την καλημέρα μου, κύριε Αραπάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βαγγέλης Αραπάκης, πρόεδρος του Επαγγελματικού Αλλιευτικού Συλλόγου Μηχανοτρατών το Αιγαίο, για αυτά τα οποία γίνονται στις θάλασσές μας και με τα καϊκιά μας. Λοιπόν, τελειώσαμε. Πάμε αμέσως σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και έρχεται ο Άρης Πετροσάλτε εδώ στον Sky 100,3. Καλημέρα σας.
21: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping, τα καταστήματα Hondo Center. για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Hondo Center.
22: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου.
23: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
24: Sky 100,3.
25: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
26: Τον πρώτο σταθμό.
25: Star FM 933.
27: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
28: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
27: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάριζαν και τα τσάκρα.
28: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
29: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
30: Κάτι νέο ξεκινά στα Γρεβένα. Το Επιμελητήριο Γρεβενών σας προσκαλεί σε ενημερωτική ημερίδα για το νέο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων και ενίσχυσης της απασχόλησης στην περιοχή. Ελάτε να μάθετε ποιους αφορά, τι περιλαμβάνει και πώς μπορείτε να συμμετέχετε. 5η 15 Οκτωβρίου 2026, 6.30 το απόγευμα, στο Δημαρχείο Γρεβενών. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και από Εθνικούς Πόρους.
23: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
31: This One Go με την εγγύηση της Centers of One.
32: Πάμε επόμενη γράμμη.
33: Ναι, εγώ είμαι.
32: Ναι.
33: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
32: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
33: Αφού είσαι αστέρι, τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
32: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
33: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
32: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
34: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
35: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγεία.

0: Το Κυριακό εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
1: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα της λεωφορού Κηφισού, ανάμεσα στη λεωφόρο Αθηνών και τη Νέα Χαλκιδόνα, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, στη λεωφόρο Ηρακλείου στο Παλιό Ηράκλειο και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από τη λεωφόρο Κατεχάκη προς την Αγία Βαρβάρα. Με γεμάτη ατζέντα ξεκινάει η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας, με την ενέργεια, την ασφάλεια, την άμυνα και τις γεωπολιτικές εξελίξεις να βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει. Ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί στις 9 το πρωί με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις στον τύπο, ενώ θα κηρύξουν από κοινού την έναρξη του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ. Το απόγευμα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στην Πνίκα και στη συνέχεια θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Τον Μάρκο Ρούμπιο καλωσόρισε στη χώρα μας η πρέσβης Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, όπως αναφέρει σε ανάρτησή της. Η επίσκεψη υπογραμμεί στη δύναμη της συμμαχίας των δύο χωρών και την κοινή δέσμευση για την προώθηση των προτεραιοτήτων του Ντόναλντ Τραμπ σε αμυντική συνεργασία, εμπόριο, επενδύσεις και ενέργεια. Σε ισχύ θα είναι μέχρι και αύριο το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ανάλογα με τις μετακινήσεις του Μάρκο Ρούμπιο. Η αστυνομία καλεί σήμερα τους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας. Θα επηρεαστούν βασικοί οδικοί άξονες της πλατείας Συντάγματος αλλά και κεντρικές λεωφορείς. Πακέτο μέτρων για τη στήριξη της βιομηχανίας λόγω του ενεργειακού κόστους, ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Όπως ανέφερε, οι έκτακτες συνθήκες απαιτούν έκτακτες παρεμβάσεις και προανήγγειλε επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος συνολικό ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε εθνικό πλωστάσιο απέναντι στην παγκόσμια οικονομική κρίση τα πλεονάσματα που καταγράφει η χώρα μας και τη μείωση του χρέους. Τόνισε πάντως ότι δεν θα ξεπεράσουμε την οροφή που ορίζεται από τους ευρωπαϊκούς κανόνες, διότι δεν θα θέσουμε σε κίνδυνο τη σταθερότητα που με τόσο κόπο αποκτήσαμε. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα το πρωί τα μέλη του κυκλοφορίας των δύο χωρών και την κοινή δέσμευση για την προώθηση των προτεραιοτήτων του Ντόναλντ Τραμπ σε αμυντική συνεργασία, εμπόριο, επενδύσεις και ενέργεια. Σε ισχύ θα είναι μέχρι και αύριο το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ανάλογα με τις μετακινήσεις του Μάρκο Ρούμπιο. Η αστυνομία καλεί σήμερα τους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας. Θα επηρεαστούν βασικοί οδικοί άξονες της πλατείας Συντάγματος αλλά και κεντρικές λεωφορείς. Πακέτο μέτρων για τη στήριξη της βιομηχανίας λόγω του ενεργειακού κόστους, ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Όπως ανέφερε, οι έκτακτες συνθήκες απαιτούν έκτακτες παρεμβάσεις και προανήγγειλε επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος συνολικό ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε εθνικό πλωστάσιο απέναντι στην παγκόσμια οικονομική κρίση τα πλεονάσματα που καταγράφει η χώρα μας και τη μείωση του χρέους. Τόνισε πάντως ότι δεν θα ξεπεράσουμε την οροφή που ορίζεται από τους ευρωπαϊκούς κανόνες, διότι δεν θα θέσουμε σε κίνδυνο τη σταθερότητα που με τόσο κόπο αποκτήσαμε. Στον εισαγγελέα

0: του ηλεκτρικού ρεύματος, συνολικό ύψος 95 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε εθνικό πλωστάσιο απέναντι στην παγκόσμια οικονομική κρίση τα πλεονάσματα που καταγράφει η χώρα μας και τη μείωση του χρέους. Τόνισε πάντως ότι δεν θα ξεπεράσουμε την οροφή που ορίζεται από τους ευρωπαϊκούς κανόνες, διότι δεν θα θέσουμε σε κίνδυνο τη σταθερότητα που με τόσο κόπο αποκτήσαμε. Στον Εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα το πρωί τα μέλη του κυκλώματος με τις εικονικές εταιρείες που ζημιώσαμε πάνω από 5 εκατομμύρια τον ΕΦΚΑ και συνολικά το ελληνικό δημόσιο. Πρόκειται για 8 άτομα, μεταξύ των οποίων τα αφαιρόμενος αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φιλίππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Το κύκλωμα έχει ανοίξει 25 εικονικές εταιρείες από το 2021 με βασικούς εχειρανθρώπους, 2 αλλοδαπούς και 2 Έλληνες. Ο Φιλίππος Καμπούρης και η σύζυγός του ελέγχονται και από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος για ύποπτες τραπεζικές συναλλαγές σε ελληνική τράπεζα, ενώ ερευνώνται και οι συναλλαγές του στο Βέλγιο. Νέα εγκληματική οργάνωση εξαρθρώθηκε από την αστυνομία. Τα μέλη της διέπραταν απάτες και κλοπές, προσποιούμενο τους υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, αποσπώντας χρυσαφικά και χρηματικά ποσά σε περιοχές της Αττικής. Συνέλήφθησαν 2 άνδρες ηλικίας 56 και 30 ετών. Έκρηξη πιθανότητα από οικιακή συσκευή σημειώθηκε λίγο πριν από τις 9 χθες το βράδυ σε διαμέρισμα στο δεύτερο όροφο πολυκατοικίας στην οδό Πάγου του Ζωγράφου. 2 άτομα μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο, ενώ προκλήθηκαν ζημιές. Περισσότεροι από 250.000 μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς διαδηλώσαν χθες σε όλη τη Γαλλία, διαμαρτυρόμενοι για ελλείψεις προσωπικού, υπερπλήρη τμήματα και κακή κατάσταση στις σχολικές υποδομές. Πορείες πραγματοποιήθηκαν σε πάνω από 40 πόλεις, με τις διαδηλώσεις να οδηγούν σε επεισόδια, συγκρούσεις με την αστυνομία, τραυματισμούς και χιλιάδες προσαγωγές. Στο Παρίσι σημειώθηκαν βανδαλισμοί και συγκρούσεις που οδήγησαν σε περίπου 500 συλλήψεις. Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί, δήλωσε ότι τουλάχιστον 215 έφηβοι και 85 εργαζόμενοι στα σχολεία έχουν τραυματιστεί από την έναρξη των διαδηλώσεων, χαρακτηρίζοντας τον απολογισμό τον βαρύτερο που έχει καταγραφεί εδώ και δεκαετίες για το εκπαιδευτικό σύστημα.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας, ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 26 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη σήμερα αραιή συννεφιά αλλά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία επίσης έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 26. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά, με τοπικές βροχές από το απόγευμα προς το βράδυ στα βόρειο-δυτικά. Και την Παρασκευή, βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρειο-δυτικά. Η άνεμη νότη, 3 με 5, μποφόρ και θερμοκρασία, θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Τέλος το Σάββατο, στα δυτικά και βαθμιαία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά εκτός της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
6: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
5: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
7: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το

0: www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Αριπόρτο Σάλτερ.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στο σημερινό άλλο ακόμη, ένα ακόμη υπέροχο πρωινό της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου, της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου. Καλώς ορίσατε, είτε μας ακούτε από την Ελλάδα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την τακτική μας επικοινωνία, είτε μας ακούτε από το εξωτερικό. Ευχαριστώ επίσης για την καθημερινή μας συνάντηση στο πεδίο αυτό. Τώρα μας αρέσει πολύ το Viber, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. 698-123-1003 για την επικοινωνία μας μαζί με την πλατφόρμα 1003. Θα παρακαλούσα μόνον σύντομα μηνύματα. Ό,τι άλλο θέλετε, ό,τι άλλο χρειάζεστε, ό,τι άλλο επιθυμείτε, ό,τι άλλο θέλετε να πείτε, να ασκήσετε την κριτική σας, τα καλά σας λόγια, ό,τι και αν είναι αυτό, θα σας παρακαλούσα μόνον στο portosalta.gr. Είναι η ηλεκτρονική μου διεύθυνση, το ηλεκτρονικό. Εκεί παίρνω τις επιστολές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τις οποίες και διαβάζω καθημερινώς. Θέλω να ξέρετε, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, όλα τα υπόλοιπα είναι εργαλεία για να λέμε πολύ γρήγορα την καλημέρα μας, όπως είναι ο Πέτρος Δούλγερης για τους πολύ πρωινούς τώρα, ο Χαράλαμπος Αδριανός, αυτό, μια καλημέρα, καλημέρα Άρη, και ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Γιάννης Πετρίδης, τα λέω με τη σειρά, ο Άγης Αντωνίου, καλή δύναμη και από μένα, από εσάς, και ευχαριστώ πάρα πολύ που εύχεστε και εσείς σε μένα το ίδιο. Ξεκινούμε, κύριε Παπαγιαννάκο.

Θυμάμαι τον εαυτό μου το πρωινό του Σαββάτου 7 Οκτωβρίου 2023. Είμαι στο ξενοδοχείο Νεκροπόντε, το καταφύγιό μου στην Ερέτρια, και απολαμβάνω εκείνο το ζεστό Σάββατο με την θάλασσα την υπέροχη και τον καφέ μου κάτω από τα πεύκα στην παραλία να διαβάζω το βιβλίο μου. Δεν είχα στρέψει την προσοχή μου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν με ενδιαφέραν εκείνο το πρωινό. Ήθελα να προσιλωθώ στο βιβλίο γιατί κάτι έπρεπε να ετοιμάσουμε πάλι ιστορικό και έπρεπε να διαβάσω. Όμως δεν μπορείς να ξεφύγεις από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ούτε και από την διαδικτυακή ενημέρωση, οπότε κάποια στιγμή λέω κάτσε να δω τι γίνεται και στον κόσμο. Και στον κόσμο και ειδικότερα κυρίες και κύριοι στο νότιο άκρο, το νοτιοδυτικό άκρο του Ισραήλ, γινόταν η σφαγή των αμάχων. Ομάδες τρομοκρατών, χαμασαίων και στρατιωτών αλλά και πολιτών επέδραμαν εναντίον πολιτών του Ισραήλ. Δεν γινόταν πόλεμος ενόπλων με τους ενόπλους του Ισραήλ, τον στρατό εννοώ, γινόταν σφαγή των ανθρώπων, των πολιτών, με αρχή πρώτα απ' όλα όλα εκείνα τα νεαρά παιδιά, αγόρια και κορίτσια, τα οποία πήγαν σε ένα φεστιβάλ ακριβώς στην άκρη του Ισραήλ, εκεί που αντάμωνε με τους Παλαιστινίους της Λωρίδα της Γάζας, για να γιορτάσουν όλοι μαζί την ειρήνη. Η ειρήνη αποδείχθηκε δυστυχώς για τα παιδιά αυτά, δυστυχώς το τέλος της ζωής τους, διότι ομάδες τρομοκρατών, ομάδες κατσαπλιάδων για την ακρίβεια, ένοπλοι ακόμη και με σουγιάδες προσπαθούσαν να κόψουν κεφάλια πολιτών και το κατάφεραν. Η 7η Οκτωβρίου 2023 είναι η 11η Σεπτεμβρίου για τους πολίτες του Ισραήλ.

0: συνολικά περί τους 300 στρατιώτες και περί τους 900 πολίτες είναι αυτοί οι οποίοι δολοφονήθηκαν σε εκείνο το σφαγείο. Ήταν ένα ανθρώπινο σφαγείο, σύμφωνα και με τα βίντεο τα οποία βγήκαν στη συνέχεια, τα οποία όμως βίντεο δεν προβλήθηκαν στο Φεστιβάλ της Βενετίας για να καταχειροκροτούνται προς το αντίθετο, όπως συνέβη με ένα ντοκιμαντέρ το οποίο μιλούσε για τη γενοκτονία των Παλαιστινίων και καταχειροκροτήτω στο πρόσφατο Φεστιβάλ της Βενετίας κανένα 20 λεπτό. Τέτοια βίντεο της σφαγής δυστυχώς δεν προβλήθηκαν. Τώρα έχω ξαναπεί και άλλες φορές, κυρίες και κύριοι, ότι αυτός που αποφάσισε δεν είναι στη ζωή πια, αυτός που αποφάσισε ή αυτοί που αποφάσισαν την σφαγή των πολιτών του Ισραήλ, των πολιτών, στις 7 Οκτωβρίου του 23, δυστυχώς δεν ζουν σήμερα. Αν ζούσαν θα ήταν σε όλα τα βιβλία, θα ήταν το παράδειγμα της ηλιθιότητας. Δηλαδή αν θα ήθελε να πει κάποιος ποιος έχει πάρει στην ιστορία στα χρόνια που διοίκησε την πλέον ηλίθια απόφαση, ήταν αυτοί οι οποίοι είπαν πάμε να σφάξουμε Ισραηλινούς πολίτες. Η απάντηση ήρθε νομίζω ένα 20ήμερο μετά. Ήρθε η απάντηση του Ισραήλ, αλλά θα σας το δώσω με αριθμούς, κυρίες και κύριοι, γιατί γίνεται μια ολόκληρη ιστορία. Σήμερα τα παιδιά, οι νέοι άνθρωποι και τα νέα παιδιά, τα οποία είναι πάνω στα νιάτα τους και στον ιδεαλισμό των νιάτων, το δέχομαι, έτσι γίνεται με όλους τους ανθρώπους και μάλλον είναι η φυσική τάξη των πραγμάτων να γίνεται έτσι, στο πώς δηλαδή ξεκινάει με κάποιον ιδεαλισμό ο νέος. Σε αυτήν την ομάδα των νέων παιδιών θα συμπεριλάμβανε και την, όπως ο ίδιος τα γράφει, δεν τα λέω εγώ, ο κύριος Παναγής Βουρλούμης είχε την περασμένη Κυριακή ένα άρθρο βίωμα του προσωπικό στην εφημερίδα Καθημερινή, που έλεγε ότι σε μια συζήτηση που πολιτικολογούσαν σε ένα οικογενειακό τραπέζι, μεταξύ αυτών ήταν και, όπως ο ίδιος το γράφει, δεν είναι δικό μου, η εύπορη ανιψιά του, του έλεγε ότι το Ισραήλ κάνει ασκή γενοκτονία σήμερα στην Παλαιστίνη, ως εκ τούτου οτιδήποτε που αφορούν ένα κομμάτι των νέων είναι εναντίον αναφανδών, εναντίον του Ισραήλ, αλλά και δυστυχώς χωρίς να το προσμετρούν στο μυαλό τους τα παιδιά. Δεν εννοώ να προσμετρήσουν τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου, αυτή δεν την έχουν καν στην ορατότητά τους. Είναι ότι συγχαίουν τον Νετανιάχου και την ηγεσία, την πολιτική του Ισραήλ με κάθε Εβραίο πολίτη ανά τον κόσμο και κυρίως Εβραίο πολίτη του Ισραήλ, στο οποίο Ισραήλ δεν κατοικούν μόνο εβραϊκού θρησκεύματος πολίτες. Μέσα στο Ισραήλ οι Ισραηλοί πολίτες είναι και αραβικής καταγωγής πολίτες, οι οποίοι έχουν και κόμμα, άλλωστε είναι το 20% του πληθυσμού στα 9 εκατομμύρια. Προσπαθώντας ο Παναγής Βουρλούμης να εξηγήσει πώς η ματιά των νέων σήμερα σε αυτόν τον καινούριο αντισημιτισμό, τον οποίον αντισημιτισμό προωθεί με σημαία η αριστερά. Έως τώρα ξέραμε ότι οι αμφισβητείες του Ολοκαυτώματος ήταν οι ακροδεξιοί φασίστες, οι οπαδοί του Χίτλερ, οι οποίοι υπήρχαν απόλυτες μειοψηφίες στις δυτικές κοινωνίες. Αλλά από τότε που η δυτική κοινωνία απομακρύνθηκε από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και το Ολοκαύτωμα, αυτή η ιστορική μνήμη μειώθηκε, ξέπεσε και σήμερα τα παιδιά εμφορούνται από έναν αντισημιτισμό, αντιεβραϊσμό, τον οποίον συγχαίουν με τον Νετανιάχου, συγχαίουν τον Νετανιάχου με τους Εβραίους πολίτες, είναι σε ένα πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ θολό. Αλλά έτσι είναι τα πράγματα, οπότε και ο Παναγής Βουρλούμης προσπάθησε ο άνθρωπος να πει κάποια επιχειρήματα όπως τα γράφει στο άρθρο του, αλλά μάλλον απέτυχε στο τέλος και συγχαίρει και την ανιψιά του, διότι λέει την καμάρωνα, την κρύφο καμάρωνα, διότι σε αυτήν την ηλικία ο ιδεαλισμός είναι αυτός που κυριαρχεί στα μυαλά των νέων. Okay. Πάμε, προχωρώ όμως εγώ τώρα και στέκομαι στο άρθρο σήμερα του Ηλία Κανέλη στην εφημερίδα Τα Νέα, αλλά και του Σάκη Μουμτζή στο liberal.gr. Από το άρθρο του Σάκη Μουμτζή λέω το εξής. Αντιλαμβάνεστε ότι, ξέρετε, η ιδεολογική αντίληψη που, με την οποία εμφορείται η Ισραηλινή κοινωνία, η κοινωνία των Εβραίων στο Ισραήλ, να το θέσω έτσι, ανεξαρτήτως αν ψηφίζουν Νετανιάχου ή δεν τον ψηφίζουν ή θέλουν να τον χώσουν στη φυλακή ή το ένα ή το άλλο, Η αντίληψή τους είναι πρώτον, δεν έχουμε που να πάμε αν χάσουμε το Ισραήλ. Ένα, αυτή είναι η κεντρική ιδέα του κάθε εβραϊκού θρησκεύματος πολίτη που ζει στο Ισραήλ και έχει βρει καταφύγιο στο κράτος του Ισραήλ, είναι ότι αν φύγουμε από εδώ δεν υπάρχουμε στη γη, ένα. Και δεύτερον είναι το ότι εκεί δεν, αν φάνε ένα σκαμπύλι στο μάγουλο δεν γυρίζουν το άλλο μάγουλο να φάνε και δεύτερο σκαμπύλι. Αν φάνε ένα σκαμπύλι θα απαντήσουν με σκαμπύλι ίσως και με χειρότερο σκαμπύλι. Εντάξει, για να είμαστε ξεκάθαροι. Μας το έχουν διδάξει αυτό και με τις ταινίες. Αν έχετε δει την ταινία Το Μόναχο 1974, θα δείτε ότι όλοι όσοι συμμετείχαν στην απαγωγή των αθλητών του Ισραήλ και στην ομηρία των αθλητών του Ισραήλ, όλοι ένας προς ένας εξοντώθηκαν. Τους βρήκαν όλους. Όπως βρήκαν και τους Ναζί. Όπως βρήκαν τον Άιχμαν. Βρήκαν τους Ναζί που τους οδήγησαν στο ολοκαύτωμα. Που τους εξόντωσαν, δηλαδή τα εκατομμύρια των Εβραίων ανά τον κόσμο. Έτσι λοιπόν σήμερα μας γράφει στο άρθρο του ο Σάκης Μουμτζής ότι ο επικεφαλής της θεωτικής υπηρεσίας πληροφοριών του IDF, του στρατού του Ισραήλ, ο Σλόμι Μπλίντερ, ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο του Ισραήλ ότι, προσέξτε, ακούστε το αυτό, από τους 6.000 κατσαπλιάδες τρομοκράτες της Χαμάς που συμμετείχαν στο σφαγείο πολιτών, επαναλαμβάνω, όχι στρατιωτών, πολιτών του Ισραήλ, οι 4.000 έχουν εξοντωθεί. Και είπε, πρόσθεσε, ότι έχουμε σκοτώσει τους 4 από τους 6.000, απομένουν 2.000, θα φτάσουμε μέχρι και τον τελευταίο από αυτούς. Αυτά, ως προς την αντίληψη που έχουν στο Ισραήλ. Τώρα, το τι έγινε εκεί, μόνο να πω ότι αλλαλάζοντας έμπαιναν μέσα σε κιμπούτς, σε κοινότητες δηλαδή που ζουν πολίτες, πετούσαν εν γνώση τους χειροβομβίδες σε ανθρώπους που είχαν προσπαθήσει να κρυφτούν μέσα σε ντουλάπες, εννοείται ότι έκοβαν κεφάλια με οτιδήποτε είχαν πάνω τους, αλλά γιατί δεν ήταν μόνο ένοπλοι κατσαπλιάδες, ήταν και άλλοι κατσαπλιάδες πολίτες. Και μόνο αυτό θα σας πω στο τέλος, το γράφει ο Ηλίας Κανέλης αυτό, ότι εννοείται ότι έκαιχαν κορμιά, έκαναν ό,τι φρικαλαιότητα μπορεί να κάνει άνθρωπος προς άνθρωπο. Και στο τέλος γράφει ο Κανέλης, ένα νέο παιδί από τους δολοφόνους της Χαμάς τηλεφωνεί στους γονείς του: «Πατέρα, σκότωσα 10 με τα ίδια μου τα χέρια, 10. Μαμά, ο γιος σου είναι ένας ήρωας». Τηλεφωνεί το Παλαιστινιάκι και ενημερώνει τους γονείς του στη Γάζα. Αυτός είναι ο σημερινός μου πρόλογος, φίλες και φίλοι. Η μέρα σήμερα είναι ιστορική. Ας την έχουμε κάπου να την κρατήσουμε στο μυαλό μας. 7 Οκτωβρίου 2023. Λοιπόν, πέρασαν 3 χρόνια από τότε. Θα ξεκινήσω την σημερινή εκπομπή μετά από αυτόν τον σύντομο πρόλογο, σαρκάζομαι, με τον Νίκο Πορτοκάλογλου. Ο Νίκος Πορτοκάλογλου είπε:
1: «Σε είχα δει και σένα σαν τα άλλα φοιτητάκια, αντάρτες της πορδής

0: Αυτό το τραγούδι το έγραψε στις στίχους και μουσική ο Νίκος Πορτοκάλογλου, ο οποίος είπε τα εξής: «Η γενιά μου ήταν η πρώτη που ανακάλυψε τη μαγική συνταγή για να έχεις και την πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο. Να καταναλώνεις σαν καπιταλιστής και να μιλάς σαν μαρξιστής. Να ζεις πλουσιοπάροχα με δανεικά, καταγγέλλοντας το δανειστή σου. Και τώρα τελευταία, να έχεις τα ευρώ σου στην Ευρώπη και να διαφημίζεις την δραχμή. Πιστεύω πως εκεί στη διγλωσία και τον κινησμό της δεκαετίας του 80 βρίσκονται οι ρίζες του δηλητηριώδους φυτού που άνθησε στις μέρες μας. Ήταν η νοοτροπία αυτής της γενιάς που εξελίχθηκε σε εθνική ιδεολογία. Προσπάθησα να την περιγράψω με ένα στίχο: αντάρτες της πορδής με τα λεφτά του μπαμπά». Και για να παραφθάσω τώρα εγώ με τη σειρά μου τα λόγια του Νίκου Πορτοκάλογλου, με τα οποία συμφωνώ έτσι και λιώς με την ανάλυση του, με την προσέγγιση του, είναι να πω το εξής. Είναι αυτό που δίδαξε, όπως λέει ο Στέφανος Κασιμάτης στα άρθρα του, η πασοκαρία, και εννοείται ότι ακολούθησε η λαϊκοδεξιά, η οποία βεβαίως ήταν μαζί στην κοινή αντίληψη «τσοβόλα δώστα όλα». Γι' αυτό και ενοχλεί σήμερα, και γι' αυτό και ενοχλεί, προσέξτε τώρα τον συνδυασμό, γι' αυτό και ενοχλείται το παλιό Πασόκ, άρε Ανδρέα, ωραία χρόνια, με τον Κώστα Σιμίτη, και κοίτα εξιμπτώσεως και η λαϊκοδεξιά σήμερα, η οποία είναι προς την πλευρά, όσοι είναι αυτοί εκεί μπάστητος εκεί προς την πλευρά Σαμαρά, πάλι ενοχλούνται με το σημητικό Πασόκ, με το οποίο συνέπλευσε και προσέγγισε στην αντίληψη του αντιτσίπρα ρεύματος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εκλεκτικές συγγένειες θα πει κανείς. Η ώρα είναι 8 και 24 πρώτα λεπτά. Έχω και τις αναφορές θες στην ομιλία του που έκανε ο πρόεδρος Αντώνης Σαμαράς. Αυτά θα τα βρούμε σιγά σιγά καθώς εξελίσσεται η εκπομπή. Θέλω όμως, επειδή χθες το πρωί κάναμε αρκετή κουβέντα για το τι γίνεται και τι δεν γίνεται, η κυρία Ευγενία Μανολίδου, και την ευχαριστώ πολύ, μας έστειλε χθες πολύ γρήγορα κάτι που είπε ο Πίτερ Οικονομίδης, ο Πέτρος Οικονομίδης, με το τι, με αυτήν την αντίληψη που έχουμε στην Ελλάδα, ότι ξεκινούμε με το δεν γίνεται, αλλά που τελικά πρέπει να γίνει. Για να δούμε πώς το προσεγγίζει ο κύριος Οικονομίδης.
1: One of the most commonly used words in the Greek language is malaka. Γεια σου μαλάκα, τι κάνεις βρε μαλάκα. The second most common word is δεν γίνεται. Is the second most common phrase in this country. Sometimes they combine the words together. Δεν γίνεται ρε μαλάκα. Γίνεται. We got to take this then word and just get rid of it and stay with the γίνεται. Because γίνεται. We have to create our way of this crisis. Which is why I was talking about Sakis Roubas. Sakis does not go on stage saying δεν γίνεται. The Greek football team in 2004 did not walk into the stadium in Lisbon saying δεν γίνεται. Τύρος Δήμας did not say δεν γίνεται. And the guys who built the Parthenon certainly did not say δεν γίνεται. Γιατί γίνεται. Γίνεται.
0: Γίνεται. Στα θέματα της κεντρικό της ημέρας, στο πολιτικό, αχ, αυτοί οι πρόγονοί μας, εκεί αυτοί οι άνθρωποι που εμείς τους λέμε προγόνους βέβαια, εντάξει, καλά κάνουμε και τους λέμε προγόνους για να κάπου και πρέπει να κατηθούμε και εμείς σήμερα, ενώ όταν λέω σήμερα εννοώ τα τελευταία 200 χρόνια, και να ευλογούμε πριν από τον, Κωνσταντίνο Καραμαλή, στον οποίο θα ανάβουμε ένα κεράκι που και που, για να θυμόμαστε, ότι όχι απλώς ήταν αυτός για την, που μας έφερε από την Χούντα στην δημοκρατική ομαλότητα, έδωσε ξανά την ελευθερία του λόγου, δηλαδή με την παρουσία του εξασφάλισε την ελευθερία του λόγου, του εκλέγην, του εκλέγεστε, όλα αυτά τα δικαιώματα τα οποία έχουμε και πολύ σωστά στο πλαίσιο της δημοκρατίας και που μας έβαλε στην Ευρώπη. Να θυμηθούμε νωρίτερα, να ανάβουμε και ένα άλλο κεράκι σε έναν, δικό μου ομογενή Κωνσταντινούπολη, ζητώ συγγνώμη για το δικό μου, μην παρεξηγηθεί, σε έναν μεγάλο, σοφό μυαλό με καταγωγή από την Κωνσταντινούπολη. Μπορεί να μην τον κάναμε καθηγητή στο Πανεπιστήμιο, αλλά έγραψε μια ιστορία με την οποία ιστορία του ελληνικού έθνους ενοποίησε τους προγόνους που είχαν την πνίκα για την οποία σήμερα πνίκα θέλουν όλοι οι ηγέτες οι μελλοντικοί να φωτογραφηθούν και να βγάλουν έναν λόγο κάτω από την πνίκα, αλλά να είναι φωτογραφία, όπως το κάνει και ο κύριος Ρούμπι, ο οποίος έρχεται σήμερα, ήρθε στην Αθήνα και ο οποίος πει θα είναι μεθαύριο υποψήφιος στις επόμενες εκλογές, ενώ σε 2 χρόνια από τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θέλει τη φωτογραφία του με την πνίκα για να πει ότι εδώ ήμουν και εγώ στην κοιτίδα της δημοκρατίας, εξεφώνησα τον πολιτικό λόγο. Αχ, αυτοί οι πρόγονοι που ζήσαν σε αυτόν τον τόπο, πόσο υπεραξία μας δίνουν ακόμη, αυτό, και αν είναι αυτή η υπεραξία μια διαρκής. Λοιπόν, ένας άλλος άνθρωπος τον οποίο θα πρέπει να ανάβουμε το κεράκι μας είναι αυτός ο οποίος έγραψε την ιστορία του ελληνικού έθνους και ενοποίησε εκείνους τους προγόνους που ανακάλυψαν τη δημοκρατία και μεταξύ άλλων και την πνίκα και τον παρκέφτιαξαν τον Παρθενώνα. Ενοποίησε λοιπόν την αρχαιότητα με το Βυζάντιο και την έφερε στην καινούργια εποχή του 21 και στο νέο κράτος το οποίο στήσαμε πριν από 200 χρόνια, το 1830. Το όνομα αυτού του ανθρώπου, έτσι για να το θυμόμαστε που και που, είναι το ίδιο συνονόματι στο μικρό του όνομα με τον Καραμαλή, Κωνσταντίνος Καραμαλής ο νεότερος, ενώ στη σύγχρονη εποχή Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος, κάπου εκεί το 1850, όταν έγραψε αυτή την περίφημη ιστορία, για να μπορούμε οι σημερινοί Έλληνες, οι ονομαζόμενοι νεοέλληνες, να έχουμε υπόσταση και να λέμε και εμείς καταγόμαστε από πού, όχι μόνο από το Βυζάντιο, αλλά και πιο πίσω από την αρχαιότητα. Διάλειμμα εδώ λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και πρώτου διαλύματος. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι που αναζητούν στεγαστικό δάνειο επιλέγουν τη φύνθεση και μένουν πραγματικά ικανοποιημένοι από την εμπειρία. Γιατί αντί να πηγαίνουν από τράπεζα σε τράπεζα, να συγκεντρώνουν ξανά και ξανά δικαιολογητικά και να προσπαθούν να κατανοήσουν δυσνόητους όρους, έχουν δίπλα τους έναν αξιόπιστο συνεργάτη που οργανώνει τη διαδικασία και τους εξηγεί ξεκάθαρα κάθε επιλογή. Φύνθεση.gr.
2: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και...
3: Sky 100,3.
4: Star FM 933.
5: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28 109.
6: Κάτι νέο ξεκινά στα Γρεβενά. Το Επιμελητήριο Γρεβενών σας προσκαλεί σε ενημερωτική ημερίδα για το νέο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων και ενίσχυσης της απασχόλησης στην περιοχή. Ελάτε να μάθετε ποιους αφορά, τι περιλαμβάνει και πώς μπορείτε να συμμετέχετε. 5η 15 Οκτωβρίου 2026, 6:30 το απόγευμα, στο Δημαρχείο Γρεβενών. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και από Εθνικούς Πόρους.

0: Σε έναν κόσμο που φαντάζει τεράστιος, υπάρχουν κάποια πράγματα που εκμηδενίζουν τις αποστάσεις. Γνώση, κατανόηση, επικοινωνία ή αλλιώς το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Bladu. Σύγχρονες διδακτικές μέθοδοι από άρτια καταρτισμένους καθηγητές. Ευέλικτο ωράριο αλλά και ειδικά διαμορφωμένα τμήματα για φοιτητές, δημόσιους και ιδιωτικούς υπαλλήλους σε ανταγωνιστικότατες τιμές. Αποκτήστε τώρα Lower, Advanced και Proficiency με 100% επιτυχία. Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Bladu.
1: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
0: Κωνσταντινούπολης 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
2: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
3: Τον πρώτο σταθμό.
2: Star FM 933.
4: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
5: Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας, στη λεωφόρου Κατεχάκη και στην παραλιακή προς τον Πειραιά. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο με γεμάτη ατζέντα και με την άμυνα, την ενέργεια και τις εξελίξεις στην Ανατολή και Μεσόγειο σε πρώτο πλάνο. Ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί στις 9 το πρωί με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις στον τύπο, ενώ θα κηρύξουν από κοινού την έναρξη του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ. Το απόγευμα θα μιλήσει στην Πνίκα και στη συνέχεια θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Σε ισχύ θα τίθενται έως αύριο το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ανάλογα με τις μετακινήσεις του Αμερικανού Υπουργού. Πακέτο μέτρων για τη στήριξη της βιομηχανίας λόγω του ενεργειακού κόστους, ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος συνολικού ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ. Στον Ισαγγελό οδηγούνται σήμερα το πρωί τα μέλη του κυκλώματος με τις εικονικές εταιρείες που ζημίωσε με πάνω από 5 εκατομμύρια τον ΕΦΚΑ και συνολικά το ελληνικό δημόσιο. Πρόκειται για 8 άτομα, μεταξύ των οποίων τα αφαιρόμενος αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φιλίππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Και ο καιρός γενικά αίθριος θα είναι σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας και πάμε κύριε Κολομιχάλη, καλημέρα.
9: Λοιπόν, αν περιμένει λίγο ο ακροατής, μόλις σήκωσα το τηλέφωνο. Είναι ο Υπουργός Εξωτερικών φυσικά στο κέντρο της Αθήνας όπως ξέρουμε και ακούστε για να έχετε ένα τηλέφωνο.
8: Συγγνώμη, αλλά ο ακροατής, ο φίλτατος, τον αγαπώ, τον λατρεύω, αλλά θα περιμένει.
9: Προηγείται
8: το πολύ ακροατήριο, το πολύ. Mm-hmm, ναι. Mm-hmm. Όχι ο ένας.
9: Δεν πρόλαβα να του πω καλημέρα.
8: Ναι, ναι, δεν πειράζει, θα περιμένει.
9: 9 η ώρα που λες θα συναντηθεί με τον δικό μας Υπουργό Εξωτερικών στο μόνιμο Υπουργείο. 9. Στις 11 θα πάει στην πρεσβεία, τον είπα ο κ. Ρούμπιο. Το μεσημέρι σε ένα κεντρικό ξενοδοχείο για συνομιλίες. Στις 6 η ώρα θα μιλήσει στην Πνίκα. Με συγχωρείς. Και στις 7 η ώρα θα πάει στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό μας. Αναχρονικά διαστήματα λοιπόν θα έχουμε αποκλεισμούς δρόμων. Αναχρονικά.

Καλημέρα από το Λατομείο Αδρανών Υλικών στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Μου γράφει ο κύριος Γιώργος Μπασδάνης, δόκτορ μεταλλιολόγος μηχανικός. Κύριε Μπασδάνη, καλημέρα σας. Αγαπητέ Γιώργο, εξαιρετικό το μήνυμά σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και το διαβάζω. Μου λέει μεγάλη ημέρα για τα εγγένεια αύριο στη Χαλκιδική, τεράστια σημασία έργο για τον κλάδο μας. Θερμά συγχαρητήρια για τον τρόπο σκέψης σας, κύριε Μπασδάνη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Γιατί το λέω αυτό? Διότι στη χθεσινή εκπομπή ο κύριος Μποζατζίδης μου λέει στην αρχή, παρακαλώ, πώς βγαίνει η κερδοφορία της Ελληνικός Χρυσός και ποιος είναι η διαδικασία ελέγχου, και μετά, επειδή απάντησα, μου στείλει και ένα δεύτερο μήνυμα ο κύριος Μποζατζίδης, Ηρακλής Μποζατζίδης, μου λέει καταπληκτική ταχύτητα, ευχαριστώ, δεν είχα παρακολουθήσει όλη την ιστορία, κάποιες εκπομπές σας έχασα προφανώς. Λοιπόν, να σας πω λοιπόν ότι έθεσα ξανά στην κυρία Εριέτα Ξηρουχάκη το ερώτημα για τα στοιχεία της Ελληνικός Χρυσός, την οποία οι αριστεροί αριστερούλιδες και διάφοροι κατσαπλιάδες πάνω στη Χαλκιδική, λαμόγια δηλαδή, τώρα λαμόγια κανονικά, τώρα αν η αριστερά ταυτίζεται με τα λαμόγια και τους κατσαπλιάδες, λυπάμαι για την αριστερά, αλλά τι να σας κάνω, όπως και η δεξιά ταυτίζεται, έτσι δεν είναι? Μπράβο, πολύ ωραία, το λέω αυτά ως προς τα ηθικά πλεονεκτήματα, τα οποία είναι μπαρούφες. Λοιπόν, μη χαθώ. Λοιπόν, σύμφωνα, κύριε Μποζατζίδη μου, αν με ακούτε, θα τα επαναλάβω και σε 9.30 τα στοιχεία. Λοιπόν, επανέρχομαι, λέει η κυρία Ξηρουχάκη, στο ερώτημα του ακροατή σας για τους φόρους που αποδίδουμε. Η Ελληνικός Χρυσός, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, δίνει 37 εκατομμύρια φόρους και εισφορές. Μισό λεπτό, 37 εκατομμύρια φόροι και εισφορές 18 εκατομμύρια. Με τα λευτικά τέλη στο ελληνικό δημόσιο, από τα οποία 7 εκατομμύρια αποδίδονται στο Δήμο. Για να ξέρουμε τι εκατομμύρια ευρώ παράγει αυτή η επένδυση, που κάτι λαμόγια απατεώνες πάνω τότε το 12-13, συνεπικουρούμενοι από τον Αλέξη Τσίπρα, και όλο αυτό το πράγμα υπήκε το μαζεμένο των τυχοδιοκτών του ΣΥΡΙΖΑ, έφταξαν στο σημείο να κάνουν και σαμποτάζ στην επένδυση. Δεν απλώς έλεγαν δεν τη θέλουμε, έκαναν και σαμποτάζ. Λοιπόν, αυτά, κυρίες και κύριοι, έτσι για να, τουλάχιστον να ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Χαίρομαι που κάποιοι συμπολίτες σήμερα προτίμησαν τη συγκοινωνία, και έχω να πω μόνο στον φίλο Μιχάλη Χαραλαμπόπουλο, ο οποίος μου άφησε χθες μήνυμα μέσω Viber. Μου είπε τα εξής: απλοϊκή σκέψη σου για το λεωφορείο στον Κηφισό, κύριε Πορτοσάλτε, να κατέβει πού ο πεζός κατά μήκος του Κηφισού, είναι σαν να σε αφήνει το κτέλ στην Εθνική Οδό. Ο Μιχάλης, μάλιστα. Θα απαντήσω μισό λεπτό, αγαπητέ μου Μιχάλη. Όπως ο Νότης Παπαγιαννάκος μου είπε ότι έκανα ένα λάθος προηγουμένως, αναφέρθηκα στον ήθελα να πω τον πρεσβύτερο Καραμαλή και είπα τον νεότερο. Εννοείται ότι το κεράκι δεν το ανάβουμε στον Κώστα Καραμαλή που μας κυβέρνησε το 2004, το ανάβουμε στον Κωνσταντίνο Καραμαλή, τον Εθνάρχη. Και για κάποιους πασόκους εδώ και φίλους μου που βγάζουν φλίκτενες με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, εχθές ο φίλος Κωνσταντίνος Χαροκόπος μου έστειλε ένα εξαιρετικό άρθρο του Περικλή Κωνσταντινίδη για τον ονομαζόμενο δεξιό χαρακτήρα της Νέας Δημοκρατίας. Δημοσιεύτηκε στο liberal.gr, θα τον φιλοξενήσω. Ευχαριστώ πολύ πρώτα απ' όλα τον Κωνσταντίνο Χαροκόπο, και βεβαίως θα φιλοξενήσω τον Περικλή Κωνσταντινίδη για να μας κάνει μια υπόμνηση και να μάθουμε και οι νεότεροι να θυμηθούν, οι παλαιότεροι τώρα πια πώς είναι αυτοί οι παλαιότεροι, εν πάση περιπτώσει, την ιστορία της δεξιάς ΕΡΕ και του Κωνσταντίνου Καραμαλή από το 55 και μετά. Αλλά αφήστε τα αυτά, τα πούμε στην ώρα τους. Τώρα, αγαπητέ μου Μιχάλη Χαραλαμπόπουλε, στο πλαίσιο της δοκιμής μιας γραμμής που θα ανεβοκατέβαινε τον Κηφισό, είναι ότι υπάρχουν και φορητές στάσεις, δεν χρειάζεται να εγκαταστήσουμε, τα λέω όλα αυτά γιατί τα έχω δει σε άλλη πορτεύουσα, σε άλλη πόλη, να στείλουν μια φορητή στάση, στην οποία όμως υπάρχει το πινακίδιο που λέει το λεωφορείο έρχεται στην τάδε ώρα και το λεωφορείο έρχεται στη συγκεκριμένη ώρα που λέει το πινακίδιο, το οποίο είναι, πώς θα το πω, κολλημένο στην φορητή στάση, είναι μεταφερόμενη στάση με ρόδες από κάτω, πώς θα το πω δηλαδή. Λοιπόν, και εννοείται ότι σε κάθε στάση, σε κάθε περιοχή που θα σταματούσε το λεωφορείο, η γραμμή αυτή του Κηφισού από πάνω μέχρι το νότο, από τη Βαρυμπόμπη μέχρι κάτω, θα υπήρχαν πλευρικά γραμμές που θα σε πήγαιναν είτε προς τη δυτική όχθη του Κηφισού, είτε προς την ανατολική όχθη του Κηφισού. Για να εννοούμαστε, δεν θα πήγαινε με τα πόδια ο άνθρωπος. Θα κατέβαινε σε ένα λεωφορείο και θα μπαίνει σε ένα άλλο λεωφορείο για να πάει στον προορισμό του. Είτε αυτό είναι Περιστέρι, είτε αυτό είναι η Λένορμαν, είτε είναι η Ρωσινιόλ, είτε είναι, ξέρω εγώ, πιο πάνω η Αγιανάργυρη, πιο κάτω, ξέρω εγώ, το Εγάλεο, η Νίκαια, ή το Αγιάννης Ρέντης. αυτό προσπαθώ να πω, μια οργανωμένη δουλειά που όμως θα την δοκιμάζαμε για ένα χρόνο. Και επειδή, αγαπητέ μου Μιχάλη Χαραλαμπόπουλε, έφτασα στα 63 με το «δεν γίνεται», ας δοκιμάσουμε μια φορά και να πούμε «το δοκιμάσαμε και δεν έγινε». Γιατί μπορεί να το δοκιμάσουμε και να γίνει. Η συνέλευση του ΣΕΒ, η πρώτη έγινε το καλοκαίρι τον Ιούνιο του 2025, και η επόμενη εκδήλωση πάλι του ΣΕΒ, στην οποία παρίσταται και ο Πρωθυπουργός, έγινε στις 7 Οκτωβρίου, σαν σήμερα, το 2025. Εκεί ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, Σπύρος Θεοδωρόπουλος, είπε απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό:
1: «Το κόστος ενέργειας είναι κρίσιμος παράγων ανταγωνιστικότητας, ενώ για την ενεργοβόρο βιομηχανία είναι ζήτημα επιβίωσης. Ευελπιστούμε ότι ο διάλογος που έχει ξεκινήσει μεταξύ πολιτείας και ΣΕΒ σύντομα θα οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα για τη στήριξη της εγχώριας παραγωγής. Μετά τις σημερινές σας εξαγγελίες, κύριε Πρωθυπουργέ, περιμένουμε με αγωνία ειλικρινά και τις τελικές σας αποφάσεις».
0: Και τότε, το 2025, ο Πρωθυπουργός απάντησε:
2: «Η κυβέρνηση στάθηκε και μένει πάντα δίπλα στη βιομηχανία. Μέσω της αντιστάθμισης των ρήπων απορρόφησε ένα σημαντικό ποσοστό της αύξησης της ενέργειας από το 2019. Συζητάμε όλες τις επιλογές που θα έκαναν τη βιομηχανία μας πιο ανταγωνιστική σε ευρωπαϊκό επίπεδο».
0: Θες λοιπόν ο Πρωθυπουργός επανήλθε στο θέμα ανακοινώνοντας:
3: «Σήμερα μπορούμε να κάνουμε το επόμενο βήμα. Μια άμεση επιδότηση του ρεύματος. Αυτή θα αφορά κλάδους όπως τα τσιμέντα, τα τρόφιμα, τα χαρτικά, τα πλαστικά, αλλά και την πρόσθετη στήριξη των ενεργοβόρων επιχειρήσεων. Είναι μια παρέμβαση που εκτιμάται ότι θα αφαιρεί από την παραγωγή συνολικά βάρη 95 εκατομμυρίων ευρώ».
0: Και χθες ο κύριος Σπύρος Θεοδωρόπουλος είπε:
1: «Ως πρόεδρος του ΣΕΒ, κύριε Πρωθυπουργέ, θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μας για το γεγονός ότι αναγνωρίζεται εμπράκτως την ανάγκη υποστήριξης της ελληνικής βιομηχανίας προκειμένου να παραμείνει ανταγωνιστική. Επίσης, είναι ιδιαίτερα σημαντικό για εμάς ότι στα μέτρα που ανακοινώσατε και που θα εξειδικευτούν τις επόμενες μέρες περιλαμβάνεται σχεδόν το σύνολο της ελληνικής βιομηχανίας ανεξαρτήτως μεγέθους».
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ τον Ιτίν Λεύτη που μας λέει ότι μόλις έκλεισε η Βασιλέως Κωνσταντίνου στο ύψος της Εθνικής Πινακοθήκης, τώρα 8:35, έχω καθυστερήσει, στο Χίλτον μπροστά. Είμαι 10 λεπτά πίσω σε αυτή την πληροφορία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί ήταν τα πρόβλημα να τα ανοίξω όλα τα Viber. Κάνω διάλειμμα σε αυτό το σημείο και θα έρθει μαζί μας σε λίγο ο Βασίλης Νέδος. Ο οποίος, Βασίλης Νέδος, καλύπτει τα θέματα αμήνης και εξωτερικής πολιτικής στην εφημερίδα Καθημερινή και θα είναι ο δημοσιογράφος ο οποίος εκ μέρους της ΕΡΤ θα θέσει τις ερωτήσεις και στον Υπουργό Εξωτερικών, τον Αμερικανό, τον κύριο Ρούμπιο, στην παρουσία και του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη. Άρα θα είναι συντονιστής στην διατύπωση των ερωτήσεων, πολύ ωραία διάκριση για τον ικανότατο Βασίλη Νέδο. Όταν ψάχνεις, είμαι σε περιβάλλον διαλύματος, προ διαλύματος, όταν ψάχνεις στεγαστικό δάνειο είναι σημαντικό να έχεις δίπλα σου κάποιον που γνωρίζει καλά τη διαδικασία. Ο πιστοποιημένος στεγαστικός σύμβουλος της Σφίνθεσης ακούει τις ανάγκες σου, εξηγεί με απλά λόγια, σου εξηγεί τις διαθέσιμες επιλογές και σε βοηθά να καταλάβεις ποια λύση ταιριάζει καλύτερα στο

0: Τα γεγονότα.
1: Η ενημέρωση.
0: Το χιούμορ.
1: Η μουσική.
0: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Περίμενα στο τηλέφωνο, στο ακουστικό. Τι να κάνουμε, προηγούμαστε εμείς, αγαπητέ μου Τάκη, να είσαι καλά. Και να έρχεται κάθε μέρα ο Ρούμπιος στην Αθήνα, βουλιαγμένης και αλίμου Σύνταγμα. Βουλιαγμένης και αλίμου έως Σύνταγμα 18 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, καλό δρόμο. Λοιπόν, ο δημοσιογράφος εφημερίδας Καθημερινή, Βασίλης Νέδος. Καλημέρα, Βασίλη.
3: Καλημέρα, ρε. Απλά επειδή σε άκουσα νωρίτερα, μία μικρή διόρθωση.
2: Όσο θέλεις.
3: Δεν συντονίζω, είμαι ένας από τους τέσσερις που θα ρωτήσουν. Από την ελληνική πλευρά ρωτάει ο Νίκος Μελέτης εκ μέρους της ΕΡΤ. Εγώ δεν δουλεύω στην ΕΡΤ, δουλεύω στην Καθημερινή. Και θα είναι και δύο Αμερικανοί συνάδελφοι από το CBS και τη Washington Post που θα κάνουν ερωτήσεις.
2: Εξαιρετικά, μπράβο σας, πολύ ωραία. Λοιπόν, καλή επιτυχία εύχομαι εκ των προτέρων. Δώσ' μας λοιπόν σήμερα τι σημαίνει αυτή η επίσκεψη, τι, σε αυτόν τον τομέα που εσύ μας ενημερώνεις μέσω της Καθημερινής, τι περιμένουμε να ακούσουμε, τι περιμένουμε να συμβεί.
3: Καταρχάς, εγώ θα ήθελα να δώσω βαρύτητα, όπως έκανες και εσύ νωρίτερα, στο γεγονός της πολιτικής ομιλίας που θα κάνει αργότερα σήμερα το βράδυ στις 6-6.30 ώρα ο Μάρκο Ρούμπιο στην Πνίκα. Όπου θα κάνει μια ομιλία την οποία θεωρώ ότι θα κουβαλάει μαζί του τα επόμενους μήνες και χρόνια κατά τη διάρκεια και της πιθανής προεδρικής του καμπάνιας, όπου παρουσιάζει τον δυτικό πολιτισμό ως μια ενιαία, ως μια ενότητα από την αρχαία Ελλάδα και την Αθήνα του Περικλή του 5ου π.Χ. αιώνα μέχρι τη μεσαιωνική χριστιανοσύνη και τις σύγχρονες Ηνωμένες Πολιτείες και την ανάγκη οι ευρωπαϊκές δυνάμεις τέλος πάντων να συντονιστούν με τους Αμερικανούς σε αυτή την προσπάθεια να διαφυλάξουν τον πολιτισμό. Οπότε αυτό θα το κράταγα ούτως ή άλλως, διότι θεωρώ ότι έχει μια σημασία για το πού πάνε τα πράγματα. Και εκεί θα έβαζα και ένα, αν θέλεις, ένα ερωτηματικό, αν ο κύριος Ρούμπιο ερχόμενος στην Αθήνα αναγγέλει ότι, ξέρετε παιδιά, πάμε σε ένα νέο ανταγωνισμό μεγάλων δυνάμεων και ίσως θα πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουμε να διαλέγουμε πλευρές. Για μένα αυτό είναι αρκετά σημαντικό, διότι δείχνει και την βούληση της Αμερικής να μην παραδοθεί, ας πούμε έτσι, αμαχητή σε αυτό που κάποιοι θεωρούν αναπόφευκτο. Από εκεί και πέρα θα έλεγα ότι ως προς το αμυγό...
2: Συγγνώμη, και αυτό επίσης έχει, αυτή η υπογράμμιση έχει σημασία τώρα που μας δες, αγαπητέ Βασίλη Νέδο, είναι ότι μας δημιουργήθηκε η αίσθηση τα δύο τελευταία χρόνια ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, μας δόθηκε εντύπωση από τις ενέργειες του Αμερικανού Πρόεδρου, ότι πρόκειται να αποσυρθούν ή να μην, ή εν πάση περιπτώσει υπήρξε αυτό που, για το οποίο πολύ ανησυχήσαμε, ένα ρήγμα σε αυτό που λέμε δυτικό κόσμο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δια του Ρούμπιο θα εξακολουθούν να έχουν αυτήν την αντίληψη, την προστατευτική στο δυτικό κόσμο, στις δυτικές ιδέες έναντι των αυταρχικών καθεστώτων.
3: Νομίζω ότι είναι μονόδρομος αν η Αμερική, θέλει να κρατήσει την πρωτοκαθεδρία της. Διαφορετικά, μία αυταρχική δύναμη έναντι μία άλλη αυταρχική δύναμη των υφιστάμενων αυταρχικών δυνάμεων, δεν νομίζω ότι μπορεί να λειτουργήσει. Και η Αμερική, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι μια πολύ διαφορετική χώρα, βεβαίως, από αυτά που ξέρουμε στην Ευρώπη, αλλά είναι μια χώρα που είναι κατά βάση δημοκρατική. Δεν μπορεί 250 χρόνια ιστορίας να πεταχτούν στο
2: να απεμποληθούν γάλα, έτσι, γιατί το θέλει ο Αμερικανός, ο συγκεκριμένος πρόεδρος, μάλιστα.
3: Νομίζω, ναι, νομίζω ότι το εκρεμές θα ξαναγυρίσει κάποια στιγμή προς την άλλη πλευρά. Και να πούμε εδώ ότι ο Μάρκο Ρούμπιο, θα δούμε βέβαια τα αμυγός αμερικανικά πώς θα εξελιχθούν, είναι ένας, θα έλεγα, αν μου επιτρέπετε, παλαιάς κοπής ρεπουμπλικανικός πολιτικός, και έχουμε ακούσει παρόμοιο λόγο από άλλους ρεπουμπλικανούς στο παρελθόν. Οπότε θα έλεγα ότι είναι ένας κλασικός ρεπουμπλικανός, βεβαίως της εποχής της σημερινής. Έτσι δεν υπάρχει επιστροφή στη δεκαετία του 80, και να μην ξεχνάμε ότι ο μεγάλος ανταγωνιστής της Αμερικής αυτή τη στιγμή είναι η Κίνα. Και εγώ θα έλεγα ότι θα είναι ενδιαφέρον να μάθουμε τι ακριβώς ζήτησε ο κύριος.
2: Δηλαδή μιας ρεπουμπλικανικής, ενός ρεπουμπλικανικού κόμματος της αντιλήψεως και του πατέρα Μπους και του προηγουμένου και του Ρέιγκαν, δηλαδή. Αυτό.
3: Νομίζω ναι. Και δεδομένου ότι ο Ρέιγκαν, μιας και τον αναφέρεις, ήταν πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών όταν αυτός ο ανταγωνισμός ανάμεσα στην Αμερική και τη Σοβιετική Ένωση είχε ενταθεί,
2: Με τον πόλεμο των άστρων που λέμε.
3: Με τον πόλεμο των άστρων και βλέπουμε τώρα κάποιες παραλληλίες, αλλά αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα για τα διαστημικά και έχω να πω πάρα πολλά, αλλά ας μην πάμε εκεί διότι θα σου πάω...
2: Θα σε προσκαλέσουμε με τον Φίλη ένα Σάββατο ή κάποια Σάββατα και να τα πεις όλα. Με πολύ χαρά. Θα πάρει σειρά έτσι και λιώς, εννοείται, ορίστε.
3: Ευχαριστώ. Αλλά ας πάμε τώρα στα σημερινά. Νομίζω ότι το βασικό πυλώνα των ελληνοαμερικανικών σχέσεων ήταν και παραμένει η άμυνα. Οπότε εκεί πέρα θα δούμε κάποιες συμφωνίες να υπογράφονται και κάποιες συμφωνίες να προωθούνται. Πέρα από τα ανακοινωμένα που είναι, ας πούμε, η συνεργασία ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις και την εθνοφρουρά της πολιτείας της Φλόριντα. Να θυμίσουμε εδώ ότι ο Μάρκο Ρούμπιο μέχρι το 25 που έγινε υπουργός ήταν γερουσίας της Φλόριντα. Έχουμε μία σειρά από συμφωνίες οι οποίες αφορούν κατά κύριο λόγο οπλικά συστήματα. Θα έλεγα ότι έχει σημασία, για να πάω να μεταφερθώ στα πιο πολιτικά, τι θα συζητήσουν οι δύο υπουργοί και βεβαίως πια το απόγευμα, που θεωρώ ότι εκεί θα γίνει πιο ουσιαστική συζήτηση εκκλεισμένων των θυρών ανάμεσα στον κύριο Ρούμπιο και τον Πρωθυπουργό, σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έρχεται στην περιοχή μας χωρίς να επισκέπτεται την Τουρκία την ίδια στιγμή. Είναι κάτι το οποίο δεν συμβαίνει πάρα πολύ συχνά. Το είχε κάνει το 19, αν θυμάμαι καλά, ο Πομπέο. Είχε ξαναγίνει άλλη μια φορά στο παρελθόν, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο βλέπουμε να συμβαίνει συχνά. Είναι πρακτική του State Department αυτή και βλέπουμε ότι ο κύριος Ρούμπιο αποφασίζει λίγο να την παρακάμψει. Και για μένα, αν θέλεις, αυτό το ταξίδι, αυτό καθ' αυτό που έχει στάσει στην Ισλανδία, μετά στην Ελλάδα και μετά στην Πορτογαλία, αν έχει κάποιος το χάρτη μπροστά του, θα δει ότι πιάνει τους μικρούς περιφερειακούς συμμάχους και συνομιλητές των Ηνωμένων Πολιτειών. Κάπως δηλαδή τις χώρες με τις οποίες οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πολύ καλύτερη συνεννόηση από ό,τι με τις μεγάλες δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό νομίζω έχει μια σημασία, διότι πάρα πολύ συχνά η Ελλάδα γίνεται... οι προτεραιότητες της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής γίνονται πολύ καλύτερα αντιληπτές στην Ουάσιγκτον από ό,τι σε κάποια γραφεία στις Βρυξέλλες ή κάποιες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Και αν θέλεις, κατά την άποψή μου, αποτελεί εδώ πέρα ένα ερωτηματικό, αν η Ελλάδα τους επόμενους μήνες, τις επόμενες εβδομάδες, τα επόμενα χρόνια αποφασίσει να ακολουθήσει μια εξωτερική πολιτική, η οποία συχνά θα είναι σε πολύ διαφορετικό πλαίσιο από εκείνο της ευρωπαϊκής. Νομίζω ότι όσο προχωράμε και στις αποφάσεις για εξωτερικής, στην αλλαγή του μοντέλου λήψης αποφάσεων για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκεί πέρα θα βλέπουμε αυτή την αντίθεση ανάμεσα στην Αθήνα και στις Βρυξέλλες πολύ πιο έντονα. Υπάρχουν βεβαίως και κάποια ζητήματα τα οποία είναι περισσότερο τεχνικά, έχουν βέβαια σημασία, όπως είναι τα πιστοποιητικά σε επίπεδο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και τα πιστοποιητικά των ναυτικών, που είναι βεβαίως αρκετά σημαντικό για την ελληνόκτη ναυτιλία. Να πω εδώ πέρα ότι και στα ζητήματα τα ναυτιλιακά η Ελλάδα είναι πολύ πιο κοντά με τις αμερικανικές αντιλήψεις ως προς το πώς πρέπει να γίνουν κάποιες μεταρρυθμίσεις όσον αφορά τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και διάφορα τέτοια ζητήματα. Είναι πολύ πιο κοντά στην αμερική άποψη, στην αμερικανική άποψη, από ότι στην ευρωπαϊκή αντίληψη. Και ως προς το σημερινό πρόγραμμα, βεβαίως, εγώ θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι υπάρχουν και ορισμένα ζητήματα που αφορούν το Υπουργείο Πολιτισμού, άρα δηλαδή αρχαιολογικά, τέλος πάντων, ζητήματα τα οποία είναι σε συνέχεια κιόλας όλων των εξαγγελιών που έχει κάνει η κυβέρνηση τα προηγούμενους μήνες. Πώς δηλαδή, αν υπάρχουν στην Αμερική διάφορα αρχαιολογικά αρχαία αντικείμενα, πώς αυτά μπορούν να επιστραφούν στην Ελλάδα ή να μην εισάγονται στην Αμερική αν έχουν εντοπιστεί με παράνομο τρόπο σε άλλα μέρη στον κόσμο.
2: Ωραία. Βασίλη, κλείνουμε για σήμερα. Αύριο το πρωί θα είσαι πρώτος. Από τις 8 και 10 μόλις ξεκινήσουμε να κάνεις και να μας πεις τα σημερινά και τον απολογισμό και να απαντήσεις και στο ερώτημα που μου θέτει ο κύριος Βασίλης Τίκας, τώρα στις 9 παρα 10 εάν έχω εκφράσει άποψη, ρωτάει, για το γεγονός ότι οι Γάλλοι θα πουλήσουν στους Τούρκους πυράβλους μετεώρα αντίστοιχους με αυτούς που θα αγοράσουμε κι εμείς. Θα απαντήσεις αύριο, Βασίλη, το κρατώ το ερώτημα του κυρίου Τίκα. Συμφωνεί?
3: Βεβαίως, θα το πούμε και αύριο.
2: Βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ, Βασίλη, καλή δουλειά και καλή επιτυχία.
3: Ευχαριστώ,
2: και
3: καλημέρα.
2: Στον Νίκο Μελέτη και σε σένα φυσικά. Λοιπόν, διάλειμμα εδώ, κύριος Γιαννίδης στο Δελτίο Ειδήσεων και ερχόμαστε στη συνέχεια. Καλημέρα σας.
4: Star FM. Σύγχρονη δόμηση.
5: Πλήρης ανακαίνιση.
4: Άψογα υλικά.
5: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
4: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
5: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
4: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
5: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Πιέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
4: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
5: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: Ο πρώτος, στη Δυτική Μακεδονία.
1: Δεν υπάρχει καλή μέρα, άμα δε σε δω μια μέρα.
2: Κάτι νέο ξεκινά στα Γρεβενά. Το Επιμελητήριο Γρεβενών σας προσκαλεί σε ενημερωτική ημερίδα για το νέο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων και ενίσχυσης της απασχόλησης στην περιοχή. Ελάτε να μάθετε ποιους αφορά, τι περιλαμβάνει και πώς μπορείτε να συμμετέχετε. 5η 15 Οκτωβρίου 2026, 6:30 το απόγευμα, στο Δημαρχείο Γρεβενών. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και από Εθνικούς Πόρους.
3: Frictoria.com Data Center Services.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
5: Φιλοξενία εξοπλισμού, colocation hosting, πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers.
3: Frictoria.com Data Center Services.
5: Φιλοξενία ιστοσελίδων, web hosting, μετάδοση πολυμέσων, media streaming.
3: Frictoria.com Data Center Services.
5: Εφαρμογές ιστού Google, Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας, reseller hosting.
3: Frictoria Data Center Services.
6: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Frictoria.com Data Center Services.
6: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
3: www.frictoria.com.
7: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM.
3: Frictoria.com Data Center Services.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
5: Φιλοξενία εξοπλισμού, colocation hosting, πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers.
3: Frictoria.com Data Center Services.
5: Φιλοξενία ιστοσελίδων, web hosting, μετάδοση πολυμέσων, media streaming.
3: Frictoria.com Data Center Services.
5: Εφαρμογές ιστού Google, Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας, reseller hosting.
3: Frictoria Data Center Services.
6: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Frictoria.com Data Center Services.
6: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
3: www.frictoria.com.
7: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στη

0: 0800 659.
1: Φρικτορία Data Center Services, www.frictoria.com.
2: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
1: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
3: Βγήκαν οι φωτογραφίες, η θερμή χειραψία και προηγουμένως ο αναγκαλισμός. Όλα αυτά στις 9 και 4 και 30 δευτερόλεπτα.

3. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Πολύ αυξημένη κυκλοφορία στον ανωδικό άξονα Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Σημαντικές είναι οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού ανάμεσα στην λεωφόρο Αθηνών και στη Νέα Χαλκιδόνα. Αυξημένη επίσης η κυκλοφορία στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο και στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιτιόνια Ακτή έως και την Ε2 Πύλη προς την Δημητρίου Γούναρη και στην 34ου Συντάγματος Πεζικού. Με γεμάτη ατζέντα ξεκινάει η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην χώρα μας, με την ενέργεια, την ασφάλεια, την άμυνα και τις γεωπολιτικές εξελίξεις να βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει. Ο Μάρκο Ρούμπιο έφτασε αυτήν την ώρα στο Υπουργείο Εξωτερικών και θα έχει συνάντηση με τον Έλληνα Υπουργό Γιώργο Γεραπετρίτη και θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις στον τύπο, ενώ θα κηρύξουν από κοινού την έναρξη του 6ου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-ΗΠΑ. Σε 6.30 το απόγευμα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στην ΠΝΙΚΑ και σε 7 θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Τον Μάρκο Ρούμπιο καλώς όρισε στη χώρα μας η πρέσβης Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Όπως ανέφερε η συνάρτησή της, η επίσκεψη υπογραμμίζει τη δύναμη της συμμαχίας των δύο χωρών και την κοινή δέσμευση για την προώθηση των προτεραιοτήτων του Ντόναλντ Τραμπ σε αμυντική συνεργασία, εμπόριο, επενδύσεις και ενέργεια. Σε ισχύ θα είναι έως και αύριο το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ανάλογα με τις μετακινήσεις του Μάρκο Ρούμπιο. Η αστυνομία καλεί και σήμερα τους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας. Θα επηρεαστούν βασικοί οδικοί άξονες πέριξ πλατεία Συντάγματος αλλά και κεντρικές λεωφόροι. Τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλευτικού πετρελαίου που είχε δεσμευθεί η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες αλληλείς ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο του 2026 και στα 24 λεπτά για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο του 2026 με στόχο την ενίσχυση των ελιέων εξαιτίας της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Παράλληλα, η κυβέρνηση διερευνά την ενεργοποίηση επιπλέον πόρων για την ενίσχυση των για τους επόμενους μήνες και θα προβεί στις σχετικές ανακοινώσεις εντός του μηνός Οκτωβρίου. Πακέτο μέτρων για τη στήριξη της βιομηχανίας λόγω του ενεργειακού κόστους ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Όπως ανέφερε, οι έκτακτες συνθήκες απαιτούν έκτακτες παρεμβάσεις και προανήγγειλε επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος συνολικού ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σε λίγη ώρα τα μέλη του κυκλώματος με τις εικονικές εταιρείες που ζημίωσε με πάνω από 5 εκατομμύρια τον ΕΦΚΑ και συνολικά το ελληνικό δημόσιο. Πρόκειται για 8 άτομα, μεταξύ των οποίων τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Το κύκλωμα είχε ανοίξει 25 εικονικές εταιρείες από το 2021 με βασικούς αχυρανθρώπους, 2 λαδαπούς και 2 Έλληνες. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του ελέγχονται και από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, για ύποπτες τραπεζικές συναλλαγές σε ελληνική τράπεζα, ενώ ερευνώνται και οι συναλλαγές τους στο Βέλγιο. Περισσότερο από 205.000 μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς διαδήλωσαν χθες σε όλη την Γαλλία, διαμαρτυρώμενοι για τις ελλείψεις προσωπικού, υπερπλήρη τμήματα και κακή κατάσταση στις σχολικές υποδομές. Πορείες πραγματοποιήθηκαν σε πάνω από 40 πόλεις, με τις διαδηλώσεις να οδηγούν σε επεισόδια, συγκρούσεις με την αστυνομία, τραυματισμούς και χιλιάδες προσαγωγές. Στο Παρίσι σημειώθηκαν βανδαλισμοί και συγκρούσεις που οδήγησαν σε περίπου 500 συλλήψεις. Ο Πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί, δήλωσε ότι τουλάχιστον 215 έφηβοι και 85 εργαζόμενοι στα σχολεία έχουν τραυματιστεί από την έναρξη των διαδηλώσεων, χαρακτηρίζοντας τον απολογισμό τον βαρύτερο που έχει καταγραφεί εδώ και δεκαετίες για το εκπαιδευτικό σύστημα. Οι αρχές ασφαλείας του Ισραήλ προειδοποιούν για επιθέσεις εναντίον των Εβραίων σε όλο τον κόσμο με αφορμή τη σημερινή Τρίτη Μαύρη επέτειο από τις επιθέσεις 7 Οκτωβρίου στην χώρα. Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας συνιστά να αποφεύγονται τα ταξίδια σε χώρες όπως η Ιορδανία, το Κατάρ και η Αίγυπτος. Οι Ισραηλινοί που

0: βρίσκονται στο εξωτερικό κλήθηκαν να αποφεύγουν τις εκδηλώσεις. Στη Λωρίδα της Γάζας, τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πλήγματα από τους Ισραηλινούς στρατού την ημέρα της 3ης επετείου από την επίθεση. Οι ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στην άλλη πλευρά των συνόρων από συγγενείς θυμάτων της επίθεσης που συμμετείχαν σε εκδηλώσεις για να τιμήσουν τα θύματα, ιδίως στον τόπο του Φεστιβάλ Μουσικής Νόβα, όπου σκοτώθηκαν πάνω από 300 άνθρωποι 3 χρόνια νωρίτερα. Μόνιμη εκεχηρία στην Γάζα και λύση 2 κρατών, ο δρόμος για τη διαρκή ειρήνη, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών.
1: Αμοιβαία κεφάλαια.
2: Η δύναμη στην ενημέρωση και τη μουσική από τον πρώτο σταθμό της Δυτικής Μακεδονίας, Star FM 933.

0: 93,3.
1: Φινοπορεινά.
2: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
3: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
2: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάριζαν και τα τσάκρα.
4: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
6: Κάτι νέο ξεκινά στα Γρεβένα. Το Επιμελητήριο Γρεβενών σας προσκαλεί σε ενημερωτική ημερίδα για το νέο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων και ενίσχυσης της απασχόλησης στην περιοχή. Ελάτε να μάθετε ποιους αφορά, τι περιλαμβάνει και πώς μπορείτε να συμμετέχετε. 5η 15 Οκτωβρίου 2026, 6.30 το απόγευμα, στο Δημαρχείο Γρεβενών. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και από Εθνικούς Πόρους.
7: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.

Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.

0: Ενημέρωση και μουσική στον πρώτο Star FM 933.
1: Καθημερινά συμβαίνουν πολλά γύρω μας. Μην τα προσπερνάτε και μην σας αφήνουν αδιάφορους. Αντισταθείτε με τον Χρήστο Μίμη. Η μοναδική δημοσιογραφική εκπομπή στα Γρεβενά που ασχολείται με τα θέματα που αφορούν τον τόπο μας. Με έγκυρες πληροφορίες και σχόλια. Αντισταθείτε με τον Χρήστο Μίμη. Για να είστε πάντα σωστά ενημερωμένοι πολίτες.
2: Εδώ είστε. Λοιπόν, χαίρετε κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μας παιδιά. Είστε συντονισμένοι στον πρώτο σταθμό στην πόλη. Ακούτε Star FM, είναι η μοναδική ενημερωτική εκπομπή από το τοπικό ραδιόφωνο, η οποία ασχολείται με τα κάθε μας. Το ημάς το γράφουμε και με ήττα και με ύψιλον. Και αναφέρομαι βέβαια σε ζωντανές εκπομπές στο ελεύθερο ραδιόφωνο, το οποίο βέβαια φτάνει σε ολόκληρο τον πλανήτη. Η τιμή μας καθημερινά πραγματικά βλέπουμε στατιστικά και χαιρόμαστε ιδιαίτερα για την τιμή που μας κάνετε να μας έχετε στους δέκτες σας. Τώρα κάποιος μου λέγε από το Λονδίνο ότι μας βλέπει μέσω τηλεόρασης πλέον. Μας ακούει μάλλον μέσω τηλεόρασης. Έχει κατεβάσει, λέει, μια εφαρμογή που λέγεται Ελληνικά Κανάλια και Ραδιόφωνα στην τηλεόρασή του, στη Smart Τηλεόραση, και μας ακούει εκεί. Και από εκεί, αν θέλετε, διότι μέσω κινητού τηλεφώνου, μέσω tablet, μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών μας ακούτε παντού. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, σήμερα είναι Τετάρτη. Είμαστε στα μέσα της εβδομάδας. Ο μήνας έχει 7. Είμαστε στον Οκτώβριο. Ο ήλιος ξεκίνησε την βόλτα του 25 λεπτά μετά τις 7. Θα μας αφήσει ένα λεπτό πριν τις 7. 18:59. Μικραίνει κι άλλο η μέρα βεβαίως. Βεβαίως, σήμερα έχουν την τιμητική τους, εκτός από αυτούς που έχουν τα γενέθλιά τους, και η Σέργιος, Σεργία, Σεργιανή, Σεριούλα, Πολυχρόνης, Πολυχρόνιος, Χρόνης, Πολυχρονία, Πολυχρονούλα. Στο μεταξύ υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζουν αυτά τα ονόματα. Και Βάκχος, Βάκχη και Βακχία. Αυτοί γιορτάζουν κανονικά σήμερα. Βακχία! Γλωσσοδέτηση είναι για κάποιους, ναι. Λοιπόν, σήμερα, ακούστε τώρα, είναι Παγκόσμιες ημέρες. Τι παγκόσμιες ημέρες είναι? Είναι Παγκόσμια ημέρα αρχιτεκτονικής. Είναι Παγκόσμια ημέρα βάμβακος. Είναι Παγκόσμια ημέρα για την αξιοπρεπή εργασία. Είναι Παγκόσμια ημέρα κατοικίας. Είναι Πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού. Είναι Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για την νευραλγία του τριδήμου. Εθνική εβδομάδα εξυπηρέτησης πελατών. Και Ευρωπαϊκή εβδομάδα των Δήμων και των Περιφερειών. Μπράβο. Αν θέλει κάποιος να τους γιορτάσει όλους αυτούς, δεν προλαβαίνει μια μέρα, ναι, σίγουρα. Λοιπόν, σήμερα που έχουμε σελήνη 26,2 ημερών. Άδειο το φεγγάρι, ναι, μια φετούλα μένει. Λοιπόν, που πάμε, πάμε στα του καιρού. Λοιπόν, με τίτλο «Από τα 27 στις καταιγίδες». Και πάμε να δούμε μαζί πότε αλλάζει το σκηνικό του καιρού. Λοιπόν, καταρχήν να σας πω τι θα έχουμε σήμερα. Σήμερα γενικά έθριος θα είναι ο καιρός, με τη θερμοκρασία να φτάνει και τους 27, παρακαλώ, βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, αναμένονται αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι, που την νύχτα στο Ιόνιο θα πυκνώσουν. Η ορατότητα το πρωί τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πλύνουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία τώρα δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στο Ιόνιο, τα Δωδεκάνησα και τα Ηπειρωτικά τους 24 με 26. Τοπικά και νότια Ηπειρωτικά 27 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα 22 με 25 βαθμούς Κελσίου. Καλά είναι, δεν το λες κρύο. Ωστόσο, η καλοκαιρία υποχωρεί από την Πέμπτη, καθώς το νέο βαρομετρικό χαμηλό φέρνει βροχές, καταιγίδες αρχικά στα δυτικά και το Ιόνιο, με τα φαινόμενα να εντείνονται την Παρασκευή. Μάλιστα. Σύμφωνα τώρα με το Μετέο, σήμερα αναμένεται γενικά έθριος καιρός, υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, σχετικά υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή και ανέμους έως 5 μπούφορ στο Αιγαίο. Τώρα πάμε σε θερμοκρασίες σε συγκεκριμένες περιοχές. Σύμφωνα με το Μετέο, λέει, η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα φτάσει τους 23 βαθμούς Κελσίου. Στην Θράκη 26, στην Θεσσαλία 25, στην Ήπειρο 25, σας λέω τις ανώτερες, ρε. Στην Στερεά και την Πελοπόννησο 27, στα νησιά του Ιωνίου 25, νησιά Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου 25, 23 βλέπω Κυκλάδες, 12 24, Κρήτη 25. Λοιπόν, στην Αττική σήμερα οι ανώτεροι στους 26 και πάμε και στην συμπρωτεύουσά μας. Στον Ερμό Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πλέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η ορατότητα το πρωί ήταν περιορισμένη και η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα φτάσει τους 23 βαθμούς Κελσίου. Και για αύριο τώρα ο καιρός θα έχει δύο πρόσωπα. Η καιρική αυτή ανάπαυλα λοιπόν δεν θα κρατήσει πολύ. Είπαμε από αύριο ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό θα αρχίσει να επηρεάζει τη χώρα, κυρίως από τα δυτικά και βορειοδυτικά. Βορειοδυτικά είμαστε εμείς. Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, την Όλγα Παπαυγούλη. Λοιπόν, οι πρώτες βροχές θα εμφανιστούν στο Ιόνιο και σταδιακά θα επεκταθούν στα δυτικά ηπειρωτικά. Μεγαλύτερη έμφαση δίνεται στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, ιδιαίτερα στα δυτικά και παράκτια τμήματά της, όπου θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Στο μεταξύ, βροχές θα σημειωθούν επίσης στην δυτική Στερεά, ενώ πιο τοπικά και μεμονωμένα φαινόμενα ενδέχεται να εμφανιστούν προς την Δυτική Μακεδονία, εδώ είμαστε εμείς, και την Βορειοδυτική Πελοπόννησο. Μεμονωμένα φαινόμενα. Στην υπόλοιπη χώρα η κατάσταση ήταν καλύτερη. Τώρα για την Παρασκευή η μεταβολή θα βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη και τα περισσότερα φαινόμενα θα εντοπίζονται κυρίως στη δυτική βορειοδυτική χώρα, όπου θα σημειώνονται βροχές και κατά τόπους καταιγίδες, ενώ κάποια πιο τοπικά φαινόμενα θα απασχολήσουν και το εσωτερικό της χώρας. Και θα υπάρχουν σε κάποιες περιοχές καταιγίδες με αρκετή ένταση και θα υπάρχουν φαινόμενα που θα συνοδεύονται τοπικά από αυξημένη ηλεκτρική δραστηριότητα και πιθανώς και χαλαζοπτώσεις. Αυτά για την Παρασκευή. Και οι ισχυρές αυτές καταιγίδες αναμένεται να διατηρηθούν και το Σάββατο, κυρίως προς το Ιόνιο. Ωραία, δεν θα πάμε εκεί. Και βέβαια, ποιο είναι το θέμα τώρα που κυριαρχεί στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης? Είναι η έλευση του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, ο οποίος θα έχει συζήτηση και με Μητσοτάκη, θα συζητήσουν για θέματα άμυνας, F-35. Λοιπόν, να σας πω ότι η πολύ αναμενόμενη επίσκεψη αυτή ξεκινά σήμερα επίσημα με γεμάτη ατζέντα. Ο Αμερικανός Υπουργός λοιπόν Εξωτερικών θα έχει σειρά επαφών στην ελληνική πρωτεύουσα, με την ημέρα να κορυφώνεται με την ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ και την συνάντησή του με τον κύριο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Ακούγαμε νωρίτερα στην εκπομπή του Άρη Πορτοσάλτε, του Άρη, τι θα γίνει, τι μέλη γενέστε με την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί σε αυτά που θα πει στην ομιλία στην ΠΝΙΚΑ, έλεγαν νωρίτερα. Λοιπόν, τι άλλα έχουμε? Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία Αθήνα και Ουάσιγκτον επιχειρούν να δώσουν νέα όθηση στην στρατηγική τους σχέση, με την ελληνική πλευρά να αποδίδει ιδιαίτερη σημασία και στην χρονική συγκυρία. Ο Ρούμπιο επισκέπτεται την Ελλάδα χωρίς να βρεθεί παράλληλα στην Άγκυρα. Προσέξτε, είναι ένα από τα σπάνια φαινόμενα αυτό. Γιατί συνήθως ερχόταν υπουργός εξωτερικών της Αμερικής, περνούσε από Αθήνα, άντε να πάμε και μια βόλτα δίπλα στη γειτονιά στην Άγκυρα. Τώρα δεν θα πάει στην Άγκυρα όπως συνηθίζεται σε αντίστοιχες επισκέψεις άλλων Αμερικανών αξιωματούχων στην περιοχή. Το γεγονός αυτό αντιμετωπίζεται στην Αθήνα ως στοιχείο με τη δική του σημειολογία, χωρίς πάντως να ερμηνεύεται απαραίτητα ως αλλαγή της αμερικανικής πολιτικής απέναντι στην Τουρκία. Κεντρικό κομμάτι, να πούμε, της επίσκεψης είναι ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας Ενωμένων Πολιτειών. Ο Μάρκο Ρούμπιο και ο δικός μας ο Γιώργος Γεραπετρίτης θα έχουν διμερή συνάντηση στο Υπουργείο Εξωτερικών και θα ανοίξουν τις εργασίες του διαλόγου. Στο τραπέζι βρίσκονται η άμυνα και η ασφάλεια, η ενέργεια, η ναυτιλία, η τεχνολογία, το εμπόριο και οι επενδύσεις, αλλά και οι μεγάλες περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις. Ιδιαίτερο βάρος αναμένεται να δοθεί λοιπόν, ιδιαίτερο βάρος, είπαμε, θα αναμένεται να δοθεί στην αμυντική συνεργασία και στο αποτύπωμα της συμφωνίας, αμοιβαίας αμυντικής συνεργασίας, έτσι λέγεται, με τις αμερικανικές εγκαταστάσεις στην Ελλάδα να έχουν αποκτήσει αυξημένη επιχειρησιακή σημασία τα τελευταία χρόνια. Και στη συζήτηση βέβαια εντάσσονται η Σούδα και η Αλεξανδρούπολη, αλλά και συνολικότερα η χρήση ελληνικών υποδομών από τις αμερικανικές δυνάμεις, ιδιαίτερα υπό το πρίσμα των εξελίξεων σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή. Και βέβαια να πούμε ότι η Αλεξανδρούπολη έχει ήδη αναδειχθεί σε σημαντικό κόμβο για την ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, ενώ η Σούδα διατηρεί κομβικό ρόλο για την αμερικανική παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο. Τώρα στο ίδιο κεφάλαιο εντάσσονται και τα ελληνικά εξοπλιστικά προγράμματα, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνονται στα F-35 και στον οπλισμό που θα συνοδεύσει τα νέα ελληνικά μαχητικά, και υπάρχουν και άλλα πολλά που εξετάζει η ελληνική αεροπορία. Εξίσου ψηλά στην ατζέντα βρίσκεται και η ενέργεια, ένα πεδίο στο οποίο η Αθήνα επιδιώκει να διευρύνει ακόμη περισσότερο την Έλληνο-Αμερικανική συνεργασία, και στο τραπέζι βρίσκεται ο κάθετος διάδρομος και η δυνατότητα μεταφοράς μεγαλύτερων ποσοτήτων αμερικανικού LNG μέσω της Ελλάδας προς τα Βαλκάνια και την κεντρική και ανατολική Ευρώπη, με την ρεβιθούσα, το FSRU της Αλεξανδρούπολης και τον διασυνδετήριο αγωγό Ελλάδας-Βουλγαρίας να αποτελούν βασικά κομμάτια της ενεργειακής αρχιτεκτονικής της περιοχής. Επίσης στην ατζέντα μπαίνει και το ενδιαφέρον, το αμερικάνικο ενδιαφέρον για τις έρευνες υδρογόνων ανθράκων στην ελληνική ΑΟΣ, αλλά και οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Θα έχουμε και συζήτηση με τον Πρωθυπουργό, θα έχει και συζήτηση με τον Πρωθυπουργό, που η συζήτηση τώρα στο Μέγαρο Μαξίμου αναμένεται να επεκταθεί σε εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία. Και πριν από το τέτα-τέτ με τον Πρωθυπουργό, είπαμε θα βρεθεί στην Πνίκα για την ομιλία του, με την επιλογή ενός χώρου άμεσα συνδεδεμένου με την Αθηναϊκή Δημοκρατία να προσδίδει ιδιαίτερο συμβολισμό στην παρουσία του Μάρκου Ρούμπιο στην Αθήνα. Και βέβαια, μιλώντας για Αθήνα, να σας πω ότι φρούριο έχει γίνει η Αθήνα, ειδικότερα το κέντρο της Αθήνας, γιατί βρίσκεται σε εξέλιξη, είπαμε, η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Εκεί χιλιάδες αστυνομικοί βρίσκονται επί ποδός, ενώ η ευρύτερη περιοχή επιτερείται και από drones στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού της ελληνικής αστυνομίας, και ήδη από χθες βράδυ έχουν τεθεί σε εφαρμογή κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της πρωτεύουσας. Λοιπόν, πάντως τι συστήνει η αστυνομία, να σας πω, η ελληνική αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφεύγουν πλήρως τις μετακινήσεις με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας, ιδιαίτερα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

0: Λοιπόν, πάμε σε άλλες ειδήσεις. Υπάρχει ένα άρθρο στο aefemerida.gr. Το υπογράφει ο Κώστας Δελιγιάννης και μιλά για τα φωτοβολταϊκά τα οποία εξοικονομούν έως και 78% σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις και αναφέρεται ειδικότερα στο όφελος που υπάρχει από την μπαταρία. Ένα άρθρο το οποίο έχει προγραμματιστεί, θα είναι τις επόμενες ώρες στον ΑΕΤΟ και μιλά για μια σημαντική μείωση στο λογαριασμό ρεύματος που μπορεί να φτάσει ακόμη και το 78%. Ακούστε, υπόσχεται πλέον αυτή η αυτοκατανάλωση με φωτοβολταϊκά και μπαταρία. Αυτό προκύπτει από τα ενδεικτικά παραδείγματα που περιλαμβάνει ο πρόσφατα επικυρωποιημένος οδηγός του Συνδέσμου Εταιρείων Φωτοβολταϊκών, ο οποίος συναντήθηκε και με βάση τα νέα και πιο θετικά δεδομένα που ισχύουν πλέον για τους καταναλωτές, οι οποίοι θα θελήσουν να καλύψουν μέρος των αναγκών τους σε ρεύμα, είτε με δική τους ηλιακή παραγωγή, είτε αξιοποιώντας άμεσα τα ωφέλη από την πράσινη στροφή του εγχώριου ενεργειακού μείγματος. Και έχει και κάποια παραδείγματα τώρα για επιχειρήσεις ο συγκεκριμένος και λέει ότι το πιο εντυπωσιακό παράδειγμα αφορά ένα εμπορικό κατάστημα στην χαμηλή τάση με ετήσια κατανάλωση 30.000 κιλοβατόρες. Τώρα, με φωτοβολταϊκό 20 kW και net billing, δηλαδή ενεργειακό συμψηφισμό, η μείωση των εξόδων ηλεκτρικής ενέργειας υπολογίζεται σε 60,9% χωρίς μπαταρία. Ακούστε. Τώρα, με την προσθήκη μπαταρίας 20 kW, η εξοικονόμηση ανεβαίνει στο 77,9%, δηλαδή κατά 17 ποσοστιαίες μονάδες. Και λέει και για άλλα παραδείγματα, αντίστοιχη εικόνα λέει, δίνει και το παράδειγμα μιας μικρομεσαίας βιομηχανίας στην μέση τάση με ετήσια κατανάλωση 500.000 kW κτλ. Ένα άρθρο έχει ενδιαφέρον βέβαια, θα το διαβάσετε και να το αναλύσετε αν θέλετε περισσότερο στο ΝΑΕΤΟ. Και αφού μιλάμε για οικονομία, να σας πω πως η επιδότηση αλλιευτικού πετρελαίου θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο αντί για 16 λεπτά για Απρίλιο και Μάιο και στα 24 λεπτά αντί για 12 για Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο Μαργαρίτης Χινάς, κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τον αρμόδιο Υφυπουργό τον Θάνο Πετράλια, ανακοίνωσε τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου που είχε δεσμευθεί η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες αλής, οι οποίοι έχουν βγει στα κάγκελα, ναι. Δεν υπάρχουν ψάρια στην αγορά, δεν λειτουργούν, δεν δουλεύουν οι άνθρωποι, γιατί σου λέει εγώ τι να δουλέψω και να δουλέψω μέσα θα μπω. Δεν με συμφέρει να δουλέψω ή και αν δουλέψω τι να πουλήσω, πώς θα το πουλήσω. Και υπάρχουν και παραδείγματα, παραδείγματος χάρη ένα φθηνό ψάρι το οποίο κόστιζε 5 ευρώ παραδείγματος χάρη λέω εγώ το κιλό, τώρα θα πάει στα 15 αφού δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στις υποχρεώσεις μας, λένε οι ειδικοί. Λοιπόν τώρα, λαμβάνοντας υπόψη ότι στον τομέα της αλίας το πετρέλαιο αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος του κόστους παραγωγής, τώρα η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρα. Είπαμε έχουμε διπλασιασμό αντί για 16 και στα 24 αντί για 12 για Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο, μέσω μιας ενίσχυσης ίσονος σημασίας, de minimis λέγεται, με στόχο την ενίσχυση των αλλιών εξαιτίας της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Και με αυτήν την νέα παρέμβαση εξασφαλίζεται για τον κλάδο στήριξη ανάλογη με εκείνη των αγροτών, οι οποίοι έλαβαν ενίσχυση για τα λοιπάσματα που αποτελούν για αυτούς το μεγαλύτερο κόστος παραγωγής της γεωργίας. Αυτά λένε από το Υπουργείο Γεωργίας. Και τονίζουν επίσης ότι θα υπάρχουν και νέες ανακοινώσεις για μέτρα εντός Οκτωβρίου, ενώ υπενθυμίζουν τα μέτρα που έχει πάρει ήδη η κυβέρνηση για τους αλλιείς τα τελευταία χρόνια. Και λέει κάποια συγκεκριμένα, δόθηκαν 41 εκατομμύρια από 24 και το 24 μάλλον και το 25 σε περίπου 9.500 επαγγελματίες αλύσεις για ζημιές που προκλήθηκαν στα δίχτυα τους και τα λοιπά και τα λοιπά. Έχει κάποια ανάλυση τώρα που αφορά αυτή η ανάλυση κυρίως τους αλύσεις, τους ψαράδες. Λοιπόν, πάμε λίγο και στην Γαλλία, πάμε στο εξωτερικό δελτίο, όπου εκεί κυρίες και κύριοι βράζει στην κυριολεξία η Γαλλία. Πάνω από 250.000 μαθητές και εκπαιδευτικοί ήδη βρίσκονται στους δρόμους και παρατηρείται ένα χάος, δημιουργείται ένα χάος και πολλά πολλά επεισόδια. Υπάρχουν λοιπόν κινητοποίησεις μαθητών και εκπαιδευτικών, διαρκούν πάνω από 2 εβδομάδες, έχουν οδηγήσει σε εκατοντάδες τραυματισμούς, με τον Γάλλο Πρωθυπουργό να χαρακτηρίζει τον απολογισμό στο βαρύτερο των τελευταίων δεκαετιών για το εκπαιδευτικό σύστημα. Να πούμε ότι οι διαδηλώσεις κορυφώθηκαν με τη συμμετοχή εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων σε όλη τη Γαλλία. Στο Παρίσι σημειώθηκαν βανδαλισμοί και συγκρούσεις που οδήγησαν σε περίπου 500 συλλήψεις και τον τραυματισμό δεκάδων αστυνομικών. Και να πούμε βεβαίως ότι οι μαθητές διεκδικούν καλύτερες συνθήκες φίτησης, επαρκείς εκπαιδευτικούς και αξιοπρεπή σχολικά κτίρια, εκφράζοντας την οργή τους με συνθήματα και καταγγέλλοντας την βίαιη απάντηση των αρχών στα αιτήματά τους. Και από την άλλη, εδώ στα δικά μας τι έχουμε? Έχουμε μια κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα σε Αναβίση και Καρβέλα. Βγήκε ο Νίκος Καρβέλας, έγραψε μια επιστολή, νομίζω ανέβηκε αυτό στον Αετό. Ναι, ανέβηκε. Λέει τα δικά του Καρβέλας. Τώρα βγαίνει ο δικηγόρος της Αναβίση, λέει κάτι άλλο. Και τώρα μια φρέσκια ενημέρωση. Λέει η Αναβίση τώρα με νέες δηλώσεις προς τον Καρβέλα. Εσύ μιλάς για συντριβή, εγώ για ντροπή. Απέτησε 1,5 εκατομμύριο, αλλιώς θα με διέσυρε να μην μπορώ να βγω από το σπίτι. Θα πάμε κόντρα και όπου βγει, λέει, έτσι λέει και το τραγούδι της, η Άννα Βύση. Λοιπόν, να σας πω και γι' αυτό μερικά πράγματα. Ο Νίκος Καρβέλας ήταν αρχικά ενημερωμένος και σύμφωνος για την συναυλία που έγινε στο ΆΚΑ, την οποία τώρα αποκαλεί Φαραώνικο υπερθέαμα. Φαραώ δηλαδή, κάθεις και το βλέπεις μέσα. Δεν είχε εκφράσει καμία ένσταση ούτε για την παραγωγή ούτε για τις τιμές των εισιτηρίων ο Καρβέλας. Τρεις μέρες πριν την εκδήλωση απέτησε 1,5 εκατομμύριο ευρώ, απειλώντας ότι αν δεν τα λάβει θα εμπόδιζε τη συναυλία και θα κατέστρεφε την καλλιτεχνική και προσωπική υπόλοιψη της τραγουδίστριας στα μέσα ενημέρωσης. Και τώρα η Άννα Βύση, σύζυγός του, έχουν και παιδί μαζί, αποκαλύπτει ότι τους τελευταίους 6 μήνες ο Καρβέλας έλαβε αποδεδειγμένα πάνω από 500.000 ευρώ. Η αλλαγή της θέσης του στη συναυλία ήταν συνέπεια της προηγούμενης εκβιαστικής και απελπιστικής συμπεριφοράς του, λέει η τραγουδίστρια, και απορρίπτει τις κατηγορίες περί φήμωσης, δηλώνοντας ότι επιχείρησε μόνο να διασφαλίσει την αποτροπή συκοφαντικής δυσφήμισης. Εκφράζει τη βαθιά της απογοήτευση, τονίζοντας ότι αυτή η τελευταία της είναι μάλλον η τελευταία της δημόσια τοποθέτηση για το θέμα. Αν υπάρχει χρήμα, όταν υπάρχει χρήμα, υπάρχει και γκρίνια. Καλά κάνουμε εμείς και δεν είμαστε τόσο πλούσιοι. Να έχεις πολύ χρήμα, μαλώνεις μετά, ρε παιδί μου. Θέλω και αυτά, θέλω και εκείνο. Λοιπόν, πάμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ τώρα. Εδώ έχουμε εξελίξεις αναφορικά με την κομπίνα που είχε στήσει, κυρίες και κύριοι, ο δημοσιογράφος πρώτα. Ο μέχρι πρότινος δημοσιογράφος έγινε στο. Πώς το λέγονταν το κανάλι του Καρατζαφέρη. Art TV, ναι. Μιλώ για τον Φίλιππο Καμπούρη και στη συνέχεια έγινε και πρόεδρος του ΛΑΟΣ. Έφυγε ο Γιώργος Καρατζαφέρης, παρέδωσε την έδρα, την ηγεσία αν θέλετε του κόμματος ΛΑΟΣ σε αυτόν, στον Φίλιππο Καμπούρη, ο οποίος τι είχε κάνει τώρα? Έχει στήσει μια κομπίνα. Έχει κάνει ένα κόλπο με 29 εταιρείες, έχει βάλει άχυρα ανθρώπους και όλο αυτό προκάλεσε μια ζημιά της τάξης των 5,3 εκατομμυρίων ευρώ στο δημόσιο. Λοιπόν, ένα ολόκληρο, γράφει τώρα η Κάτια Νιακάρη στο aefemerida.gr, ένα ολόκληρο επιχειρηματικό δίκτυο φέρεται να έχει στηθεί με έναν μάλλον στόχο, οι πραγματικοί υπεύθυνοι να μένουν στο παρασκήνιο και οι οφειλές να καταλήγουν στα ονόματα άλλων. Τι έκανε τώρα? Το κύκλωμα χρησιμοποιούσε εταιρείες και λήφη και αχυρανθρώπους για να αποκρύπτει τους πραγματικούς ιδιοκτήτες. Μέσω αυτής της μεθόδου οι εταιρείες εμφάνιζαν χρέη, ενώ από τους λογαριασμούς τους φέρονται να έγιναν αναλήψεις άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ. Τώρα κομβικό ρόλο στην οργάνωση διαδραμάτισαν 4 λογιστές, οι οποίοι χειρίζονταν τις διαδικασίες ίδρυσης και λειτουργίας των εταιριών, διαχειρίζονταν τις φορολογικές δηλώσεις, τα έσοδα, τα έξοδα και τις συναλλαγές με τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες. Τώρα, τα παράνομα έσοδα διοχετεύονταν μέσω του εταιρικού δικτύου και αναμειγνύονταν με νόμιμα κέρδη. Στην συνέχεια τα χρήματα χρησιμοποιούνταν για την απόκτηση οχημάτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων, με την δράση του κυκλώματος να χρονολογείται, ακούστε, τουλάχιστον από το 2013, εδώ και 13 χρόνια δηλαδή. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 11 ατόμων, ενώ αναζητείται ακόμη ένας αλλοδαπός, και οι κατηγορίες τώρα που τους αποδίδονται περιλαμβάνουν σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, κακουργηματική απάτη κατά του δημοσίου, ξέπλυμα χρήματος, φοροδιαφυγή και παράνομη όπλοκατοχή. Λοιπόν, να πούμε επίσης ότι εστιατόρια, νυχτερινή διασκέδαση, διαφημιστικές εταιρείες και επιχειρήσεις ένδυσης φέρονται να αποτελούσαν τα κομμάτια αυτού του πολύπλοκου παζλ, του οποίου ένωσε η υποδιεύθυνση δίωξης εγκληματικών, συγγνώμη, οικονομικών εγκλημάτων του ελληνικού FBI, έτσι όπως λέγεται. Ενορχιστρωτής, είπαμε, ήταν ο Φίλιππος Καμπούρης, ενώ ο αρχηγικός ρόλος επίσης αποδίδεται και στην σύζυγό του. Και η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που έγινε χθες, στις 6 Οκτωβρίου, αποκάλυψε, σύμφωνα με τα στοιχεία της πολύμινης έρευνας, ένα σύστημα, είπαμε, με 29 εταιρείες, αχυρανθρώπους, λογιστές και επιχειρηματίες, και η φερόμενη ζημιά για το δημόσιο ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Μια υπόθεση η οποία βέβαια θα απασχολήσει τα μέσα ενημέρωσης και τις επόμενες ημέρες. Και από την άλλη, κυρίες και κύριοι, είχαμε την εξάρθρωση μιας εγκληματικής οργάνωσης, η οποία διακινούσε λαθρέα καπνικά προϊόντα, και σε αυτή την εξάρθρωση προχώρησαν οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ, της ανεξάρτητης δηλαδή Αρχής Δημοσίων Εσόδων, κατάσχοντας, ακούστε, την μεγαλύτερη ποσότητα λαθρέων τσιγάρων που έχει συμβεί ποτέ στην χώρα μας. Λοιπόν, η ΑΔΕ, μάλλον σύμφωνα με την ΑΔΕ, διενεργήθηκαν έρευνες σε επιχειρήσεις εμπορίας αυτοκινήτων, κατασκευής φερέτρων, φέρετρα, μες στα φέρετρα τα είχαν, και άλλους αποθηκευτικούς χώρους, και κατασχέθηκαν, είπαμε, η μεγαλύτερη ποσότητα τσιγάρων που βρέθηκε στο εσωτερικό της χώρας, και μιλά για 7,4 εκατομμύρια τσιγάρα γνωστών εμπορικών σημάτων, ένα φορτηγό βαρέως τύπου, τράκτορας δηλαδή, με παραποιημένα χαρακτηριστικά και πλαστές πινακίδες, επιβατικό όχημα ιδιωτικής χρήσης και ένα δίκυκλο όχημα, καθώς επίσης και ένα κλάρκ. Λοιπόν, και σύμφωνα με την ΑΔΕ, τα ευρήματα των ελεγκτών οδηγούν σε μια καλά οργανωμένη δομή διακίνησης λαθρέων καπνικών προϊόντων, και η χρήση μισθωμένων χώρων, οχημάτων και με πλαστές πινακίδες και παραποιημένα στοιχεία αναγνώρισης, στόλου μεταφορικών μέσων με σκοπό τη διακίνηση και διάθεση καπνικών προϊόντων συνθέτουν την εικόνα ενός δικτύου που λειτουργούσε μεθοδικά για την αποθήκευση, μεταφορά και διοχέτευση μεγάλων ποσοτήτων καπνικών προϊόντων στην αγορά. Μάλιστα, τσιγάρα βρέθηκαν και τοποθετημένα μέσα σε ξύλινες κάσες και συσκευασμένα έτοιμα προς διανομή. Και οι κάσες είχαν επενδυθεί με μεταλλικές ράβδους με σκοπό να μην ανοιχνεύονται τα καπνικά προϊόντα από το X-Ray, το μηχάνημα που χρησιμοποιείται στα σύνορα. Οι διαφυγόντες τώρα δασμοί και φόροι υπερβαίνουν το 1,4 εκατομμύριο ευρώ. Δείγματα τώρα καπνικών αποστέλλονται προς εξέταση στη χημική υπηρεσία και στις εταιρείες που εκπροσωπούν τα σχετικά σήματα για να εξεταστεί η γνησιότητά τους, και έχουν συλληφθεί 4 άτομα τα οποία οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, ενώ για την υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία. Η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκόμενων προσώπων και διασυνδεδεμένων μάλλον κυκλωμάτων. Λοιπόν, για την ώρα αυτά. Πάμε σε διάλειμμα, κυρίες και κύριοι. Επιστρέφουμε σε λίγο, αφού σας πω προηγουμένως ότι τι έχουμε. Έχουμε μια ενημέρωση που έρχεται από το Επιμελητήριο Γρεβενών και είναι μια σημαντική, μάλλον ενημέρωση για μια σημαντική δυνατότητα επαγγελματικής εκπαίδευσης και μαθητείας που προσφέρεται από την ΔΥΠΑ στα Γρεβενά. Λοιπόν, το Επιμελητήριο Γρεβενών ενημερώνει τους νέους και τις νέες από 15 έως 29 ετών, τουλάχιστον από φοιτητούς γυμνασίου, για την ειδικότητα τεχνίτης βιομηχανικών αυτοματισμών διετούς φοιτησης, η οποία λειτουργεί στα Γρεβενά ως παράρτημα της ΕΠΑΣ μαθητείας ΔΥΠΑ Λάρισας σε συνεργασία με την Αλφα Γουντ και εντός των εγκαταστάσεών της. Πρόκειται λοιπόν για ένα οργανωμένο πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης και μαθητείας της ΔΥΠΑ. Είναι 2 ετών η φοίτηση, το οποίο πρόγραμμα συνδυάζει την εκπαίδευση με τη μάθηση σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον. Οι μαθητευόμενοι τώρα αποκτούν τεχνικές γνώσεις και παραγωγικές διαδικασίες και αποκτούν ουσιαστική επαγγελματική εμπειρία. Οι μαθητοί, να πούμε πως είναι αμοιβόμενοι και ασφαλισμένοι, και από την 1η Τετάρτου, Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος, από την 1η Απριλίου δηλαδή, του 26, το καθαρό ημερήσιο ποσό που εισπράττει ο μαθητευόμενος ανέρχεται σε 32,6 ευρώ ανά ημέρα μαθητείας με την προβλεπόμενη ασφαλιστική κάλυψη. Παράλληλα, για νέους που προέρχονται από περιοχές εκτός της πόλης των Γρεβενών και πληρούν τις προβλεπόμενες, ακούστε, προϋποθέσεις, δηλαδή δεν είναι μόνο για αυτούς που βρίσκονται στα Γρεβενά, παρέχεται σε αυτούς δυνατότητα οικονομικής υποστήριξης μέσω επιδόματος στέγασης. Είναι ύψους 240 ευρώ μηνιαίως για στέγαση και επιδόματος σίτησης ύψους 9 ευρώ ημερησίως. Και με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής και σε νέους από χωριά ή άλλες περιοχές για τους οποίους η απόσταση ή το κόστος διαμονής θα μπορούσαν διαφορετικά να αποτελέσουν εμπόδιο. Τι γίνεται τώρα? Με την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής τους διαδρομής, οι μαθητευόμενοι έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν αναγνωρισμένο τίτλο επαγγελματικής εκπαίδευσης σε μια σύγχρονη ειδικότητα που συνδέεται άμεσα με την βιομηχανία, τους αυτοματισμούς και τις νέες τεχνολογίες. Λοιπόν, για έναν νέο άνθρωπο που σήμερα αναζητά το επόμενο βήμα του, πρόκειται ουσιαστικά για έναν συνδυασμό δωρεάν επαγγελματικής εκπαίδευσης, αμοιβόμενης και ασφαλισμένης μαθητείας, πραγματικής επαγγελματικής εμπειρίας και δυνατότητας απόκτησης επαγγελματικού τίτλου. Ιδιαίτερα η πληροφορία αφορά και σε νέους που δεν είναι σήμερα εγγεγραμμένοι ως άνεργοι ή που δεν έχουν έρθει μέχρι τώρα σε επαφή με τις υπηρεσίες της ΔΥΠΑ, αλλά βρίσκονται σε αναζήτηση μιας εκπαιδευτικής και επαγγελματικής κατεύθυνσης. Και η εκπαιδευτική χρονιά σε αναζήτηση μιας εκπαιδευτικής και επαγγελματικής. Μάλλον, συγγνώμη, η επαγγελματική χρονιά πρόκειται να εκκινήσει άμεσα μέσα στην επόμενη εβδομάδα, να σας ενημερώνει το Επιμελητήριο Γρεβενών. Και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Περιφερειακή Διεύθυνση ΔΥΠΑ Θεσσαλίας ή με το γραφείο εδώ των Γρεβενών της ΔΥΠΑ. Να σας δώσουν και ένα τηλέφωνο 2462-022-315 για να ενημερωθείτε αναλυτικά για τις προϋποθέσεις και την διαδικασία εγγραφής. Και θα σπουδάζετε και θα πληρώνεστε και θα ασφαλίζεστε. Να επιθυμίσω το τηλέφωνο της ΔΥΠΑ Γρεβενών 2462-022-315. Μας ενημερώνει ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Γρεβενών, ο κύριος Λεωνίδας Τεντόγλου. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα, διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Μείνετε εδώ για να διαβάσουμε τον αετό.
1: Η δύναμη, την ενημέρωση και τη μουσική από τον πρώτο σταθμό της Δυτικής Μακεδονίας, Star FM 933.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 2462-026-343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ. Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
3: Είσαι μικρός, πολύ μικρός, μήπως μεγάλος? φοιτητής και έχεις απαιτήσεις. Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
4: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο αγγλικής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
5: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά. 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
6: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
7: Central.
8: Central.
9: Central.
7: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
10: La gente está muy loca.
7: Και το πρωί και το βράδυ.
11: All day, all night.
7: Central και
12: φύγαμε.
13: All day, all night. All night, all night.
7: Central στη Γαλατινή.
14: Τα γεγονότα.
12: Η ενημέρωση.
14: Το χιούμορ.
12: Η μουσική.
14: 24 ώρες μαζί σας.
12: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

Λοιπόν, δεν έχουμε τραγουδάκια σήμερα, δεν έχουμε και χρόνο. Γι' αυτό συμβαίνει αυτό. Επιστρέψαμε. Μετά την αναφορά που κάναμε για τη σημαντική δυνατότητα που σας δίδεται μέσω της ΔΥΠΑ για να εκπαιδευτείτε, να αποκτήσετε επαγγελματική να έχετε μια επαγγελματική εκπαίδευση, να το πω πιο σωστά, και μαθητεία, είπαμε, δωρεάν, αμοιβόμενη ασφάλιση, και επίσης αν πληρείτε και κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις μπορείτε να παίρνετε και επίδομα στέγασης, δηλαδή, αλλά και επίδομα σύντησης. Και αυτό απευθύνεται βέβαια σε νέους που βρίσκονται σε χωριά ή άλλες περιοχές έξω από την πόλη των Γρεβένων. Πάμε λοιπόν στον Αετό. Γρήγορα, γρήγορα ειδήσεις οι οποίες ανέβηκαν μετά την ολοκλήρωση της χθεσινής μας εκπομπής. Έχουμε μια ανακοίνωση. Το είπαμε αυτό χθες. Το είπαμε, ας το ξαναπούμε, γιατί είναι για πότε, είναι για αύριο. Έχουμε μια ανακοίνωση λοιπόν για διεξαγωγή προγραμματισμένων στρατιωτικών ασκήσεων με πραγματικά πυρά. Θα συμβεί αύριο, 5η, 8 Οκτωβρίου, από τις 8 το πρωί, και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 3.30 το απόγευμα, μεσημέρι με απόγευμα, και οι βολές θα διεξάγονται στο πεδίο βολής Προσιλίου, Προσίλιο, έτσι το λέμε, το οποίο βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του χωριού Κυρακαλής, οπότε πρέπει να είστε σε επιφυλακή και να μην κυκλοφορείτε σε εκείνες τις περιοχές για την αποφυγή ατυχημάτων. Γι' αυτό γίνονται και αυτές οι ανακοινώσεις. Λέγαμε ότι έρχεται ένα νέο 112 με εφαρμογή για κινητά, βιντεοκλήσεις και σιωπηλό κουμπί. Μπείτε και δείτε όλες τις αλλαγές. Λέγαμε χθες για την πυραμίδα με κρυπτονομίσματα, όπου στην φυλακή οδηγήθηκαν οι δύο, σύμφωνα με πληροφορίες, στρατιωτικοί οι οποίοι φέρονται ως αρχηγοί της εγκληματικής αυτής οργάνωσης. Έσκασε χθες επίσης και η περίπτωση της ομάδας εγκληματική οργάνωση, την χαρακτήρισαν, του Φίλιππου Καμπούρη και της συζύγου, και είχαμε τις συλλήψεις αυτών. Στο μεταξύ, κυρίες και κύριοι, έχουμε την 13 του μήνα, έχουμε την απελευθέρωση των Γρεβενών, και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς, συνεχίζεται το πρόγραμμα καθαρισμού και καλοπισμού των κεντρικών οδών αρτηριών της πόλης, και δεν γίνεται μόνο για την παρέλαση, βεβαίως. Λοιπόν, και όπως ανακοινώθηκε από το γραφείο τύπου του Δήμου, σήμερα έχει προγραμματιστεί μια εκτεταμένη επιχείρηση πλησίματος του οδοστρώματος στην οδό 13ης Οκτωβρίου. Θα μπορέσουν να μπουν στη 13ης Οκτωβρίου ο Δήμος? Θα τον αφήσουν τα αυτοκίνητα, γιατί είναι διπλό, τριπλό, τετραπλό παρκαρισμένα και από εδώ και από εκεί? Τι θα κάνει? Προφανώς θα τον αφήσουν. Οι εργασίες λοιπόν θα επικεντρωθούν στο τμήμα του δρόμου που ξεκινά από το ύψος του κέντρου διημέρευσης ηλικιωμένων της Ιεράς Μητροπόρεως Γρεβενών, από το γυροκομείο δηλαδή, και θα καταλήξει στην γέφυρα των παλαιών ΚΤΕΛ, εδώ κοντά μας. Και προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο, θα πρέπει να απομακρύνετε τα αυτοκίνητά σας. Να μην σταθμεύετε λοιπόν τα αυτοκίνητα μέχρι τις 2 από τις 2 μάλλον το μεσημέρι και έπειτα. Να μην σταθμεύουν τα αυτοκίνητά τους στο συγκεκριμένο τμήμα από τις 2 το μεσημέρι και μετά. Να δούμε ποιος θα το κάνει αυτό. Λοιπόν, είχαμε και ένα μήνυμα σεβασμού στην τρίτη ηλικία, το οποίο μήνυμα ήρθε από μαθητές της Αθήνας, του Εγάλεο ειδικότερα, οι οποίοι έστειλαν χειροποίητες κάρτες σε παππούδες που βρίσκονται στο γυροκομείο Γρεβενών. Και είναι συγκινητικές εικόνες και όλη αυτή η δράση από τους μαθητές του Εγάλεο. Λοιπόν, άλλη είδηση από την πρώτη σελίδα: θάνατος Μαζονάκη, άδειο το χρηματοκιβώτιο στο σπίτι του, δεν υπήρχε ούτε έγγραφο ούτε αντικείμενο. Γράφουμε για την Θεσσαλονίκη, που βρέθηκαν 1.000 βόμβες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στον βυθό του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. 1.000 βόμβες, όχι μία και δύο, 1.000 παρακαλώ. Γράφουμε για το Sport FMTV, δυναμική έναρξη της νέας αθλητικής πλατφόρμας με 108.000 ώρες παρακολούθησης το Σαββατοκύριακο. Γύριζε σελίδα το Hollywood, η Paramount ολοκλήρωσε την ιστορική εξαγορά της Warner Bros. Έναντι 110 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αυτή την αγορά την ήθελε να την κάνει το Netflix, αλλά δεν την άφησε η Paramount. Ακούστε, αγορά 110 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Επόμενη είδηση, μηνύσεις σε 15 influencers και 3 trapper για την προώθηση παράνομου τζόγου. Ο Πιερακάκης λέει ότι η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία. Συνεχίζουμε πάλι να γράφουμε για τον Φίλιππο Καμπούρη. Το κύκλωμα με αρχηγό αυτόν
δρούσε πάνω από 25, μάλλον πάνω από 5 χρόνια και είχε δημιουργήσει 25 εικονικές εταιρείες. Στο 1 τρισεκατομμύριο ξανά η περιουσία του Μάσκ, μπορεί να αγοράζει, να αγοράσει μάλλον αυτά τα χρήματα, 1 τρισεκατομμύριο, 11.000 F-35 παρακαλώ, και την παραγωγή της ΜΟΕΤ για 666 χρόνια. 666 δεν είναι καλό νούμερο, ναι, του Αντίχριστου, δεν ξέρω, έτσι γράφει εδώ. Λοιπόν, έστειλε την κόρη μου κατευθείαν στον θάνατο. Γράφουμε για 2 υποθέσεις ψευτογιατρών που επιστρέφουν στα δικαστήρια. Γράφουμε για το έμφραγμα, υπερδιπλάσιος ο κίνδυνος για όσους κοιμούνται έτσι. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, τα ζώδια που ξοδεύουν μόνο μια στον μισθό τους. Έχουμε την κόντρα, ο Καρβέλας έχει πληρωθεί 300.000 ευρώ, δεν υπάρχει άλλη αξίωση οικονομικής φύσης, είναι η απάντηση του δικηγόρου της Άννας Βύση. Έχουμε προγραμματισμένη διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος, μάλιστα για αύριο αυτή, και καλά να την αναφέρουμε τώρα. Η διακοπή θα γίνει από τις 8 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι. Θα έχουμε λοιπόν παύση ηλεκτροδότησης σε Πέμπτη αύριο, σε οικισμούς Σπόρου, Λαγκαδάκη και στον οικισμό των Επτάλακων. Επίσης ο βιολογικός καθαρισμός θα έχει ρεύμα και τα σφαγεία, και οι επιχειρήσεις και βιομηχανικές μονάδες Εγνατία ΑΤΒ, Μπετών Τασιόπουλος, Πισάδικος Χιαμίδης, καθώς και τα Λατομία Κόκκινος και Βούρκα. Επαναλαμβάνω και πάλι, αύριο Πέμπτη από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Εν τω μεταξύ προχωράει η δημιουργία πολυχώρου στο Μέγαρο Γρεβενών. Έχει εγκριθεί η προγραμματική σύμβαση ύψους 350.000 ευρώ, αναφέρει ο Γιώργος Αμανατίδης, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας. Παρακαλώ. Αυτά και άλλα πολλά στο μπλοκ του ΑΕΤΟΥ, εκεί που η ενημέρωση δεν σταματά ποτέ. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, αγόρια και κορίτσια, ολοκληρώσαμε. Ευχές για να περάσετε καλά το υπόλοιπο της ημέρας. Αύριο, πρώτα ο Θεός, πάλι εδώ θα είμαι. Γεια σας.

0: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
1: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
0: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάριζαν και τα τσάκρα.
2: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
4: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
5: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky
6: 100,3. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην άνοδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού και στη Λεωφόρο Χριστού στο Σκαραμαγκά. Στους υπόλοιπους δρόμους του λεκανοπεδίου της Αττικής η κυκλοφορία διεξάγεται ομαλά. Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνάντηση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μαρκο Ρούμπιο με τον Έλληνα ομολόγο του Γιώργο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών. Θα ακολουθήσουν κοινέ δηλώσει των τύπων. Θα κηρύξουν από κοινού την έναρξη του 6ου γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ. Στο τραπέζι του 6ου γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου θα βρεθούν οι περιφερειακέ και διεθνεί εξελίξει σε ένα περιβάλλον γεωπολιτική αστάθεια. Στι 6.30 το απόγευμα, ο Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στην Πνίκα και στι 7 θα γίνει δεκτό από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Σε ισχύ θα είναι ως αύριο το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ανάλογα με τις μετακινήσεις του Μάρκο Ρούμπιο. Η αστυνομία καλεί σήμερα τους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας. Στο Λασίθι, δύο ανήλικοι ξυλοκόπησαν 12χρονο συμμαθητή τους έξω από το σχολείο τους και ένας τρίτος βιντεοσκόπουσε τη σκηνή με το κινητό του. Όπως αναφέρει τοπικό μέσο ενημέρωσης, στο δρόμιο, στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού και στη Λεωφόρο Χριστού στο Σκαραμαγκά. Στους υπόλοιπους δρόμους του λεκανοπεδίου της Αττικής, η κυκλοφορία διεξάγεται ομαλά. Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνάντηση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μαρκο Ρούμπιο με τον Έλληνα ομολόγο του Γιώργο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών. Θα ακολουθήσουν κοινέ δηλώσει των τύπων. Θα κηρύξουν από κοινού την έναρξη του 6ου γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ. Στο τραπέζι του 6ου γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου θα βρεθούν οι περιφερειακέ και διεθνεί εξελίξει σε ένα περιβάλλον γεωπολιτική αστάθεια. Στι 6.30 το απόγευμα, ο Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στην Πνίκα και στι 7 θα γίνει δεκτό από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Σε ισχύ θα είναι ως αύριο το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ανάλογα με τις μετακινήσεις του Μάρκο Ρούμπιο. Η αστυνομία καλεί σήμερα τους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας. Στο Λασίθι, δύο ανήλικοι ξυλοκόπησαν 12χρονο συμμαθητή τους έξω από το σχολείο τους και ένας τρίτος βιντεοσκόπουσε τη σκηνή με το κινητό του.

0: κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ανάλογα με τις μετακινήσεις του Μάρκο Ρούμπιο, η αστυνομία καλεί σήμερα τους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας. Στο Λασίθι, δύο ανήλικοι ξυλοκόπησαν 12χρονους μαθητούς έξω από το σχολείο τους και ένας τρίτος βιντεοσκόπουσε τη σκηνή με το κινητό του. Όπως αναφέρει τοπικό μέσο ενημέρωσης, είχε προηγηθεί μπούλινγκ και μέσα στο σχολείο από ομάδα συμμαθητών του. Άμεσα ήταν η κινητοποίηση της αστυνομίας. Συνελήφθησαν 8 άτομα, οι τρεις ανήλικοι, που κατηγορούνται για τον ξυλοδαρμό του 12χρονου, καθώς και οι γονείς τους. Τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου που είχε δεσμευθεί η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες αλληλείς, ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς, κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο Οικονομικών. Η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και στα 24 λεπτά για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο, με στόχο την ενίσχυση των αλλιέων εξαιτίας της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Παράλληλα, η κυβέρνηση διερευνά την ενεργοποίηση επιπλέον πόρων για την ενίσχυση των αλλιέων για τους επόμενους μήνες και θα προβεί σε σχετικές ανακοινώσεις εντός του Οκτωβρίου. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα τα μέλη του κυκλώματος με τις εικονικές εταιρείες που σημείωσε με πάνω από 5 εκατομμύρια τον ΕΦΚΑ και συνολικά το ελληνικό δημόσιο. Πρόκειται για 8 άτομα, μεταξύ των οποίων τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Σημαντικές ελλείψεις εκπαιδευτικών και στις δύο βαθμίδες υπάρχουν ακόμη στα σχολεία ένα μήνα μετά το πρώτο κουδούνι της φετινής σχολικής χρονιάς. Όπως γράφει σήμερα η Καθημερινή, μετά και τη δεύτερη φάση προσλήψεων αναπληρωτών, υπολογίζεται ότι παραμένουν περίπου 16.000 κενά. Το Ισραήλ αποτείει σήμερα φοροτιμή στα 1.221 θύματα της φωνικής επίθεσης της Χαμάς πριν από 3 χρόνια στη χώρα. Στον τόπο του Φεστιβάλ Μουσικής Νόβα, στο οποίο η Χαμάς έκανε στις 7 Οκτωβρίου του 2023 έφοδο, γονείς θυμάτων τήρης ενός λεπτού σιγής στις 6.29 το πρωί, ακριβώς την ώρα της έναρξης της επίθεσης, που στήχησε τη ζωή σε περισσότερους από 300 ανθρώπους.
1: Αμοιβαία κεφάλαια.
2: Είσαι μικρός. Πολύ μικρός. Μήπως μεγάλος. Φοιτητής και έχεις απαιτήσεις. Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
3: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο αγγλικής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
4: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
5: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
6: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, η ιστορική βραδιά η χθεσινή για τον Λιονέλ Μέση και την Αργεντινή. Ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών φόρεσε για τελευταία φορά τη φανέλα της εθνικής του ομάδας στο φιλικό κόντρα στον Μπενίν, σημειώνοντας ένα γκολ και μοιράζοντας 2 assists για το τελικό 3-0. Στο EuroCup, ο ΠΑΟΚ διπλασίασε τις νίκες του, επικρατώντας με 75-72 εκτός έδρας της Μπόσνας στο Σαράγεβο. Θετικό αποτέλεσμα και για το Περιστέρι Μπέτσον, το οποίο νίκησε την Μπάμπερκ 93-87 στην πρεμιέρα του στο Basketball Champions League. Τέλος, με το δεξί ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στο EuroCup, ο Ηρακλής, ο οποίος πήρε την νίκη στα Σκόπια, κόντρα στην MZT με 59-64. Η Εθνική Ελπίδων επικράτησε με 1-0 της Βόρειας Ιρλανδίας στη 10η και τελευταία αγωνιστική του 6ου ομιλού των προκριματικών του γύρω κάτω των 21 ετών του 2027. Όμως το αποτέλεσμα δεν ήταν αρκετό για να της δώσει το εισιτήριο απευθείας για την τελική φάση, καθώς χρειαζόταν νίκη με τουλάχιστον 2 γκολ διαφορά. Θα συμμετάσχει στον Παράζ για τα 4 τελευταία εισιτήρια της τελικής φάσης, με την κλήρωση να πραγματοποιείται την Παρασκευή.
7: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ, χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
8: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
7: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
8: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
9: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
10: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 26 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη σήμερα αραιή συννεφιά αλλά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία επίσης έως 26 βαθμούς. Γενικότερα

0: Σήμερα Τετάρτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική, 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 26. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά, με τοπικές βροχές από το απόγευμα προς το βράδυ στα βόρειο-δυτικά. Και την Παρασκευή, βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρειο-δυτικά.
1: You're 24 ώρες μαζί σας.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
3: Αμέσως μετά, κοντά σας ο Δήμος με το μουσικό κοκτέιλ.
4: Star FM 93,3. Ο πρώτος.
5: Ο ζωντανός σταθμός.
6: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
7: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
6: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
7: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
8: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
9: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
8: Πίτσα Ρωμαίο.
9: Για αυτούς που ξέρουν.
6: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
10: Τα γεγονότα,
2: η ενημέρωση,
10: το χιούμορ,
2: η μουσική,
10: 24 ώρες μαζί σας.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
11: Με πάρα πολύ ωραίο τραγούδι ξεκινάμε σήμερα το ραδιοφωνικό μας πρόγραμμα. Με πάρα πολύ ωραίο τραγούδι και πολύ πολύ έτσι δυνατά ξεκινά το μουσικό μας κοκτέιλ και για σήμερα. Μια όμορφη καλημέρα να σας ευχηθούμε, ένα όμορφο πρωινό. Είμαι ο Δήμος, αυτό είναι το μουσικό μας κοκτέιλ. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας και για σήμερα εδώ θα είμαστε με πολλή μουσική, με παράξενες ειδήσεις, με τηλεοπτικές εξελίξεις, με όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε. Θα είμαστε εδώ για να περάσουμε όμορφα. Μια όμορφη καλημέρα να σας ευχηθούμε για όλους και όλες εσάς που είσαστε εδώ στην παρέα μας κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 και ένα όμορφο μεσημεράκι σε εσάς που μας απολαμβάνετε κάθε μεσημέρι στις 3 εδώ δυνατά πάντοτε στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, στον Star FM και στους 93.3. Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με το πρώτο θέμα και θα περάσουμε έτσι λιγάκι να δούμε τι γίνεται με τον Εκατομμυριούχο. Ο Εκατομμυριούχος με τον Γρηγόρη Αρναουτογλου που είναι ένα από τα αγαπημένα τηλεπαιχνίδια της τηλεόρασης τα τελευταία χρόνια. Ο Εκατομμυριούχος ο οποίος επιστρέφει με ολοκένουργια επεισόδια και μάλιστα τα πρώτα επεισόδια στον Εκατομμυριούχο θα τα δούμε με διπλούς συμπαίκτες καθώς θα είναι special επεισόδια. Και έτσι θα υπάρχουν γνωστοί και αγαπημένοι παίκτες στο συγκεκριμένο τηλεπαιχνίδι μέσα από τα πρόσωπα τα οποία θα περάσουν από τις καρέκλες του Εκατομμυριούχου. Θα είναι σίγουρα από ό,τι βλέπω εδώ ο ηθοποιός Τάσος Νούσιας, ο Γιώργος ο Γεροντιδάκης, η Ζωή Ριγοπούλου, ο Σταύρος Βίγκος, ο Τάσος Ιορδανίδης, ο Ρένος Χαραλαμπίδης, η Σία Κοσιόνη, ο Βασίλης Χιώτης, ο Άκης Παυλόπουλος και η Ρένα Μόρφη. Είναι οι 10 αγαπημένοι special παίκτες που θα δούμε στα πρώτα επεισόδια του Εκατομμυριούχου. Τα οποία όπως είπαμε δεν θα έχουν πλέον μία καρέκλα, θα είναι διπλή η καρέκλα για τα επεισόδια αυτά και κάπως έτσι ο Εκατομμυριούχος θα ξεκινήσει δυνατά και φέτος την τηλεοπτική του πορεία στο πρόγραμμα του Αντένα. Θα συνεχίσει, θα τον βλέπουμε και σε όλη τη διάρκεια της σεζόν καθώς είναι το τηλεπαιχνίδι το οποίο σημειώνει πολύ ψηλή τηλεθέαση σε οποιαδήποτε ώρα και ζώνη αν μεταδοθεί. Είτε παίζει μόνο Σαββατοκύριακο ο Εκατομμυριούχος, είτε παίζει καθημερινές. Ό,τι ώρα και αν μπει, ναι, είναι σίγουρο ότι πηγαίνει πολύ καλά σε τηλεθέαση. Βέβαια να πούμε ότι φέτος το Γρηγόρη Αρναούτογλου εκτός από τον Εκατομμυριούχο και εκτός από το The Tonight Show που θα τον βλέπουμε και εκεί αρκετές φορές με τη βραδινή του εκπομπή μέσα στην εβδομάδα, έχει και την ταξιδιωτική του εκπομπή η οποία έκανε γυρίσματα όλο το καλοκαίρι και όχι μόνο, και θα δούμε αρκετά επεισόδια και από την ταξιδιωτική εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου, οπότε και φέτος το πρόγραμμα του Αντένα θα έχει σίγουρα πολύ Αρναούτογλου. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, και βέβαια το καλό είναι ότι είναι ένας παρουσιαστής που ο κόσμος τον αγαπά πάρα πολύ, διότι αν και παίζουν οι εκπομπές του πολλές φορές μέσα στην εβδομάδα και είναι πολλές ώρες στον τηλεοπτικό αέρα, πηγαίνουν όλες πολύ καλά σε τηλεθέαση. Είναι πολύ αγαπημένο πρόσωπο ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, και έτσι και φέτος το πρόγραμμα του Αντένα θα έχει σίγουρα πολύ Αρναούτογλου. Εσείς μένετε εδώ στην παρέα μας, αυτό είναι το μουσικό μας κοκτέιλ, είμαι ο Δήμος, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, περιμένουμε σχόλια, παρατηρήσεις και προτάσεις, θα μας στείλετε email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση starfmgravena@gmail.com, στα social media θα μας βρείτε στο Instagram γράφοντας Δήμος starfmgravena και στο Facebook μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο, και μπορείτε να μας ακούτε ολοζώντανα σε Ελλάδα και εξωτερικό, οπουδήποτε και αν βρισκόσαστε πληκτρολογείτε star.pavlefm.gr. Καλή ακρόαση σας εύχομαι και καλή ραδιοδιασκέδαση.

0: Με πάρα πολύ ωραίο τραγούδι ξεκινάμε σήμερα το ραδιοφωνικό μας πρόγραμμα. Με πάρα πολύ ωραίο τραγούδι και πολύ πολύ έτσι δυνατά ξεκινά το μουσικό μας κοκτέιλ και για σήμερα. Μια όμορφη καλημέρα να σας ευχηθούμε, ένα όμορφο πρωινό. Είμαι ο Δήμος, αυτό είναι το μουσικό μας κοκτέιλ. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας και για σήμερα εδώ θα είμαστε με πολλή μουσική, με παράξενες ειδήσεις, με τηλεοπτικές εξελίξεις, με όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε. Θα είμαστε εδώ για να περάσουμε όμορφα. Μια όμορφη καλημέρα να σας ευχηθούμε για όλους και όλες εσάς που είσαστε εδώ στην παρέα μας κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 και ένα όμορφο μεσημεράκι σε εσάς που μας απολαμβάνετε κάθε μεσημέρι στις 3 εδώ δυνατά πάντοτε στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, στον Star FM και στους 93 και 3. Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με το πρώτο θέμα και θα περάσουμε έτσι υλικά και να δούμε τι γίνεται με τον Εκατομμυριούχο. Ο Εκατομμυριούχος με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου που είναι ένα από τα αγαπημένα τηλεπαιχνίδια της τηλεόρασης τα τελευταία χρόνια. Ο Εκατομμυριούχος ο οποίος επιστρέφει με ολοκένουργια επεισόδια και μάλιστα τα πρώτα επεισόδια στον Εκατομμυριούχο θα τα δούμε με διπλούς συμπαίκτες καθώς θα είναι special επεισόδια. Και έτσι θα υπάρχουν γνωστοί και αγαπημένοι παίκτες στο συγκεκριμένο τηλεπαιχνίδι.
1: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά τη.

0: Star FM 933 και μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο στο ραδιόφωνο σου, φίλε Κροατρία και φίλε Κροατή. Εδώ είμαστε καθημερινά, το ραδιοφωνικό μας ραντεβού είναι κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 και κάθε μεσημεράκι στις 3 σου σερβίρουμε το μουσικό μας κοκτέιλ, πάντα με τα καλύτερα. Και λίγο πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, πάμε να δούμε τι ακριβώς γίνεται με τη Face, Κορδά και τον Αντένα, διότι φαίνεται πως θα έχουμε αλλαγές. Σας είχαμε πει λοιπόν ότι ο Αντένα ήθελε να βάλει την Face Κορδά στη ζώνη του Σαββατοκύριακου και μάλιστα το μεσημέρι απέναντι από την Αταλία Γερμανού. Φαίνεται όμως ότι υπάρχουν αρκετές αντιρρήσεις, καθώς η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια η Αταλία Γερμανού πάντα είναι πρώτη στη μεσημεριανή ζώνη με την εκπομπή της στον Α, με το καλύτερα δεν γίνεται. Όσες εκπομπές αν πήγαν έτσι να βγουν απέναντί της δεν τα κατάφεραν, έκαναν χαμηλή τηλεθέαση και φαίνεται ότι αυτό είναι έτσι κάτι το οποίο σκέφτονται πολύ στον Αντένα και η Face Κορδά, αλλά και εκεί στον Αντένα το ξανασκέφτονται και μαθαίνουμε ότι τελικά μάλλον η Face Κορδά θα επιστρέψει τηλεοπτικά στη ζώνη του Σαββατοκύριακου, αλλά όχι το μεσημέρι απέναντι από την Αταλία Γερμανού, αλλά το πρωί σε μια άκρος ψυχαγωγική εκπομπή η οποία θα παίζει 10 με 1 λογικά απέναντι από την πρωινή εκπομπή του Open που παρουσιάζει η Ιωάννα Μαλέσκου και η Κατερίνα Ζαρίφη. Έτσι λοιπόν οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν τη Face Κορδά να επιστρέφει τηλεοπτικά. Όχι ακόμη, θα αργήσει λίγο η Face να επιστρέψει. Λογικά αυτό θα γίνει τέλος Σεπτέμβρη, ίσως και αρχές Οκτώβρη. Δεν έχει βγει κάτι επίσημα. Οπότε περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση και φυσικά να δούμε τι θα γίνει, καθώς η Face Κορδά, όπως όλα δείχνουν, θα επιστρέψει τηλεοπτικά στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου στον Αντένα. Και έτσι η εβδομάδα της θα είναι και πιο ξεκούραστη και πιο χαλαρή, γιατί δεν θα κάνει καθημερινό, θα κάνει Σαββατοκύριακο και θα είναι έτσι πιο χαλαρά μετά από πολλά χρόνια που η Face Κορδά παρουσιάζει καθημερινές εκπομπές σε όλους τους τηλεοπτικούς σταθμούς που έχει συνεργαστεί. Τώρα μέχρι στιγμής στο Open έχει κάνει η πρεμιέρα η πρωινή εκπομπή του Σαββατοκύριακου, μιας και μιλάγαμε για τις εκπομπές αυτές, με την Ιωάννα Μαλέσκου στην παρουσίαση και την Κατερίνα Ζαρίφη να είναι στο πλευρό της. Μια πρωινή εκπομπή η οποία ξεκίνησε με καλή ομάδα, δυνατή, αλλά από τηλεθέαση μέχρι στιγμής και χωρίς ανταγωνισμό δεν φαίνεται να έχει συγκινήσει το τηλεοπτικό κοινό. Μονοψήφια νούμερα κάνει, 7 με 8% κάνει η εκπομπή στο σύνολο του κοινού, κάτι το οποίο φυσικά δεν είναι και τόσο ικανοποιητικό, καθώς ακόμη δεν υπάρχει και ανταγωνισμός, δηλαδή έντονος ανταγωνισμός ενώ στην ψυχαγωγία. Φανταστείτε τώρα να ξεκινήσει και η Σκορδά την πρωινή εκπομπή του Σαββατοκύριακου, οπότε τα πράγματα θα είναι πολύ πιο δύσκολα. Εσείς θα μείνετε εδώ στην παρέα μας, δεν θα πάτε πουθενά. Εμείς θα περάσουμε σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Μαζί μας πάντα η πίτσα Ρωμαίο. 2462-023-900 καλείς για να την απολαύσεις. Λαχταριστή, λαχταριστή πάντοτε. Με ολόφρεσκη ζύμη, με τα καλύτερα υλικά. Η πίτσα Ρωμαίο έρχεται στο σπίτι σου μόνο με ένα τηλεφώνημα από τις 6 το απόγευμα και μετά. Καλείς το 23-900 και την απολαμβάνεις. Επίσης στη Ρωμαίο θα απολαύσεις τη φρεσκοκομμένη σου σαλάτα, τις πατατούλες σου, τα αναψυκτικά σου, μοναδικό πέινιρλι, τέλειο κλαμπ σάντουιτς, τη μοναδική σοκολατόπιτα που έχει Ρωμαίο με φουλ μερέντα και τριμμένο μπισκότο. Και αν πάρεις δύο πίτσες, παίρνεις και το δωράκι σου. Όλα αυτά πάντοτε λαχταριστά, λαχταριστά από την πίτσα Ρωμαίο. Φύγαμε να μάθουμε περισσότερα. Διαφημίσεις και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
5: Star FM. www.epiplocasa.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Epiplocasa.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
6: Κάτι νέο ξεκινά στα Γρεβενά. Το Επιμελητήριο Γρεβενών σας προσκαλεί σε ενημερωτική ημερίδα για το νέο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων και ενίσχυσης της απασχόλησης στην περιοχή. Ελάτε να μάθετε ποιους αφορά, τι περιλαμβάνει και πώς μπορείτε να συμμετέχετε. 5η 15 Οκτωβρίου 2026, 6:30 το απόγευμα, στο Δημαρχείο Γρεβενών. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και από Εθνικούς Πόρους.
7: Είσαι μικρός, πολύ μικρός, μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις. Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
8: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο γλυκής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
9: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
10: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
11: Frictoria.com Data Center Services.
12: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
13: Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
11: Frictoria.com Data Center Services.
13: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά Data Center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν Control Panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
11: Frictoria Data Center Services.
14: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
13: Frictoria.com Data Center Services.
14: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
11: www.frictoria.com.
15: Τα γεγονότα.
16: Η ενημέρωση.
15: Το χιούμορ.
16: Η μουσική.
15: 24 ώρες μαζί σας.
16: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Επιστροφή και πάλι εδώ στο στούντιο 1 του Star FM, εδώ από όπου μεταδίδεται καθημερινά το μουσικό μας κοκτέιλ, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 και κάθε μεσημεράκι στις 3. Είμαι ο Δήμος και εδώ είμαστε με πολλή μουσική, παράξενες ειδήσεις και τηλεοπτικές εξελίξεις. Πριν περάσουμε στο επόμενο θέμα, θα βάλουμε στην παρέα μας το κέντρο αγγλικής γλώσσας System της Kellys Blantu, το οποίο θα βρείτε εδώ στο Γρεβενά Κωνσταντινούπολης 4 στο πρώτο όροφο και μπορείτε να καλέσετε στο 24620844333 για να ενημερωθείτε πώς μπορείτε να πάρετε το πτυχίο σας στα αγγλικά. Και εσείς που είσαστε ενήλικες και θέλετε πτυχίο αγγλικών, νέα τμήματα δημιουργούνται συνεχώς. Μπορείτε να πάρετε το πτυχίο σας στα αγγλικά τώρα και να παρακολουθείτε τα μαθήματα τις ώρες που βολεύει το δικό σας πρόγραμμα. Θα έχετε 100% επιτυχία και πολύ προσιτές τιμές στα δίδακτρα. Αλλά και για εσάς αγαπητοί γονείς που θέλετε το παιδάκι σας να ξεκινήσει σωστά τα αγγλικά του, που θέλετε το παιδάκι σας να πάρει το πτυχίο του γρήγορα, σωστά, από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, σε σύγχρονους τρόπους διδασκαλίας, με ολιγομελή τμήματα και φυσικά με 100% επιτυχία, κέντρο αγγλικής γλώσσας System θέλετε και την Kellys Blantu, με πολύ προσιτές τιμές στα δίδακτρα και επιπλέον έκπτωση στα αδέρφια. Νέα τμήματα δημιουργούνται συνεχώς στο System, οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάντε τώρα την εγγραφή σας για το παιδάκι σας για να πάρει το πτυχίο του στα αγγλικά με 100% επιτυχία. Εμείς σας προτείνουμε το System, εσείς επικοινωνείτε μαζί, μιλάτε και η επιλογή μετά είναι δική σας. 24620844333, καλείτε για να μιλήσετε με την υπεύθυνη σπουδών Kellys Blantu και να ενημερωθείτε για όλα όσα πρέπει να ξέρετε για να ξεκινήσει σωστά το παιδάκι σας στα αγγλικά του και να πάρει το πτυχίο του με 100% επιτυχία. Σε λίγο θα μάθουμε περισσότερα για το System. Εμείς συνεχίζουμε εδώ κανονικότατα το ραδιοφωνικό μας πρόγραμμα και θα σας πάω για τη συνέχεια σε εξελίξεις που έχουν να κάνουν με το Ρουμπζούπ, το τηλεπαιχνίδι του Αντένα με τη Ζέτα Μακρυπούλια, το οποίο για 9 χρόνια, 9 ολόκληρα χρόνια το Ρουμπζούπ μας συντρόφευε στην καθημερινή ζώνη του Αντένα. Φέτος τελικά πάρθηκε η απόφαση, ενώ είχαν ακουστεί άλλα και ενώ είχαν πάρει άλλη απόφαση πάλι στον Αντένα να συνεχιστεί κανονικά το Ρουμπζούπ, να γίνει μια έτσι ολική ανανέωση και στο πλατό και στα παιχνίδια και να το δούμε στην καθημερινή του ζώνη. Τελικά τελευταία στιγμή έγιναν αλλαγές μέσα στο καλοκαίρι και αποφασίστηκε από τον Αντένα το Ρουμπζούπ προς το παρόν να μην βγει τηλεοπτικά στην καθημερινή του ζώνη. Ίσως γιατί υπάρχει αυτό το σενάριο να το δούμε τα Σαββατοκύριακα, προς το παρόν όμως δεν είναι κάτι σίγουρο. Το μόνο σίγουρο είναι ότι μετά από 9 χρόνια το Ρουμπζούπ δεν θα βρίσκεται πλέον στο καθημερινό πρόγραμμα του Αντένα. Μάλιστα θα πάρει και μεγαλύτερη διάρκεια εκπομπής ο Πέτρος Κουσουλός με την εκπομπή του. Θα έχει πολύ μεγαλύτερη διάρκεια η μεσημεριανή εκπομπή με τον Πέτρο Κουσουλό στον Αντένα, καθώς είναι ένα πρόγραμμα που ο Αντένα στηρίζει, πιστεύει πάρα πολύ, πάει και πολύ καλά σε τηλεθέαση ο Πέτρος Κουσουλός και πήρε την απόφαση αυτή να ενισχύσει έτσι την ενημέρωση στη μεσημεριανή του ζώνη και έτσι το Ρουμπζούπ δεν θα το δούμε στο τηλεοπτικό αέρα καθημερινά. Ίσως όμως να το δούμε τα Σαββατοκύριακα. Δεν είναι σίγουρο αυτό. Είναι όμως ένα σενάριο το οποίο παίζει το Ρουμπζούπ να το βλέπουμε τα Σαββατοκύριακα μόνο. Θα το δουν αυτό στον Αντένα το επόμενο διάστημα. Η Ζέτα Μακρυπούλια πάντως παραμένει στον Αντένα. Θα συνεχίσει και με την εκπομπή που έκανε, όπου καλεί συγκεκριμένα γνωστά και αγαπημένα πρόσωπα και τους δείχνει έτσι διάφορες στιγμές της ζωής τους. Συνεχίζει τα γυρίσματα και με την εκπομπή αυτή. Και φυσικά περιμένουμε να δούμε και τι τελικά θα αποφασίσει ο Αντένα για το Ρουμπζούπ, αν θα το βλέπουμε τελικά μόνο τα Σαββατοκύριακα. Αυτές είναι οι τελευταίες τηλεοπτικές εξελίξεις για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Εσείς μένετε εδώ στην παρέα μας. Φύγαμε για αγαπημένο τραγούδι, το οποίο θα απολαύσουμε δυνατά δυνατά εδώ στο μουσικό μας κοκτέιλ και στον Star FM 933.
1: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης, Star FM 933. Star.

0: Η μία επιτυχία φεύγει, η άλλη επιτυχία έρχεται. Εδώ δυνατά μας απολαμβάνεις, φίλε ακροατρία και φίλε ακροατή, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Είμαι ο Δήμος, αυτό είναι το μουσικό μας κοκτέιλ. Καθημερινά μας απολαμβάνεις στον Star FM 933. Και πάντα έτσι για το τέλος της εκπομπής σου έχουμε παράξενη είδηση. Θα σας πάω λοιπόν σε μία νύφη η οποία τη μέρα που παντρευόταν δεν μπορούσε να φανταστεί τι θα συνέβαινε. Πλημμύρισε λοιπόν η εκκλησία, η οποία όμως πλημμύρισε πάρα πολύ. Υπήρχε πολύ θολό νερό μέσα στην εκκλησία, όμως αυτό δεν την πτώησε και έτσι η νύφη αποφάσισε ότι ο γάμος της θα γίνει κανονικότατα ακόμη και μέσα στην πλημμυρισμένη εκκλησία. Βέβαια το περιστατικό να πούμε ότι συνέβη στις Φιλιππίνες, όπου η νύφη βούτυξε στα θολά νερά, αναγκάστηκε να περπατήσει μέσα στο θολό νερό φορώντας το λευκό νύφικό της για να πραγματοποιηθεί ο γάμος της. Το ζευγάρι λοιπόν δεν άφησε τα νερά της πλημμυρισμένης εκκλησίας να σταθούν εμπόδια ως τη γαμήλια τέλετη. Έτσι λοιπόν αντάλλαξαν τους όρκους αγάπης, αφού το μισό σώμα και παραπάνω, διότι δεν είχε απλά λίγο νερό, μιλάμε είχε για νερό πάνω από μέτρο, το μισό σώμα λοιπόν της νύφης και του γαμπρού είχε βυθιστεί μέσα στο θολό νερό. Ωστόσο και ο γαμπρός και η νύφη αποφάσισαν ότι ο γάμος θα γίνει κανονικότατα. Έτσι λοιπόν μπήκαν μέσα στην εκκλησία που ήταν πλημμυρισμένη. Βέβαια να πούμε ότι ο κόσμος δεν είχε μπει, τα στασίδια ήταν άδεια, τα λουλούδια υπήρχαν μέσα στην εκκλησία, ο γάμος έγινε κανονικότατα. Η ενορία είχε παροτρύνει το ζευγάρι να αναβάλει την μέρα αυτή και να κάνει τον γάμο κάποια άλλη στιγμή, καθώς είχε πλημμυρίσει όλη η εκκλησία. Ωστόσο το ζευγάρι αποφάσισε να γίνει ο γάμος. Δεν θέλανε όμως να ταλαιπωρήσουν τους καλεσμένους και τους συγγενείς, οπότε τους είπαν μπορείτε να περιμένετε έξω από την εκκλησία. Το ζευγάρι μπήκε μέσα στην πλημμυρισμένη εκκλησία, η οποία είχε πάνω από ένα μέτρο νερό. Έτσι λοιπόν από τη μέση και κάτω ήταν μέσα στο νερό και αυτή. Ο γάμος έγινε, βγήκαν έξω, τους ευχήθηκαν οι συγγενείς και οι φίλοι και μετά ακολούθησε και η δεξίωση κανονικότατα. Μπράβο τους πάντως, είχαν αποφασίσει εκείνη την ημέρα να παντρευτούν και σου λέει δεν θα μας αλλάξει κανείς και τίποτα τα σχέδια και την σημερινή ημερομηνία αποφασίσαμε να παντρευτούμε. Έτσι λοιπόν αποφάσισαν να παντρευτούν σε πλημμυρισμένη εκκλησία και ενώ ήταν από τη μέση και κάτω μέσα στο νερό και οι δύο, ο γάμος έγινε κανονικότατα και μπράβο τους, ήταν αποφασισμένοι να ζήσουν και να ευτυχίσουν τα παιδιά, τι να πούμε εμείς, μπράβο τους πάντως. Εμείς κάπου εδώ σιγά σιγά θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική εκπομπή, παρέα πάντοτε με την αγαπημένη λακταριστή Πίτσα Ρωμαίο. 2462-023-900 καλείς για να την απολαύσεις με ολόφρεσκα ζύμη καθημερινά, με τα καλύτερα υλικά, με τη φρεσκοκομμένη σου σαλάτα, τις πατατούλες σου, τα αναψυκτικά σου, τη μοναδική σοκολατόπιτα που έχει Ρωμαίο. Όλα αυτά λαχταριστά έρχονται delivery στο σπίτι σου και φυσικά επιλέγεις την αγαπημένη σου πίτσα όπως τη θες και την αγαπάς, χωριάτη και τι θες, special, αλλά κρέμ, καλτσόνε. Θες μήπως τη λαχταριστή αυτή πίτσα που κάνουν στη Ρωμαίο με πατάτες τηγανιτές από πάνω και μπόλικο κασέρι, όλα τα λεφτά είναι, ή θες μήπως την πίτσα με ψιλοκομμένο φιλέτο κοτόπουλο, άπαιχτη. Πολλές οι επιλογές σου, λαχταριστά είναι όλα στη Ρωμαίο, 23.900 καλείς για να τα απολαύσεις και αν πάρεις δύο πίτσες παίρνεις και το δωράκι σου. Αμέσως τώρα θα μάθουμε περισσότερα. Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας και σήμερα. Ήμουν ο Δήμος, αυτό ήταν το μουσικό μας κοκτέιλ. Καλή συνέχεια σε οτιδήποτε και αν κάνετε, να περνάτε όμορφα και να προσέχετε. Γεια σας.
1: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
5: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
6: Πλήρης ανακαίνιση.
5: Άψογα υλικά.
6: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
5: Στο Καμαρία.
6: Είδη υγιεινής, πλαγίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
7: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
6: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
7: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
6: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
7: Και όλα γίνονται εύκολα.
8: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
9: Είσαι μικρός, πολύ μικρός, μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις? Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
10: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο γλυκής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
11: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
12: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620 84 333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
13: Frictoria.com Data Center Services.
14: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
15: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
13: Frictoria.com Data Center Services.
15: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
13: Data Center Services.
14: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
15: Frictoria.com Data Center Services.
14: Τηλέφωνο 24 21 100 659. Frictoria Data Center Services.
13: www.frictoria.com
16: Central.
17: Central.
18: Central.
16: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
19: La gente está muy loca.
16: Και το πρωί και το βράδυ.
19: All day. All night.
16: Central και
20: φύγαμε.
19: All day. All night. All night. All night.
16: Central στη Γαλατινή.
21: Τα γεγονότα.
22: Η ενημέρωση.
21: Το χιούμορ.
22: Η μουσική.
21: 24 ώρες μαζί σας.
22: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ. Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
1: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο, Ρωμαίο, Ρωμαίο, σου μιλάω, Ρωμαίο.
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
0: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
5: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.

Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Star FM 933. Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
2: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
1: Όχι εγώ, η ηλεκτρονέτ. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
3: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα τα Λιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
5: Κάτι νέο ξεκινά στα Γρεβένα. Το Επιμελητήριο Γρεβενών σας προσκαλεί σε ενημερωτική ημερίδα για το νέο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων και ενίσχυσης της απασχόλησης στην περιοχή. Ελάτε να μάθετε ποιους αφορά, τι περιλαμβάνει και πώς μπορείτε να συμμετέχετε. 5η 15 Οκτωβρίου 2026, 6.30 το απόγευμα, στο Δημαρχείο Γρεβενών. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και από Εθνικούς Πόρους.
6: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
7: Frictoria.com Data Center Services.
8: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
9: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
7: Frictoria.com Data Center Services.
9: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
10: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
9: Frictoria.com Data Center Services.
10: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
7: www.frictoria.com.
11: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
12: Ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μία πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς. Κραμπές, κόπωση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
14: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12 με τη Μαρία Γιώργαρη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται πολύ σημαντικούς εταίρους και η Ελλάδα είναι ένας από αυτούς. Αποτελεί απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ και πυλώνα σταθερότητα στην περιοχή, τόνισε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στις δηλώσεις του με τον Γιώργο Γεραπετρίτη κατά τη συνάντησή του στο Υπουργείο Εξωτερικών. Η συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή. Οι σχέσεις των δύο χωρών έχουν γερά θεμέλια, τόνισε ο Ελλήνας Υπουργός Εξωτερικών. Πρόσθεσε πως η Ελλάδα παραμένει αξιόπιστος σύμμαχος και άγκυρα σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι δύο υπουργοί, στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου των δύο χωρών, συμφώνησαν νέο μνημόνιο ανταλλαγής πληροφοριών, περαιτέρω εμβάθυνση της ενεργειακής συνεργασίας με επέκταση της παροχής αμερικανικού LNG, καθώς και την ενίσχυση της αμυντικής σχέσης στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Στις δηλώσεις του, ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε πως ο κάθετος διάδρομος αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της μεταφοράς του αμερικανικού LNG στην Ευρώπη. Ανέφερε πως η Σούδα και η Αλεξανδρούπολη αναδεικνύουν τη στρατηγική παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή. Παράλληλα, η ανάπτυξη των F-16 Viper και η ένταξη των F-35 αναδεικνύουν την σταθερή αμυντική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών και ενισχύουν την αμυντική ικανότητα της Ελλάδας. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών τόνισε πως είμαστε ευγνώμονες που η Ελλάδα είναι ένας σπουδαίος συμμάχος. Είπε ακόμη ότι υπάρχει κοινή κατανόηση για τις προκλήσεις στην κοινωνία μας και την αντιμετώπιση τους. Κάποια από τα ζητήματα σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις που εμπεριέχουν και συμπεριλαμβάνουν και άλλες χώρες. Δεν θα αναφερθώ σε ονόματα, τόνισε, αναφερόμενος αμέσως στην Τουρκία για τις ενεργειακές διασυνδέσεις. Στις 6 το απόγευμα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στην Πνίκα και στις 7 θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Σε ισχύ θα είναι έως αύριο το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ανάλογα με τις μετακινήσεις του Μάρκο Ρούμπιο. Στο Λασίθι, δύο ανήλικοι ξυλοκόπησαν 12χρονο συμμαθητή τους έξω από το σχολείο τους και ένας τρίτος βιντεοσκοπούσε την σκηνή με το κινητό του. Είχε προηγηθεί μπούλινγκ μέσα στο σχολείο από ομάδα συμμαθητών του. Για το περιστατικό συνελήφθησαν 8 άτομα, οι τρεις ανήλικοι που κατηγορούνται για τον ξυλοδαρμό του 12χρονου, καθώς και οι γονείς τους. Επίθεση από ομάδα ανηλίκων κατήγγειλε σε βάρος της μία 13χρονη στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την αστυνομία, η 13χρονη οδηγήθηκε από συνομήλικη της σε χώρο αθλητικών εγκαταστάσεων για να λύσουν προσωπικές διαφορές. Εκεί βρίσκονταν 8 ανήλικοι που τη χτύπησαν ενώ καταγραφάν την πράξη με το κινητό τους. Από την έρευνα των αστυνομικών ταυτοποιήθηκαν συνολικά 5 ανήλικοι 13 ετών και άλλοι 3 από 12 έως 16 ετών. Εις βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία κατά περίπτωση για ηθική αυτουργία, συναυτουργία και απλή συνέργεια σε σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων, βία, απειλή και παραβίαση της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Συνεχίζονται με αμύωτη ένταση τα περιστατικά εξαπάτησης πολιτών από επιτίδιους στη Θεσσαλονίκη. 48χρονος φέρεται να απέσπασε από 84χρονη πάνω από 175.000 ευρώ σε μετρητά, κοσμήματα και τραπεζικές καταθέσεις, εκμεταλλευόμενος τη φιλική σχέση που είχε με την ηλικιωμένη. Στην Ηλία συνελήφθησαν άλλα δύο άτομα, μέλη εγκληματικής οργάνωσης που διέπραξαν πρόσφατα 4 απάτες, κατά τις οποίες αφαίρεσαν από ηλικιωμένους χρηματικά ποσά και κοσμήματα, αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος που υπερβαίνει τις 36.000 ευρώ. Το διπλασιασμό της επιδότησης του αλευτικού πετρελαίου που είχε δεσμευθεί η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες αλής ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η επιδότηση θα ανελθεί στα 32 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2026 και στα 24 λεπτά για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο 2026 με στόχο την ενίσχυση των αλιέων εξαιτίας της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν πριν από λίγο τα μέλη του κυκλώματος με τις εικονικές εταιρείες, εκμεταλλευόμενος τη φιλική σχέση που είχε με την ηλικιωμένη. Στην Ηλία συνελήφθησαν άλλα δύο άτομα, μέλη εγκληματικής οργάνωσης που διέπραξαν πρόσφατα 4 απάτες, κατά τις οποίες αφαίρεσαν από ηλικιωμένους χρηματικά ποσά και κοσμήματα, αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος που υπερβαίνει τις 36.000 ευρώ. Το διπλασιασμό της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου που είχε δεσμευθεί η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες αλής, ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς, κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η επιδότηση θα ανελθεί στα 32 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2026 και στα 24 λεπτά για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο 2026, με στόχο την ενίσχυση των αλιέων εξαιτίας της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν πριν από λίγο τα μέλη του κυκλώματος.

0: και Μάιο 2026 και στα 24 λεπτά για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο 2026 με στόχο την ενίσχυση των αλλιεών εξαιτίας της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν πριν από λίγο τα μέλη του κυκλώματος με τις εικονικές εταιρείες που ζημίωσε με πάνω από 5 εκατομμύρια τον ΕΦΚΑ και συνολικά το ελληνικό δημόσιο. Πρόκειται για 8 άτομα, μεταξύ των οποίων τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Το Ισραήλ από τη σήμερα φόρο τιμή στα 1.221 θύματα της φωνικής επίθεσης της Χαμάς πριν από 3 χρόνια στην χώρα, στον τόπο του Φεστιβάλ Μουσικής Νόβα, στο οποίο η Χαμάς έκανε στις 7 Οκτωβρίου του 2023 έφοδο. Γονείς θυμάτων τήρησαν ενός λεπτού σιγής στις 6:29 το πρωί, ακριβώς την ώρα της έναρξης της επίθεσης. Στη Λόριδα της Γάζας, τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πλήγματα του Ισραηλινού στρατού σήμερα.
1: Αμοιβαία κεφάλαια, κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Ισπανός διαιτητής Χωσέ Ερνάντεθ θα σφυρίξει στο ντέρμπι της Κυριακής μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Ο Λιονέλ Μέσι αποχαιρέτησε την εθνική Αργεντινής με γκολ και 2 ασίστ για το 3-0 επί του Μπενίν, γνωρίζοντας την αποθέωση και δακρύζοντας μπροστά στο κοινό της χώρας του.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρόλογος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
6: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
7: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 26 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη σήμερα αραιή συννεφιά αλλά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία επίσης έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 26. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά, με τοπικές βροχές από το απόγευμα προς το βράδυ στα βόρειο-δυτικά. Και την Παρασκευή, βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρειο-δυτικά. Οι άνεμοι νότιοι, 3 με 5, μποφόρ και θερμοκρασία, θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Τέλος το Σάββατο, στα δυτικά και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, εκτός της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
8: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
9: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. με τα χρώματα ντουροστίκ

0: Βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι?
0: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος.

0: Τι είναι αυτό, είπαμε, ήρθε ο Ρούμπιο να στο δοθούμε, αλλά όχι να μην βάλουμε και σήμα, παρακαλώ.
1: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
2: Τι κάνεις?
3: Καλά, με χαρά.
2: Μια χαρά σε βλέπω, Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
4: Μοτοπέλα μου, ξανά μαγείς που μας κάνει.
5: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
6: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα, ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
7: Εμείς έχουμε όραμα.
8: Οπα!
9: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
10: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει από τον πλούτο στα 200 δις.
11: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
12: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκός.
13: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε να βάζει ακόμα Μητσοτάκης.
14: Ομολογώ την ενοχή. Είμαι ανόητος.
15: 1, 2, 3, 4!

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή που θέλει να στηρίξει όσους συμπολίτες πρέπει οπωσδήποτε να κινηθούν στο κέντρο της Αθήνας και οι οποίοι θα ταλαιπωρηθούν όχι εξαιτίας της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, αλλά εξαιτίας της παυλοφικής αντίδρασης των συντρόφων, οι οποίοι όταν ένας Αμερικάνος επισκέπτεται την Αθήνα αποφασίζουν να βασανίσουν τους υπόλοιπους πολίτες. Οι σύντροφοι οι οποίοι με τις διαδηλώσεις τους θα μας ταλαιπωρήσουν πολύ περισσότερο από όσο ο Αμερικάνος πρέσβης. Ο Αμερικάνος πρέσβης ο οποίος δεν θα ταλαιπωρηθεί δε καθόλου από τις συγκεντρώσεις και τις διαδηλώσεις των συντρόφων που προσπαθούν να βρουν ένα λόγο ύπαρξης, προσπαθούν κάπως να νιώσουν καλά με τον εαυτό τους, κάνοντας το χόμπι τους, αδιαφορώντας για τους υπόλοιπους. Και πολύ καλά κάνουν, εφόσον και με αυτή την κυβέρνηση η πολιτεία έχει αποφασίσει ότι η πόλη ανήκει στους λίγους. Είναι αυτοί οι λίγοι δύο εταιρείες που θέλουν να κάνουν ένα... να κλείσουν την πόλη για να τρέξουν μερικοί για κάποιον καλό σκοπό. Είναι κάποιοι διαδηλωτές που θέλουν κάπως να εκτονώσουν αυτά που έχουν μέσα τους και να δουν άλλους φίλους και να παραστήσουν ότι αγωνίζονται για κάτι χωρίς να καταφέρουν τίποτα. Όποιος και να είναι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει σε αυτή την πόλη, αρκεί να είναι, πώς να το πούμε, να εκπροσωπεί μειονότητες, να εκπροσωπεί μειοψηφίες. Οι πολλοί είμαστε όμοιροι, είμαστε παγιδευμένοι, είμαστε έρμεος της ορέξης των λίγων. Και αυτό μετά από κυβερνητική απόφαση. Διότι κυβερνητική απόφαση είναι να λες να αφήνεις κάθε μειοψηφία να κάνει την πόλη, να κάνει τη ζωή των πολλών, να κάνει το βίο τους αβίωτο.

Η, πώς να το πω, η μέρα σκιάζεται βέβαια από τη σύλληψη Καμπούρη. Δεν θα πάω στα, σε αυτά. Στη σκευωρία που στείνει η νέα τάξη πραγμάτων εναντίον ενός ανθρώπου που ενημέρωσε ως ολίγοι τους Έλληνες. Θυμίζω χθες την τηλεοπτική εκπομπή, το δείξαμε. Αυτό είναι οπτικό κυρίως, δεν είναι ακουστικό. Οπότε είναι ο Καμπούρης με ένα ψαλίδι στο μπράτσο και αποδεικνύει με το ψαλίδι στο μπράτσο ότι τα εμβόλια, τα μπόλια δηλαδή, μας μετατρέπουν σε μαγνήτες. Τα μπόλια για τον κορονοϊό, δεν του συγχώρησε αυτές τις αποκαλύψεις στο σύστημα. Και τώρα τον διώκει. Λευτεριά στον Φίλιππο Καμπούρη. Περιμένουμε κάποιος αγωνιστής να κάνει κάποια απεργία πείνας. Ξέρω εγώ, 200-300 ημερών. Όσο κρατάει η απεργία πείνας, δεν έχει τέλος. Φυσικά σήμερα είναι και η επέτειος της μεγάλης σφαγής της Χαμάς, η δολοφόνη της Χαμάς, αυτοί που οι σύντροφοι αποκαλούν αγωνιστές της ελευθερίας, ενώ είναι στιγνή δολοφόνοι, βιαστές, μπορεί να πείτε ό,τι θέλετε, είναι εγκληματίες και τίποτα περισσότερο. Οι άνθρωποι της Χαμάς, αυτούς που εξέλεξαν οι Παλαιστίνοι πριν από πάρα πολλά χρόνια για κυβερνήτες της χώρας τους, της περιοχής τους, εξαπέλυσαν μια επίθεση και δολοφόνησαν παιδιά, γυναίκες, άνδρες, ό,τι βρέθηκε στο δρόμο τους, εν πάση περιπτώσει, αρκεί να ήταν εβραϊκό. Η σφαγή της Χαμάς είναι κάτι που δεν πρέπει να ξεχαστεί, όπως δεν πρέπει ποτέ να ξεχαστεί και η στάση των συντρόφων. Οι σύντροφοι, ο προοδευτικός όπως αποκαλείται κόσμος, ο οποίος για έναν περίεργο λόγο ή όχι και τόσο περίεργο, αν κάτσουμε να το σκεφτούμε, είναι στο πλευρό της Χαμάς και εναντίον του Ισραήλ. Είναι επειδή φέρεται άσχημα στους Παλαιστίνιους και η αριστερά είναι κόντρα σε κάθε αδικημένο και σοβαρά. Α, ναι. Υπό αυτήν την έννοια η αριστερά, ο προοδευτικός κόσμος να το πούμε γενικότερα, οι ευαίσθητοι άνθρωποι του πλανήτη θα έπρεπε να ήταν στο πλευρό των δυνάμεων του άξονα τις τελευταίες ημέρες του πολέμου. Τα εγκλήματα που κάναν οι σύμμαχοι στις τελευταίες ημέρες του πολέμου, από τον βομβαρδισμό της Δρέσδης, το τι κάνανε στο Βερολίνο δεν το συζητάμε, τις ρήψεις των πυρηνικών βομβών στην Ιαπωνία, θα έπρεπε λογικά, εάν ο προοδευτικός κόσμος τότε είναι σαν τον προοδευτικό κόσμο σήμερα, να έλεγε «Ζήτω η Ιαπωνία, λευτεριά στη Γερμανία». Φυσικά κανείς δεν το έπρεπε. Και ευτυχώς. Αν ο προοδευτικός κόσμος σήμερα ήταν πραγματικά προοδευτικός, θα ήταν στο πλευρό του Ισραήλ. Μπορεί να έκανε κριτική ότι αυτό που κάνει ο Νετανιάχου είναι overkill και δεν έπρεπε και αυτά, που το συζητάμε αν είναι και τι είναι, θα μπορούσε να κάνει μια κριτική τέτοια, αλλά λέγοντας πάντα ότι εμείς δεν μπορούμε να μην είμαστε στο πλευρό του Ισραήλ, είμαστε προοδευτικοί. Δεν μπορεί να μην είμαστε στο πλευρό της μοναδικής χώρας στην περιοχή, στην οποία η συμπεριληπτικότητα, στην οποία τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ισότητα των φύλων, η ισότητα ανάμεσα στις διάφορες εθνότητες είναι πραγματικότητα. Δεν μπορεί να μην είναι η προοδευτική στο πλευρό της μοναδικής δημοκρατίας στην περιοχή. Όταν είσαι προοδευτικός και τσακώνονται κάποιοι, πώς να το πούμε, κάποιοι θρησκόληπτοι, όχι απλώς θρησκόληπτοι, θρησκευτικά καθεστώτα, φοβερά καταπιεστικά, κάποιες δικτατορίες, κάποιες βασιλείες, κάποια θεοκρατικά καθεστώτα με μια δημοκρατία, δεν μπορεί να μην είσαι με τη δημοκρατία. Δεν είναι, πώς να το πω, μπορεί μάλλον να μην είσαι, αλλά δεν θα είσαι και δεν θα πουλάς ότι είσαι και προοδευτικός. Όταν τσακώνονται αυτοί που πετάνε τους ομοφιλόφιλους από τα μπαλκόνια με κάποιους, με μια χώρα στην οποία η ομοφιλοφιλία δεν αντιμετωπίζει κανέναν απολύτως περιορισμό. Θυμίζω το Ισραήλ έστελνε transsexual στην Eurovision όταν ακόμα το transsexual εδώ δεν καταλαβαίναμε τι είναι. Όταν λοιπόν τσακώνεται αυτή η χώρα με μια άλλη χώρα που τους ομοφιλόφιλους πετούν από τα μπαλκόνια, δεν μπορείς να είσαι με αυτούς που πετούν τους ομοφιλόφιλους από τα μπαλκόνια.
και ταυτόχρονα να ισχυρίζεσαι ότι είσαι προοδευτικός. Ενώ όλοι καταλαβαίνουμε ότι το πρόβλημά σου είναι οι Εβραίοι. Αυτό είσαι. Είσαι κάποιος που δεν γουστάρει τους Εβραίους. Και βρήκες τώρα μια πολύ φτηνή δικαιολογία να χειροκροτήσεις την προσπάθεια εξόντωσής τους.

Dana International, είπα κάτι άλλο. Dana International, δεν είπα. Dana, τέλος πάντων, μου στείλω. Εντάξει, Dana International. Μπορεί να πει κάτι άλλο, εν πάση περιπτώσει, καταλάβατε το νόημά μου. Οι σύντροφοι δεν είναι προοδευτικοί, δεν νοιάζονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα, δεν νοιάζονται για τίποτα τέτοιο. Θέλουν μόνο την εξόντωση των Εβραίων και γι' αυτό στηρίζουν τους Παλαιστίνιους. Θυμίζω ότι η περίφημη λωρίδα της Γάζας που κατέχουν οι Παλαιστίνοι, οι Ισραηλινοί, δεν θα την κατήχαν. Δεν θα είχαν καμία σχέση με τη λωρίδα της Γάζας, εάν αυτοί στους οποίους ανήκε η λωρίδα της Γάζας δεν επιτίθενται στο Ισραήλ. Τους επιτέθηκαν. Τι να κάνουμε, κέρδισαν τον πόλεμο. Θα μου πείτε είναι Εβραίοι. Ήταν ωραίο που κέρδισαν. Μπορεί να μην ήταν. Αφού ήταν Εβραίοι, έπρεπε να κάτσουν να χάσουν να τους εξοντώσουν. Αλλά τον εκέρδισαν τον πόλεμο. Τους επιτίθενται από την πρώτη μέρα δημιουργίας του Ισραήλ. Πρώτη μέρα ιδρύεται το Ισραήλ. Το επιβάλλει ο ΟΗΕ. Οι νικήτριες δυνάμεις του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ιδρύεται το κράτος του Ισραήλ. Την επόμενη μέρα τους επιτίθενται οι Άραβες. Την επόμενη ακριβώς. Όχι. Δεν το λέω, δεν είναι σχήμα λόγου. Την επόμενη ακριβώς. Χάσανε οι Άραβες. Μετά τους ξαναεπιτέθηκαν. Ξαναχάσανε. Οι Ισραηλοί δεν έχουν επιτεθεί σε κανέναν ως κράτος. Δεν έχει ξεκινήσει. Ω, τώρα θα επιτεθούμε να καταλάβουμε αυτά τα εδάφη. Το μόνο που ήθελαν να μην τους επιτίθενται οι άλλοι. Οι άλλοι επιτίθενται και ο προοδευτικός κόσμος είναι με τους επιτιθέμενους. Τα θεοκρατικά καθεστώτα, τις δικτατορίες, τις βασιλείες. Γιατί οι άλλοι είναι Εβραίοι. Και ο προοδευτικός κόσμος της χώρας δεν το αντέχει αυτό. Πιγκουίνος λέει ο προοδευτικός κόσμος είναι τόσο υπέρ των αδυνάτων που στηρίζει το Ιράν, αλλά δεν λέει κουβέντα για τους Γεζίντι, τους χριστιανούς στην Ιγυρία. Ρε Πιγκουίνε, χεστήκανε ο προοδευτικός κόσμος για τους αδύναμους. Τους Εβραίους δεν θέλουν. Τη Δύση. Τι εκπροσωπεί το Ισραήλ? Την ελευθερία και τη δημοκρατία μέσα σε έναν ωκεανό δικτατοριών και θεοκρατικών καθεστώτων. Είναι η ελευθερία. Οι αυτοαποκαλούμενοι προοδευτικοί την ελευθερία συχαίνονται. Την πραγματική ελευθερία. Όχι την ελευθερία να λένε εκείνοι ό,τι γουστάρουν και όλους τους υπόλοιπους να τους πλακώνουν στο ξύλο. Δηλαδή αυτό που πραγματικά επιθυμούν. Αυτό δεν αντέχουν στο Ισραήλ και ότι είναι Εβραίοι βέβαια. Αλλά ακόμα περισσότερο το ότι είναι μια δυτική χώρα μέσα σε έναν ωκεανό θεοκρατίας. Αυτό δεν μπορεί να το ανεχτεί ο προοδευτικός κόσμος της χώρας και προφανώς θέλει και όχι μόνο της δικής μας χώρας και άλλων χωρών και θέλουν να εξαφανιστεί.

Κατά τα άλλα, μια κραυγή νομίζω μας ενώνει όλους. Ρε παιδιά, ειλικρινά τώρα, είναι δυνατόν να είναι απατεώνας άνθρωπος που απέδειξε ότι τα εμβόλια για τον κορονοϊό μας μετατρέπανε σε μαγνήτες και κολούσανε πάνω του τα ψαλίδια? Είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος να... Για όνομα του Θεού! Έτσι είναι, όποιος φωνάζει πολύ για πατρίδα και θρησκεία, αλλά πολύ έτσι που θέλει να σου τρίψει στη μούρη πόσο πατριώτης και θρήσκος και ευσεβής είναι, εκεί πρέπει να προσέχεις λίγο παραπάνω. Όπως πρέπει να προσέχεις όταν κάποιος προσπαθεί να σου πει πόσο προοδευτικός και πόσο τέτοιο, εκεί μαζεύεσαι πολύ. Φυλάγεσαι με λίγα λόγια.

0: Λοιπόν, πάμε στις διαφημίσεις, τις οποίες ξεκινώ εγώ. Θυμάστε που παλιά δεν μπορούσε ο ένας να στριμάρει και ο άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο ταυτοχρόνως. Τώρα με το Day Fiber μπορούν και οι δύο να κάνουν ό,τι θέλουν. Καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένα υψηλή ταχύτητα του 1 Gbps, μόνο με 19,90 ευρώ το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μια επίσκεψη αρκεί στο day.gr/fiber και αυτό ήταν. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Υπόλοιπες διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί.
1: Στο μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνο.
3: Star FM 933. Ο πρώτος. Στη Δυτική Μακεδονία.
4: Κρεβάτι Elite. Στρώμα Elite. Μαξιλάρι Elite. Ύπνος Elite. Άνθρωποι Elite. Εξυπηρέτηση Elite. Τιμές Elite. Προσφορές Elite. Ζήσε Elite. Ζήσε Elite Strom.
5: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, Επιπλό Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620 28 100.

0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Mercedes-Benz, τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
3: Euphoria! The Pit!
2: Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
4: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
5: Δυσκολία ακοής? Μην ανησυχείτε. Υπάρχει λύση. Καλέστε στο 210-3278 και κλείστε σήμερα τη δωρεάν ενημερωτική επίσκεψη στην Ακούστικα Μέντικα. Ακούστικα Μέντικα. Η ακοή σας, ειδικότητά μας.
6: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο θέατρο Έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θέατρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
7: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
8: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
7: Τι διαβάζεις?
8: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
9: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται πολύ σημαντικούς εταίρους και η Ελλάδα είναι ένας από αυτούς. Αποτελεί απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ και πυλώνα σταθερότητα στην περιοχή, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Έχουμε απόλυτη αφοσίωση στην ενεργειακή συνεργασία με την Ελλάδα, γιατί είναι προς το συμφέρον της παγκόσμιας ασφάλειας, ανέφερε ο κ. Ρούμπιο, απαντώντας σε σχετική ερώτηση στη διάρκεια συνέντευξης τύπου, τονίζοντας ότι κάποια από τα έργα σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις που περιλαμβάνουν και άλλες χώρες. Η συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή. Οι σχέσεις των δύο χωρών έχουν γερά θεμέλια, τόνισε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Πρόσθεσε πως η Ελλάδα παραμένει αξιόπιστο σύμμαχος και άγκυρα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Στις 6 το απόγευμα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στην Πνίκα και στις 7 θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Ποινική δίωξη κατά περίπτωση για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του Φίλιππου Καμπούρη, τη σύζυγου του και ακόμη 6 συλληφθέντων για την απάτη στον ΕΦΚΑ με εικονικές εταιρείες και ζημιά πάνω από 5 εκατομμύρια. Στο Λασίθι, δύο ανήλικοι ξυλοκόπησαν 12χρονο συμμαθητή του έξω από το σχολείο και ένας τρίτος βιντεοσκοπούσε τη σκηνή με το κινητό του. Συνελήφθησαν 8 άτομα. Επίθεση από ομάδα 8 ανηλίκων κατήγγειλε σε βάρος τη 13χρονου αμπελόκηπου Θεσσαλονίκης. Το διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου που είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες αλής, ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο Οικονομικών. Η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ένα λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και στα 24 λεπτά για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
12: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
13: Τι κάνεις?
14: Καλά, με χαρά.
13: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
15: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
16: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
17: Εμείς έχουμε όραμα.
18: Οπα!
19: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι
14: η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, Ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
18: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει αυτόν τον πλούτο στα 200 δις.
19: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
20: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκός.
21: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε μαζί ακόμα Μητσοτάκης.
22: Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι αυνόητος.
23: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου, Ελένη Μπουλιέρη, Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, ο Αντίχριστος από Αγγλία. Το έχεις δει το Τεντ Λάσο την τέταρτη σεζόν? Αν ναι, λέει ακόμα, είναι από τα χειρότερα πράγματα που έχω δει. Σταματήσαμε να το βλέπουμε στο πέμπτο, έκτο επεισόδιο, τα οποία φτάσαμε μέχρι εκεί με τεράστια υπομονή. Είναι τρομερά κακό, είναι αμήχανο, είναι μόνο γκομενικά, χαζά γκομενικά και girl power. Είναι μια μπούρδα άνευ προηγουμένου. Η συμβουλή μου είναι μείνε μακριά. Τώρα αν εσύ αισθάνεσαι γενναίος, κάτσε δες το, τι να σου πω. Ο Βίρονας το κουκουέ στηρίζει Καρβέλα ή Βύση. Δύσκολο. Βέβαια η Βύση ήταν με τον Ταλάρα, οπότε μπορεί να γέρνει προς τη Βύση. Να είναι έτσι. Μπορεί, μπορεί. Εμείς με ποιον είμαστε? Γιατί αν κάπου πρέπει να είμαστε με κάποιον, είναι εδώ. Με τον δημιουργό ή το δημιούργημα? Με τον δημιουργό. Αν πείτε το λες επειδή είναι βάζολος, μπορεί. Λοιπόν, πάμε γρήγορα, δεν πρέπει να προλάβουμε να ακούσουμε όλα τα φοβερά πράγματα που έχουμε, τα πολύ ωραία που έχουμε σήμερα. Αντώνης Σαμαράς, ο ηγέτης της, θα ήθελε, ο ηγέτης της αντιπολίτευσης, ο άνθρωπος που, όπως έχουμε πει, το πάθος του είναι να ρίχνει κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, είτε γιατί θέλει να φτιάξει την πολιτική του καριέρα ή γιατί δεν μπορεί να αντέξει το τέλος της πολιτικής του καριέρας. Τώρα είμαστε στη δεύτερη φάση, αλλά το βασικό, το πάθος του είναι να ρίχνει κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι το αγαπημένο του χόμπι, και στην προσπάθεια αυτή συμμαχεί με τους πάντες, κυρίως με τον Αλέξη τον Τζίπρα και τον Νίκο τον Ανδρουλάκη, και επιτίθεται στο νεοφιλελευθερισμό, παιδιά.
24: Πρέπει να τελειώνουμε με αυτή τη σκέτη, ματαιόδοξη, κοινωνικά ισοπεδωτική, νεοφιλελεύθερη μόνον διαχείριση.
23: Όχι στο νεοφιλελευθερισμό, φωνάζει ο σύντροφος Αντώνης Σαμαράς. Αυτός θα πάρει και σφυροδρέπανο άμα είναι να ρίξει το Μητσοτάκι. Δεν κολώνει πουθενά. Γενικά δεν κολώνει πουθενά, τα έχει κάνει όλα με το χειρότερο τρόπο, ενώ έχει προσφέρει πάρα πολλά στη χώρα. Πόσα θα γλιτώναμε χωρίς το Σαμαρά, να μην κάνουμε το κατάλογο, με τον έχουμε κάνει πολλές φορές. Κυρίως επειδή ο άνθρωπος είχε τις δικές του ιδέες.
24: Στη δικιά μου πολιτική διαδρομή είναι βέβαιο ότι δεν τα έκανα όλα σωστά, αλίμονο. Αλλά είναι εξίσου βέβαιο ότι πιστεύω προσπάθησα σκληρά, έντιμα, συνειδητά, με πηξίδα, τις δικές μου ιδέες και απόψεις.
23: Τον εγωισμό μου κυρίως και τον εγωκεντρισμό. Τον εγωκεντρισμό μου. Ο Αντώνης ο Σαμαράς, να θυμηθούμε λίγο την πολιτική του πορεία. Προστατευόμενος Μητσοτάκη, τον μαχαιρώνει πισόπλατα προκειμένου να αναπτύξει την δική του πολιτική καριέρα και να γίνει ο ίδιος αρχηγός. Αρνούμενος στην πραγματικότητα να συμφωνήσει στον όρο Σλάβο-Μακεδονία, που θα ήταν τρομερά καλύτερος από αυτό που οδήγησε από την Συμφωνία των Πρεσπών. Θα ξεχώριζε μια για πάντα τη Μακεδονία που είναι ελληνική με την άλλη τη Μακεδονία. Αλλά ο κ. Αντώνης ήθελε να κάνει πολιτική καριέρα και τίναξε στον αέρα αυτή τη συμφωνία με τα γνωστά αποτελέσματα. Στη συνέχεια πέτυχε με την πολιτική άνοιξη, δεν τα πήγαμε πάρα πολύ καλά. Αποσύρθηκε και επανήλθε και στη Νέα Δημοκρατία. Δημοκρατία δεν είχαν βάλει, δεν έβαλαν μυαλό που τους έριξε μια φορά από την κυβέρνηση τον Γκάμαν αρχηγό. Ως αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας ξεκίνησε τον αντιμνημονιακό αγώνα, παιδιά, αν θυμάστε, στα Ζάπια. Δεν ήταν ο Αλέξης που τον ξεκίνησε τον αντιμνημονιακό αγώνα. Ο Κυραντώνης ο Σαμαράς ήταν και μετά ενώθηκε και ο Αλέξης. Δηλαδή, ο Κυραντώνης όμως ήταν ο πρώτος πραγματικός αντιμνημονιακός. Στη συνέχεια έκανε ό,τι μπορούσε για να πέσει η κυβέρνηση Παπαδήμου που θα τελείωνε τα μνημόνια προκειμένου αυτός να γίνει πρωθυπουργός, γιατί δεν βάσταγε να περιμένει. Θα είχαμε τελειώσει πολύ πιο νωρίς δηλαδή, και με την πολιτική του έκανε ό,τι μπορούσε για να έρθει ο Αλέξης Τσίπρας στην εξουσία. Μετά έμεινε απλώς βουλευτής, όσο αισθανόταν ότι τον παίζουν, ήταν όλα καλά με τη Νέα Δημοκρατία, δεν είχε κανένα πρόβλημα με κανένα Μητσοτάκη, με καμία νεοφιλελεύθερη πολιτική, μέχρι που σταμάτησαν να τον ερωτάνε, παιδιά, σταμάτησαν να τον επέζουν, ποιος ξέρει τι, και σου λέει, έτσι είστε, τώρα θα δείτε τι θα πάθετε. Εν ολίγης η πορεία του Αντώνη του Σαμαρά, ο οποίος το κάνει όλα αυτά από καθήκον, παιδιά, έτσι.
24: Επειδή διακρίνω τα σημάδια παρακμής που μόλις σας περιέγραψα, είναι υποχρέωσή μου να συνεισφέρω στην πατρίδα, γιατί για μένα πολιτική δεν είναι επάγγελμα, είναι καθήκον.
23: Ναι, καθήκον στον εαυτό του ως επιτοπλίστων. Και βέβαια τι ζητάει ο σύντροφος Σαμαράς?
24: Απαιτείται μια επιστροφή της πολιτικής, των ιδεών και των οραμάτων.
23: Μπες και εσύ στην ουρά, κύριε Αντώνη.
0: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
16: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
17: Εμείς έχουμε όραμα.
21: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα στην καθημερινότητά μας.
23: Αυτό θέλει και ο Αντώνης ο Σαμαράς, όραμα. Γιατί τα άλλα όλα θέλουν δουλειά. Ενώ το όραμα, παιδιά, είναι τσάμπα. Βγαίνεις και λες την παρόλα σου και είναι το όραμα. Ο πιγκουίνος ο Ρούμπιο μπορεί να πάει και Κεσαριανή. Αισθάνομαι ότι είναι ανεπιθύμητος. Και ευτυχώς ο άνθρωπος, γιατί να πάει να κάνει στην Κεσαριανή? Τι μας έχει φταίξει? Ο Αλέξανδρος εδώ άντεξε στον Αλέξη το Άγιο Όρος, δεν αντέξει ένα σύριαλο. Ο Αλέξης το Άγιο Όρος ήταν αστείο, ρε, ήταν ωραίο, ένα αριστούργημα. Το Ted Lasso, η τέταρτη σεζόν, είναι, δεν βλέπετε. Okay, that's cool. Και ο Απόστολος ανήκομενη στην Βύσιν. Καλό. Ο Σαμαράς πάντως το δίλημα των ημερών είναι με τη Βύση, λέει η Μπουλουμπίνα. Δεν το ξέρουμε, δεν ξέρουμε πώς χώρισαν.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε με την αντιπολίτευση. Δεν τα πάμε πολύ καλά το παράδειγμα. Σάντζεθ με το στεγαστικό δεν είναι πολύ, πώς να το πούμε, δεν λειτουργεί καλά, ανά πω στους συντρόφους, και να μην επιμένουν. Έτσι, να πούνε ποιο Σάντζεθ. Όταν του ρωτάνε με τον Σάντζεθ εκεί που λέγατε ότι το στεγαστικό και τέτοια, πέφτει ο Σάντζεθ εξαιτία του στεγαστικού. Πείτε ποιο Σάντζεθ. Η Ισπανία δεν μου λέει κάτι. Είναι πιο καλό να λέτε αυτό αν ακούνε στο Πασόκ παρά αυτό.
1: Γιατί πάει σε εκλογές? Διότι έφερε στη Βουλή ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα με πλαφόν στην αύξηση των ενοικίων.
0: Και επειδή έφερε αυτό το πρόγραμμα, έχουν βγει στους δρόμους οι Ισπανοί και τα σπάνε. Από τη χαρά τους. Λέει, πω, πω, τι προγραμματάρα είναι που έφερε αυτή η κυβέρνηση. Και καμιά φορά στη χαρά τα σπάς κιόλας. Δεν σπάς πιάτα, ας πούμε. Είναι αυτό μάλλον που συμβαίνει στην Ισπανία. Ή κάτι άλλο, να μας πει ο σύντροφος Τσουκαλάς, παρακαλώ.
2: Ο κόσμος στην Ισπανία διαδηλώνει γιατί η Ισπανία μέσα στη δική της τραπεζική κρίση την προηγούμενη δεκαετία δεν επέλεξε πολιτικές όπως εκείνες που το ΠΑΣΟΚ επέλεξε με την προστασία πρώτης κατοικίας το 2010.
0: Άρα τι, και ο Σάντζεθ δεν μπόρεσε να τις αλλάξει αυτές τις πολιτικές? Ή μήπως τώρα είναι κακός ο Σάντζεθ? Να μας πει η συντρόφη Σαδούρου.
3: Δεν παίρνουμε καμία από τις καλές ευρωπαϊκές πρακτικές που έχουν γίνει από κυβερνήσεις όπως αυτή του Σάντσεθ και βρισκόμαστε τώρα πρώτο τελεσμένο.
0: Προακολουθήσουμε το παράδειγμα του Σάντσεθ. Δεν βλέπετε τι ωραία που είναι στην Ισπανία, πόσο χαρούμενος είναι, χαρούμενοι είναι οι άνθρωποι? Τώρα, επειδή δεν είμαι εκεί, δεν ξέρω τι είναι αυτοί οι άνθρωποι που φωνάζουν. Μπορεί να είναι φωνακλάδες, οι γνωστοί φωνακλάδες, σαν αυτούς της Γαλλίας που πασχίζουν να φέρουν τη Λεπέν. Ή δεν ξέρω αν το πασχίζουν, αν το κάνουν συνειδητά, ή απλώς η Λεπέν θα εκμεταλλευτεί την ανοησία τους, αυτή την κακομαθησιά που συνεχώς απαιτεί. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ίσως, λέω ίσως, τώρα το παράδειγμα του Σάντζεθ να μην είναι και το καλύτερο για μια κυβέρνηση. Μπορεί και να είναι, δεν ξέρω. Η συντρόφη Σαδούρου ίσως τα ξέρει καλύτερα. Ο Μητσοτάκης εχθές πρότεινε κάτι λογικό, γιατί το στεγαστικό δεν λύνεται με τα μέτρα της κυβέρνησης, τις επιδοτήσεις, γιατί οι επιδοτήσεις το μόνο που καταφέρουν να κάνουν είναι να ανεβάζουν τις τιμές. Αυτό δεν γίνονται κρυφά. Το πρόβλημα με τις επιδοτήσεις είναι ότι τα λεφτά δεν δίνονται στα κρυφά. Το μαθαίνουν όλοι. Το μαθαίνουν και οι ιδιοκτήτες. Και ένας ιδιοκτήτης που ξέρει ότι εσύ έχεις πάρει επιδότηση, θα σου πει: όπα, έχεις πάρει επιδότηση. Θα σου ζητήσω λίγο παραπάνω. Το μόνο που στην πραγματικότητα μπορεί να λύσει το πρόβλημα του στεγαστικού είναι περισσότερα σπίτια. Όπως όλα τα πράγματα, τα σπίτια είναι ακριβά γιατί είναι λίγα. Άμα ήταν πάρα πολλά τα σπίτια, θα ήταν φτηνότερα και η αγορά τους και η ενοικίασή τους. Όπως όλα τα πράγματα, δεν είναι πυρηνική φυσική. Οπότε δύο πράγματα μπορεί να κάνεις. Ενισχύεις τη ζωή στην επαρχία, κάνεις τους ανθρώπους να μην τρέμουν στην ιδέα να πάνε να ζήσουν στην επαρχία, κάνεις ελκυστική τη ζωή στην επαρχία, που ελκυστική είναι ήδη, απλώς λείπουν κάποιες υποδομές. Οπότε οργανώνεις τις υποδομές της επαρχίας ώστε περισσότεροι άνθρωποι να μπορούν να ζήσουν στην επαρχία. Στην επαρχία ακόμα μπορείς να χτίσεις. Οπότε μπορεί να χτιστούν σπίτια και να είναι πιο φτηνές οι κατοικίες. Στο λεκανοπέδιο δεν μπορείς να χτίσεις άλλο παρά μόνο προς τα πάνω. Και αυτό περίπου είπε ο Μητσοτάκης, ότι να δώσουμε κίνητρα σε ανθρώπους να χτίσουν και αν δεσμευτούν ότι θα τα νοικιάζουν τα διαμερίσματά τους, θα τους επιτρέψουμε να γίνουν πιο ψηλά. Είναι το μόνο λογικό. Λέω, μπορεί να πει κάποιος οτιδήποτε θέλει. Ότι να, τα νίκια να κάνουμε, να απαγορεύσουμε στους ιδιοκτήτες να τα νοικιάζουν, να τους τα κλέψουμε, να τους τα πάρουμε, μπορεί να πει ότι βλακεία θέλει. Ο μόνος τρόπος στο λεκανοπέδιο που δεν μπορεί να χτιστεί άλλο είναι βούλη. Είναι τίγκα, δεν έχει γκρέμισμα, θέλουν μερικά, όχι χτίσιμο. Ο μόνος τρόπος να πέσουν οι τιμές των ακινήτων, είτε στα νίκια είτε στην αγορά, είναι να χτίσεις προς τα πάνω. Γιατί προς τα πλάγια δεν έχει άλλο. Χτίζοντας προς τα πάνω, θα έχεις περισσότερα σπίτια, άρα μείωση των τιμών. Τι ήταν να τα ακούσει αυτό ο Αλέξης μας?
4: Ποια είναι η λύση? Να αλλάξουμε τους όρους δόμησης, για να κάνουμε ουρανοξύστες όπως το ελληνικό.
0: Ναι, τραγικό. Τις βλέπω όλες τις χώρες που έχουν ουρανοξύστες που πεινάνε οι άνθρωποι. Που είναι όλες οι χώρες που λέμε πω Παναγιά μου, πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα, έχουν ουρανοξύστες. Οπότε τι τους θέλουμε εμείς τους ουρανοξύστες? Δεν έχουμε ανάγκη. αυτό το ταμπού με τον ουρανοξύστη, πώς εξηγείται? Τα ταμπού είναι ψυχολογικές αρρώστιες, δεν είναι να πεις δεν εξηγείται ζώνη και καλά κάπως. Ακούνε και χαχόλια από κάτω, λέει, όχι στους ουρανοξύστες. Εντάξει, πλήρωνε 1,5 χιλιάρικο το ενίκιο, αφού δεν θες ουρανοξύστες. Αλλά δεν γίνεται και όχι ουρανοξύστες και όχι 1,5 χιλιάρικο το ενίκιο. Δεν μπορούμε όλα, καρδιά μου, τι να κάνουμε. Αυτά είναι τα σπίτια, είναι δεδομένα. Δεν χτίζονται παραπάνω, προς τα πάνω μόνο μπορεί να χτιστεί το λεκανοπέδιο. Ο Τζίζος Κασέλ, επειδή έχω οικογένεια στην Ισπανία, σου λέω ότι ο Σάντσεθ είναι Τζαναμπέτης, αλλά και ο αρχηγός της αντιπολίτευσης είναι σαν τον Νικολάτσι, οπότε μεγάλο πρόβλημα και εκεί. Δημήτρης Κολιομιχάλης.
5: Και μιας που λες για κίνητρα, να δώσουμε κίνητρα, λένε οι ακροατές μας τώρα, εμέσως πλην σαφώς, να δώσουμε κίνητρα στον κύριο Ρούμπιο να έρχεται κάθε μέρα. Γιατί έχει βελτιωθεί πάρα πολύ η κατάσταση.
0: Εννοείται, μα χωρίς τις διαδηλώσεις, αν δεν γίνουν διαδηλώσεις ή αν δεν γίνουν συγκεντρώσεις, θα είναι τέλεια σήμερα.
5: Ναι, ναι, ναι. Αυτή η στιγμή πάντως είναι σχεδόν τέλεια. Φαντάσου πως θα αναγκαστώ να σου κάνω λόγο για τη λεωφόρο Κωνσταντινουπόλεως. Τώρα σιγά να μην ασχολιόμασταν με αυτήν. Η Κωνσταντινουπόλεως από την Ιεραόδο προς την Πετρουράλη έχει αναμονή. Κάποιο συμβάν θα μάθουμε αν μπορέσουμε τι είναι και θα σας ενημερώσουμε. Ωραία. Λίγη κίνηση εκεί στην Αττική Οδό βγαίνοντας προς Λαμία, στην Ερυθρέα, στον Άγιο Στέφανο. Τίποτα, φτώχεια, φτώχεια.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Διαφημίσεις μετά και πάλι μαζί.
6: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης.

0: Είσαι μικρός, πολύ μικρός, μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις. Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
1: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο γλυκής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
2: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
3: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
4: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
5: Όπως λες, στην Ευρώπη οι άνθρωποι δεν μένουν στην πόλη, στην πρωτεύουσα, μένουν γύρω-γύρω. Και όταν λέμε γύρω-γύρω, δεν εννοούμε στην Κηφισιά, εννοούμε πολύ γύρω-γύρω. Και έρχονται με το τρένο. Θα μου πεις, ο άλλος δεν έρχεται από την Κηφισιά με το τρένο, θα έρθει από τη Θήβα με το τρένο. Ρε, κβαντικέ ακροατή, είπαμε, δεν είναι, θέλω να πω, μην ξεχνάμε ότι είμαστε και Έλληνες. Έχουμε να κάνουμε και Έλληνες. Δεν είναι κάποιο παιχνίδι sim που είναι random ανθρωπάκια τέτοιο. Έχουμε γνωρίσματα. Πραγματική λύση είναι υποδομές στην επαρχία. Να φύγουν οι άνθρωποι όσοι θέλουν. Εγώ θα ήθελα, άμα ο Σκάι έφτιανε στο τέτοιο, θα ήθελα, δεν θα ήθελα να ζω εδώ. Σιγά, γιατί να θέλω να ζω στην Αθήνα? Τι είμαι βλαμμένος, είμαι πια με μεγάλο δάδο μου, την οικογένειά μου, τι με νοιάζει? Δεν είναι ότι θα βγαίνω στα μπαρ. Και άμα έχει κόσμο, θα έχει μπαρ και στη Δίβα. Θέλω να πω, θα ήθελα να ζω στην Εύβοια, ξέρω εγώ κάπου. Αλλά το ήθελα με υποδομές, έτσι, και τέτοιο δεν είμαι. Οπότε έτσι κάνεις, φεύγει ο κόσμος αναγκαστικά, γιατί θα είναι πολύ ακριβά τα νίκη εδώ. Έχει υποδομές εκεί που σου λέει, γιατί δεν πάω να ζήσω εκεί? Φτιάχνονται, δίνεις κίνητρα σε επιχειρήσεις να φτιαχτούν εκεί. Θέλω να πω, με τέτοιες πολιτικές γίνεται και χτίζεις και πιο ψηλά πια στο λεκανοπέδιο. Αν θέλεις το λεκανοπέδιο, προς τα πάνω μόνο, δυστυχώς. Το αξιολογώ, δεν λέω είναι ωραίο, τι ωραίο που είναι ή τι άσχημο που είναι. Λέω αυτό είναι, άμα σας αρέσει. Άμα δεν σας αρέσει, μην γκρινιάζετε για τα... Γράφει ένας άλλος, 2% φόρο επί της... Που είναι, επιβολή τέλους 2% επί της αντικειμενικής σε όσους κρατούν τα σπίτια τους κλειστά. Και μετά... Όποιος οπιανού το σπίτι έχει παραπάνω από 4 δωμάτια, να του παίρνουμε τα 2 υποχρεωτικά να τα νοικιάζει. Γιατί όχι αυτό, δεν κατάλαβα. Θα γίνεις δερβένα, γαζεζείς το τι θα κάνει ο άλλος στο σπίτι του. Άσε που πολιτέ έχουν κλειστά επειδή είναι 300 κληρονόμοι και οι μισοί έχουν πεθάνει, οι άλλοι 3 και δεν βγαίνει άκρη με τίποτα. Δηλαδή θα τιμωρήσεις και άλλους 10 επειδή ένας μπορεί να είναι βλαμμένος. Τι λογικές είναι αυτές, ρε εσείς? Λέμε, τα πράγματα λύνονται πολύ. Υπάρχουν λίγα σπίτια, λιγότερα από όσοι άνθρωποι θέλουν να μείνουν σε αυτά. Αυτό είναι το πρόβλημα. Πάντοτε τις τιμές αυτό τις ανεβάζει. Είναι πολλοί άνθρωποι που θέλουν να μείνουν και σε συγκεκριμένες περιοχές. Και εκεί, όταν σε συγκεκριμένες περιοχές, τεινάζονται στον αέρα τα νίκια. Και γενικά στο λεκανοπέδιο, δεν είναι η εκτείναξη παντού στο λεκανοπέδιο η ίδια, γιατί σε κάποιες περιοχές δεν πολύ θέλουμε να μείνουμε. Και λογικό είναι. Λοιπόν, είναι λιγότερα τα σπίτια από τους ανθρώπους, άρα ψηλές τιμές. Αυξάνεις τα σπίτια, πέφτουν οι τιμές. Άμα θέλετε, έτσι. Και κάπως έτσι τελείωσα για σήμερα, ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, θα τα πούμε το βράδυ πιο νωρίς. Πιο νωρίς, γιατί μετά είναι ο Τζάκο Ρούμπιο θα μιλήσει. Οπότε εμείς πιο νωρίς στην τηλεόραση, γύρω στις 6 νομίζω, 6 και 10, 6 και 5. Εντάξει, στήθητε εσείς από τις 6 και περιμένετε, τι να σας πω. Αλλιώς αύριο εδώ. Καλό μεσημέρι.
6: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
7: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής.
8: Star FM 93.
9: Σύγχρονη δόμηση.
10: Πλήρης ανακαίνιση.
9: Άψογα υλικά.
10: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
9: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
10: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
9: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
10: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
9: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
10: Και όλα γίνονται εύκολα.
11: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
12: Central.
13: Central.
14: Central.
12: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
15: La gente está muy loca.
12: Και το πρωί και το βράδυ.
15: All day. All night.
12: Central και
16: φύγαμε.
15: All day. All night. All night. All night.
12: Central στη Γαλατινή.
17: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
18: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με το Sky 100,3.
19: Υπομονή με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
20: Η ώρα είναι 1.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις με την Αναστασία Τσιβγουλή. Είμαστε ευγνώμονες που η Ελλάδα παραμένει ένα σταθερό σύμμαχος. Έχουμε κοινή κατανόηση των απειλών που αντιμετωπίζουν οι χώρες μας και έχουμε κοινή κατανόηση για τα μέσα αντιμετώπισης τους, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην κοινή συνέντευξη τύπου με τον Έλληνα ομολογό του στο Υπουργείο Εξωτερικών. Απαντώντας σε ερώτηση για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, ο Αμερικανός Υπουργός ανέφερε πως κάποια ενεργειακά έργα σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις που περιλαμβάνουν και άλλες χώρες. Τέτοια ζητήματα ίσως είναι καλύτερα να αντιμετωπιστούν μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας, τόνισε. Η συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή. Οι σχέσεις των δύο χωρών έχουν γερά θεμέλια, δήλωσε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, υπογραμμίζοντας πως η Ελλάδα παραμένει αξιόπιστο σύμμαχος και άγκυρα σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι δύο υπουργοί, στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου των δύο χωρών, συμφώνησαν νέο μνημόνιο ανταλλαγής πληροφοριών, περαιτέρω εμβάθυνση της ενεργειακής συνεργασίας με επέκταση της παροχής αμερικανικού LNG καθώς και την ενίσχυση της αμυντικής σχέσης στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Στις 6 το απόγευμα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στην Πνίκα και στις 7 θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Σε ισχύ θα είναι ως αύριο το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ανάλογα με τις μετακινήσεις του Μάρκο Ρούμπιο. Ποινική δίωξη κατά περίπτωση για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του Φίλιππου Καμπούρη, της συζύγου του και ακόμη 8 συλληφθέντων για την απάτη στον ΕΦΚΑ με εικονικές εταιρείες και ζημιά πάνω από 5 εκατομμύρια. Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή. Στο Λασίθι, δύο ανήλικοι ξυλοκόπησαν 12χρονο συμμαθητή τους έξω από το σχολείο τους και ένας τρίτος βιντεοσκοπούσε τη σκηνή με το κινητό του. Είχε προηγηθεί μπούλινγκ και μέσα στο σχολείο από ομάδα συμμαθητών του. Για το περιστατικό συνελήφθησαν 8 άτομα, οι τρεις ανήλικοι, οι οποίοι κατηγορούνται για το ξυλοδαρμό του 12χρονου καθώς και οι γονείς τους. Επίθεση από ομάδα ανηλίκων κατήγγειλε σε βάρος της μία 13χρονη στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την αστυνομία, η 13χρονη οδηγήθηκε από συνομήλικη της σε χώρο αθλητικών εγκαταστάσεων για να λύσουν προσωπικές διαφορές. Εκεί βρίσκονταν 8 ανηλίκοι που τη χτύπησαν ενώ κατέγραφαν την πράξη με το κινητό τους. Από την έρευνα των αστυνομικών ταυτοποιήθηκαν συνολικά 5 ανήλικοι ετών, 13 ετών και άλλοι 3 από 12 έως 16 ετών. Συνεχίζονται με αμύωτη ένταση τα περιστατικά εξαπάτησης πολιτών από επιτίδιους. Στη Θεσσαλονίκη, 48χρονος φέρεται να απέσπασε από 84χρονη πάνω από 175.000 ευρώ σε μετρητά, κοσμήματα και τραπεζικές καταθέσεις, εκμεταλλευόμενος τη φιλική σχέση που είχε με την ηλικιωμένη. Στην Ηλία συνελήφθησαν άλλα δύο άτομα, μέλη εγκληματικής οργάνωσης που διέπραξαν πρόσφατα 4 απάτες, κατά τις οποίες αφαίρεσαν από ηλικιωμένους χρηματικά ποσά και κοσμήματα, αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος που υπερβαίνει τις 36.000 ευρώ. Το διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου που είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες αλλής ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η επιδότηση θα αναλυθεί στα 32 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και στα 24 λεπτά για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο, όλα μέσα στο 2026, με στόχο την ενίσχυση των αλλιεών εξαιτίας της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Το Ισραήλ αποτείει σήμερα φόρο τιμής στα 1.221 θύματα της φωνικής επίθεσης της Χαμάς πριν από 3 χρόνια στη χώρα. Στον τόπο του Φεστιβάλ Μουσικής Νόβα, στον οποίο η Χαμάς έκανε 7 Οκτωβρίου 2023 έφοδο, γονείς θυμάτων τήρησαν ενός λεπτού σιγής στις 6 και 29 το πρωί, ακριβώς την ώρα της έναρξης της επίθεσης. Στη Λωρίδα της Γάζας, τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πλήγματα του Ισραηλινού στρατού σήμερα. Και στην αθλητική σας ενημέρωση. Ο Ισπανός διαιτητής Χωσέ Ερνάντεθ θα σφυρίξει στο ντέρμπι της Κυριακής μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Ο Λιονέλ Μέση αποχαιρέτησε την εθνική Αργεντινής με γκολ και 2 ασίστ για το 3-0 επί του Μπενίν, γνωρίζοντας την αποθέωση και δακρύζοντας μπροστά στο κοινό της χώρας του. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 26 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη σήμερα αραιή συννεφιά αλλά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία επίσης έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 26. Την Πέμπτη λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές από το απόγευμα προς το βράδυ στα βόρειο-δυτικά και την Παρασκευή βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρειο-δυτικά. Η άνεμη νότη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Τέλος το Σάββατο στα δυτικά και βαθμιά στα υπόλοιπα ηπειρωτικά εκτός της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται επίσης έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 26. Την Πέμπτη λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές από το απόγευμα προς το βράδυ στα βόρειο-δυτικά και την Παρασκευή βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρειο-δυτικά. Η άνεμη νότη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Τέλος το Σάββατο στα δυτικά και βαθμιά στα υπόλοιπα ηπειρωτικά εκτός της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

0: Τέλος το Σάββατο στα δυτικά και βαθμιά στα υπόλοιπα υπηρετικά εκτός της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η εκπομπή 3 on 3.

0: Είναι με πυρετό ο Νότης και φαντάζομαι μας ακούει και υποθέτω ότι θα του ανεβαίνει ο πυρετός με αυτό το τραγούδι.
1: Ναι, από το 37 και 1 δηλαδή, πού να έχει πάει.
0: Θα έχει πάει 37 και 3.
1: Λες, παιδί μου, τι ζημιά του κάνουμε.
0: Άστον τώρα, κάτσε μην μας κολλήσεις κιόλας.
1: Σωστό είναι αυτό τώρα, γιατί σούρνονται κάτι γρήπες.
0: Περαστικά, Νοτάκο, περαστικά.
1: Περαστικά, Νότι, περαστικά. Να δούμε πόσες μέρες θα το κρατήσει τώρα.
0: Κάνει 15 αριά. Δεν κρατάνε αυτά, σούρνονται μέχρι να έρθει στα ίσια σου κτλ.
1: Να αναρρώσεις, ναι, πλήρως.
0: Και επειδή τον αγαπάμε πάρα πολύ, και το ξέρει δηλαδή, δεν το κρύβουμε, του το αφιερώνουμε, Δημητρέλα.

0: Ματίου είναι εδώ μαζί μας. Γεια σου Δημητρούλα, όλα καλά?
1: Όλα καλά. Η κυρία Ελένη Μπουλιέρη στο 210-4800-170-174. Κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια. Ο Δημήτρης Γιαννίδης πάντα στην αρχισυνταξία αυτής της εκπομπής. Skyradio.gr είναι το site μας. Υπάρχει ένα εικονίδιο που λέει πες την απόψή σου, αλλά έχουμε και Viber.
2: 698-123-1003 και εκεί μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις, όχι τηλέφωνα παιδιά.
1: Είμαστε οι δυο μας σήμερα, Τζούνος Κούτρας, ο Νότης, εντάξει.
2: Αναρώνει.
1: Δεν έχει τίποτα, μια Ιωσούλα δεν είναι κάτι, φαντάζομαι ότι αύριο θα είναι εδώ μαζί μας κανονικά.
2: Καλά και συμβάζει στοίχημα.
1: Εντάξει παιδί, αλλά γενικά ακούω πολύ COVID, ο Νότης δεν έχει COVID, αλλά τον COVID τον ακούω πολύ.
2: Α, κρούσματα, μάλιστα. Ναι. Και θα αρχίσει και η γραφή
1: δηλαδή
2: τώρα.
1: Χθες μιλούσα με μια συνάδελφο, είναι με COVID, ας πούμε. Μιλάς με τον ένα, λέει COVID. Δεν ξέρω.
2: Κοίταξε να δεις. Υπήρξε ένα δεκαήμερο, εφταήμερο, πόσο ήταν, που είχε πολύ μεγάλη μεταβολή της θερμοκρασίας, υγρασία, βροχή κτλ. Και αυτό επηρέασε.
1: Αυτό τι έκανε.
2: Αυτό προκάλεσε, πώς να σου πω, παιδί μου, προσεξία και στον ντύσιμο κτλ. Με αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι να έχουν ίωση, γρήπη και τέτοιο.
1: Αυτά τα μάθαμε από το COVID. Τώρα έχουμε γίνει γιατροί.
2: Ναι.
1: Δεν υπάρχει κρύωμα.
2: Όχι κρύωμα, ρε παιδί μου. Κυκλοφόρησαν ιώσεις. Οι ιώσεις δεν μπορούν στη ζέστη. Θέλουν λίγο πιο δροσιά. Αυτό λέω. Εκεί αναπτύσσονται.
1: Τι να σου πω, εντάξει. Αφού κάνεις αυτή την ανάλυση, δεν έχω να πω τίποτα. Σταματάω, δεν συνεχίζω.
2: Πού είναι επιστημονικά
1: αυτό. Πώς το έλεγε το.
2: Δεν περιγράφω άλλο.
1: Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη ο στρατηγικός διάλογος Ελλάδος-ΗΠΑ στο ξενοδοχείο Ηλίσιαν, το πρώην Χίλτον. Εκεί παρίσταται οι δύο αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων, ο Αμερικανός αντιπρόσωπος και ο δικός μας ο κύριος Χούπης, αν βλέπω καλά. Καλά
2: σωστά,
1: βλέπω.
2: Πολύ καλά τα βλέπεις.
1: Ναι, και η παρουσία του κυρίου Νίκου Δένδια, του κυρίου Ρούμπιο, ο οποίος βρίσκεται εκεί, η κυρία Κίμπερλι Γκίλφοιλ και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες. Το πρωί είχαμε τις δηλώσεις του κυρίου Γεραπετρίτη με τον κύριο Ρούμπιο σε καταπληκτικό κλίμα, τώρα καταλαβαίνετε όλα αυτά, χωρίς εντάσεις, χωρίς πολλές συζητήσεις, εννοώ για τους Τούρκους. Ήρεμα τα πράγματα. Έχει και μια αποστροφή ο Ρούμπιο εκεί που λέει ότι όλα αυτά είναι καλύτερα να γίνονται για το καλώδιο, εννοώ για τα ενεργειακά. Όλα αυτά είναι καλύτερο να γίνονται από ιδιωτικές εταιρείες. Και εκεί εμφανίζεται ο Δεμαπέλ Φρανσουά.
2: Εμμανουέλ,
1: ναι.
2: Εμμανουέλ.
1: Μόνο το Μιτεράν αναγνωρίζω, κατάλαβες.
2: Μάλιστα.
1: Και τώρα έχουμε δηλώσεις του κυρίου Δένδια. Μπορούμε να ακούσουμε
2: να
1: κάτι, Δήμητρα.
3: His presence here today underscores and highlights very closely.
1: Πετύχαμε τη μετάφραση.
2: Ναι, αλλά είναι μικρή, δηλαδή το θα ξαναμιλήσει ο κύριος Δένδιας και θα μεταφράσει ξανά.
4: Που υπεγράφει προλίγου μεταξύ του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα, δίνει και μια επιπλέον διάσταση στη συνεργασία μας στο πλαίσιο της συνολικής μεταρρύθμισης των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων.
1: Λοιπόν, είναι προφανώς είναι μια πολύ σημαντική συνάντηση. Ο κύριος Ρούμπιο δεν είναι όποιος και όποιος. Ο κύριος Ρούμπιο, εκτός από υπουργός των εξωτερικών, δραστήριος υπουργός των εξωτερικών, είναι και ο σύμβουλος ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι η δεύτερη φορά που γίνεται αυτό. Η πρώτη φορά ήταν από τον Κίνσιγκερ, επί Κίνσιγκερ είχε γίνει αυτό. Ήταν, υπήρχε αυτή η διπλή θέση. Λοιπόν, αναφέρθηκαν και στα F-35, υπό την επιλώνα σταθερότητας η Ελλάδα, ο κύριος Ρούμπιο. Ο κύριος Γεραπετρίτης υπενθύμησε ότι βρισκόμαστε στην Ερυθρά Θάλασσα, είμαστε εκεί και τα περισσότερα θα μας τα πει η Μαρία Τσιλινίκου που έχει παρακολουθήσει όλο αυτό, όλη αυτή την επίσκεψη από τις πρώτες στιγμές της. Γεια σου Μαρία, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Λίγο μετά τις 9 ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών έγινε δεκτός από τον Γιώργο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών. Η συνάντησή τους διήρκησε περισσότερο από 2 ώρες. Μετά στις κοινές δηλώσεις τύπου ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ έστειλε το μήνυμα ότι η Ελλάδα αποτελεί απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ, σημαντικό εταίρο των ΗΠΑ και πυλώνα σταθερότητας. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε και στον κάθετο διάδρομο και τη σημασία της Ελλάδας ως ασφαλής ενεργειακός κόμβος, επανέλαβε τη δέσμευση των ΗΠΑ για την υλοποίηση των ενεργειακών project, τη σχετική ερώτηση που δέχτηκε, αναγνωρίζοντας ότι υπάρχουν προβλήματα. φωτογραφίζοντας την Τουρκία, χωρίς όμως να την κατανομάζει, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι είμαστε δεσμευμένοι και η Ελλάδα είναι ένας σημαντικός εταίρος. Εμπλέκονται και άλλες χώρες. Δεν θα πω ποιες, είπε χαρακτηριστικά. Ωστόσο, τόνισε ότι οι ΗΠΑ έχουν την απόλυτη δέσμευση για να πετύχουν τις συγκεκριμένες εργασίες και ότι τα συγκεκριμένα θέματα δεν πρέπει να τα χειρίζονται σε συνεντεύξεις τύπου, αλλά μέσω του διαλόγου. Συμπληρώνοντας ότι η ενεργειακή ασφάλεια συνδέεται με την εθνική. Όλες αυτές τις μέρες τονίζαμε ότι η ενέργεια είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα, στην ελληνοαμερικανική ατζέντα. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας αναφέρθηκε και στις κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δύο χώρες. Ο Γιώργος Βιραπετρίτης από την πλευρά του τόνισε ότι η συνεργασία με τις ΗΠΑ δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή, ενώ ο Αμερικανός επικεφαλής. Ο Αμερικανός επικεφαλής της διπλωματίας, της Αμερικανικής διπλωματίας, σημείωσε ότι τα ευρωπαϊκά κράτη θα πρέπει να αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την ασφάλεια της Ευρώπης, επισημένοντας ωστόσο ότι η Ελλάδα ήδη κινείται προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Μάλιστα. Καλό το κλίμα, Μαρία, έτσι.
5: Ήταν και η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε καλό κλίμα. Θέλω να σου πω ότι δεν είναι τυχαίο το ότι και η συνάντηση τους κράτησε περισσότερο από 2 ώρες και πήγε και πίσω ο προγραμματισμός. Δηλαδή, ο αρχικός σχεδιασμός ήταν να συναντηθούν στις 9 όπως και έγινε. Δηλαδή, 9 και 7 για την ακρίβεια πέρασε το κατόφλι του Υπουργείου Εξωτερικών ο Μάρκο Ρούμπιο. Οι δηλώσεις στον τύπο ήταν προγραμματισμένες να γίνουν στις 9.30, ωστόσο έγιναν μετά τις 11 και 11.
1: Είμαστε. Μαρία, ευχαριστούμε πολύ. Καλή,
2: συνέχεια στο ρεπορτάζ.
1: Καλό ρεπορτάζ, γιατί και το βράδυ ο κύριος Ρούμπιο έχει την ομιλία στην Πνίκα.
2: Στην Πνίκα.
1: Ναι. Και επειδή είπαν ακρίβεια πριν, να πούμε ότι αναφέρθηκε νομίζω ότι υπεγράφει το πρωτόκολλο για συνεργασία με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα.
2: Μάλιστα. Και όχι με τον επικεφαλής των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων.
1: Είναι ο δικός μας ο κύριος Χούπης
2: και ο επικεφαλής των δυνάμεων της Φλόριντα.
1: Της Φλόριντα.
2: Της Εθνοφρουράς της Φλόριντα.
1: Ξέρεις τι άλλο έχει στη Φλόριντα.
2: Στη Φλόριντα για πες.
1: Γυροκομεία πολλά.
2: Γυροκομεία έχει.
1: Εκεί πηγαίνουν οι πλούσιοι Αμερικανοί, πηγαίνουν στη Φλόριντα. Ήλιος και τα λοιπά, θάλασσα, πολλά γυροκομεία.
2: Μάλιστα. Πολύ ωραία, δεν το ήξερα.
1: Λοιπόν, όλα καλά. Θα τα βλέπουμε αυτά. Μιλήσουμε και αργότερα με τον κύριο Μάντζο από το Πασόκ για τα συγκεκριμένα θέματα. Έχει πολλά θέματα η επικαιρότητα, η αλήθεια είναι. Δεν θα σταθούμε στο κομμάτι του Βύση Καρβέλα.
2: Όπου και εκεί όμως, και αυτό όμως απασχολεί πάρα πολύ κόσμο και συζητιέται και τα λοιπά. Γιατί...
1: Εν τω μεταξύ, θέλω να σας πω ότι το, το έχουμε πιάσει και παλού το θέμα.
2: Ναι.
1: Αύριο.
2: Αύριο στο...
1: Ακούτε χρήματα, δεν ακούτε χρήματα.
2: Και πολλά.
1: Πολλά. 1,5 εκατομμύριο λέει ζητούσε ο Καρβέλας. 300.000 έχει πάρει ήδη. Πόσα είναι να πάρει. Μιλάμε τα χιλιάρικα πάνε, τα εκατομμύρια και εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ πάνε πέρα δόθε.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, ψάξαμε να βρούμε πώς βγαίνουν αυτά τα λεφτά. Από πού ζητάει ο άλλος, δηλαδή πώς θα γίνει. Δηλαδή, μας φανήκαν πολλά τα λεφτά.
2: Πώς πληρώνονται τα δικαιώματα ενός ανθρώπου που έχει γράψει στίχους, ενδεχομένως έχει κάνει ενορχήστρωση κτλ. Έχει γράψει τη μουσική και το οποίο και διότι. Διότι πραγματικά απασχολεί πολύ κόσμο, ειδικά μετά και τις δύο τοποθετήσεις. Ναι. Γιατί δεν ήταν μια τοποθέτηση, ξέρω εγώ, θα τα βρούμε στα δικαστήρια ή από εδώ από εκεί. Ο ένας έκανε μια ανακοίνωση 4 σελίδες ο Καρβέλας και η Βύση αντίστοιχα.
1: Ναι.
2: Έτσι.
1: Εντάξει.
2: Ναι.
1: Δεν θα κάνουμε άλλη ανάλυση. Δείτε αύριο.
2: Ο ένας ντροπή και ο άλλος συντριβή.
1: Έχουμε και πιο σοβαρά θέματα. Είπαμε, ο Νότης έχει μια ιωσούλα.
2: Έτσι λέει.
1: Τον εκόλλησες εσύ που μου έστειλες το μήνυμα. Ξέρεις εσύ ποιος είσαι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Παρακάτω. Τώρα και σήμερα βγήκε ο κύριος Θεοδωρικάκος στην τηλεόραση του Sky. Και είπε ότι έρχεται ένας πάρα πολύ δύσκολος χειμώνας. Γενικά όλες οι δηλώσεις και ό,τι ακούμε μας προετοιμάζουν όλοι και όλες για έναν πάρα πολύ δύσκολο χειμώνα. Τώρα ασχολιόμασταν πάρα πολύ με το θέμα των καυσίμων, τα οποία είναι πανάκριβα.
2: Και συνεχίζουν να είναι παρά τις παρεμβάσεις.
1: Παρά τις παρεμβάσεις.
2: Παρά τις παρεμβάσεις.
1: Ναι. Το θέμα είναι ότι, προσέξτε λίγο, σε 18 από τις 33 βασικές κατηγορίες του καλαθιού της Eurostat, οι τιμές αυξήθηκαν έως 12%. Με εσπεριδοειδή, γιαούρτι, άλευρα και αλαντικά να καταγράφουν σημαντικά μεγαλύτερες αυξήσεις σε σχέση με την Ευρωζώνη. Εδώ στην Ελλάδα.
2: Είμαστε ακριβότεροι δηλαδή. Και οι αυξήσεις περισσότερες. Μεγαλύτερες δηλαδή από τις Ευρωζώνες προφανώς.
1: Ανησυχητικό, γράφει η Καθημερινή, είναι ότι στις αρμόδιες αρχές έχουν γνωστοποιηθεί ήδη νέοι τιμοκατάλογοι με αυξήσεις έως 15%, δεν τις έχουμε δει ακόμα, σε βασικές κατηγορίες τροφίμων όπως γαλακτοκομικά, τυροκομικά και αρτοσκευάσματα.
2: Μάλιστα.
1: Άρα προσδεθείτε, μην χαλάτε λεφτά. Πού να τα χαλάσετε, δηλαδή, στα σούπερ μάρκετ τα χαλάτε περισσότεροι.
2: Ναι.
1: Ναι. Δεξιά και αριστερά που δεν πρέπει, Γιάννη.
2: Ναι.
1: Επικεντρωθείτε, λογικά πρέπει να επικεντρωθούμε να τη βγάλουμε.
2: Να δούμε πώς θα βγάλουμε το χειμώνα. Γιατί ενεργειακά, αλλά και πρακτικά με το βασικά είδη, έτσι. Ναι. Γιατί μιλάμε για το καλάθι της νοικοκυράς, τα κάτι καθημερινότητα.
1: Χθες το βράδυ ο κύριος Μητσοτάκης, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, μιλώντας στη Γενική Σύνοδο Συνέλευση του ΣΕΒ, ανακοίνωσε μέτρα για τις βιομηχανίες. Στήριξη με 95 εκατομμύρια ευρώ. Mm. Είναι επιδότηση στο ηλεκτρικό ρεύμα, όπως το ανακοίνωσε στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Το ακούσατε, τα έχουν πει, έχουν γραφτεί. Εμείς κρατήσαμε από αυτή την ιστορία μια αποστροφή του Προέδρου του ΣΕΒ, του κυρίου Σπύρου Θεοδωρόπουλου. Ο φαντάζομαι περισσότεροι ξέρουν τον κύριο Σπύρο Θεοδωρόπουλο, που είναι ένας πολύ σοβαρός επιχειρηματίας, ο οποίος μίλησε χθες ως Πρόεδρος του ΣΕΒ και απομονώσαμε αυτό το σημείο. Ακούστε το.
6: Η απόψινή Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ πραγματοποιείται σε μια στιγμή έντονης παγκόσμιας αβεβαιότητας, η οποία έχει οδηγήσει σε μια δραματική μείωση της προβλεψιμότητας και επηρεάζει κάθε επιχείρηση και κάθε πολίτη που τη νιώθει στην καθημερινότητά του. Η βεβαιότητα με την οποία ζήσαμε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο για την ύπαρξη ειρήνης στην Ευρώπη σήμερα βρίσκεται υπό αμφισβήτηση.
2: Μάλιστα.
1: Χρειάζεται να σου πει κάποιος κάτι άλλο?
2: Νομίζω τα είπε όλα μέσα σε αυτά τα λίγα δευτερόλεπτα, σε αυτή την τοποθέτησή του.
1: Επίσης, κρατάω μία τοποθέτηση, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, δεν τον παρακολουθώ στα πολιτικά. Άκουσα ένα βίντεο, παρακολούθησα ένα βίντεο που μιλούσε σε κάποιο συνέδριο, έχω την εντύπωση, ο κύριος Γρηγόρης Δημητριάδης.
2: Μάλιστα.
1: Ο οποίος μιλώντας πολιτικά, όχι για όλα τα υπόλοιπα, είπε την εξής φράση. Αυτό που παρακολουθούμε είναι το τέλος του αμερικανικού ονείρου, που ήταν σπίτι, αυτοκίνητο, ψυγείο,
2: ναι.
1: Καθώς τώρα μας έχει μείνει μόνο το ψυγείο.
2: Και σπίτι, αυτοκίνητο, γιοκ. Δηλαδή μας τελειώνει αυτό το θέμα.
1: Δεν είναι
2: να είναι περιουσιακό στοιχείο το αυτοκίνητο ή να μπορείς να πάρεις και να αλλάξεις αυτοκίνητο, πολλό δε μάλλον για το σπίτι. Για το σπίτι νομίζω το ακούω πρώτο.
1: Μην μιζεριάζουμε πάρα πολύ. Δεν μπορούμε να μιζεριάζουμε, ούτε πρέπει να μιζεριάζουμε. Δεν χρειάζεται να είμαστε απεσιόδοξοι, αλλά η πραγματικότητα λέει ότι ένας άνθρωπος ο οποίος δουλεύει και αμείβεται καλά. Εγώ δεν πηγαίνω στους ανθρώπους που δεν αμείβονται καλά. Αυτοί τα φέρνουν δύσκολα με όλες τις καταστάσεις. Ένας άνθρωπος που αμείβεται καλά,
2: ναι,
1: δεν μπορεί με κανέναν τρόπο να απολαύσει τον καρπό των προσπάθειών του. Δεν γίνεται να το απολαύσει, προσέξτε λίγο, σε υλικά αγαθά.
2: Άρα.
1: Και σε μια σχετική ασφάλεια. Γιατί ο καλός μισθός, μια καλή δουλειά, σου δημιουργεί και ένα αίσθημα ασφάλειας.
2: Πολύ σωστό είναι αυτό που λες. Άρα αναφέρεσαι στο κομμάτι της αποταμίευσης που δεν υπάρχει. Ένα. Και στις απόκτησης σπιτιού ή αυτοκινήτου για να το συνδέσουμε με το προηγούμενο.
1: Το πάω σε απλά πράγματα.
2: Δηλαδή.
1: Ότι μπορώ να καλύπτω επαρκώς τις ανάγκες μου,
2: ναι,
1: ότι μπορώ να καλύψω ένα έκτακτο γεγονός, χτύπα ξύλο άμα συμβεί,
2: χωρίς να χρειαστεί να δανειστώ,
1: ότι μπορώ να κάνω μισό ταξίδι με την οικογένειά μου και ότι μπορώ να προσφέρω στα παιδιά μου την υποστήριξη που χρειάζονται για συγκεκριμένα πράγματα.
2: Μα.
1: Αυτό που θεωρούσαμε παλιά ότι μπορεί να συμβεί εύκολα και συνέβαινε πρακτικά εύκολα. Δηλαδή, ας θυμηθούμε λίγο, ας ανατρέξουμε στην Ελλάδα της δεκαετίας του 80, τότε που μεγαλώσαμε κι εμείς. Δούλευε ένα στο σπίτι.
2: Μπράβο, ένας μες στο σπίτι.
1: Ο ένας στο σπίτι, συνήθως δούλευε ένα στο σπίτι, για να τα λέμε. Αλλά
2: το συνηθισμένο αυτό ήταν.
1: Το συνηθισμένο ήταν αυτό. Έφτανε να αποκτήσει η οικογένεια σπίτι.
2: Ναι.
1: Και να έχει όλα τα υλικά αγαθά. Ναι. Έχουν αλλάξει εποχές, είναι άλλοι καιροί, συμφωνούμε, δεν διαφωνούμε. Εννοείται.
2: Άλλες οι ανάγκες εποχής,
1: όλα αυτά συμβαίνουν. Αλλά η αλήθεια είναι, δείτε ανθρώπους, ας πούμε, που μπορεί να βάζουν στα σπίτια τους 3 και 4 χιλιάρικα. Ξέρω τώρα ότι ένας άνθρωπος που παίρνει 1000 ευρώ λέει, τι λες,
2: τι
1: ρε
2: φίλε.
1: Κι όμως, μια οικογένεια με 3 χιλιάρικα, αν δεν έχει δικό της σπίτι και με δύο παιδιά, ας πούμε, τα βγάζει τσίμα-τσίμα. Κανονικά δεν θα έπρεπε να τα βγάζει τσίμα-τσίμα. Αυτό λέω.
2: Σε διαφημιστικό περιβάλλον μπαίνουμε. Σου έχει τύχει να μετακομίσει, να χρειαστεί να μείνει χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το WiFi απλά δεν συνεργάζεται. Σίγουρα θα σου έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχει ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνει πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μαθαίνει περισσότερα στο nova.gr.
1: Ο Κωνσταντίνος από την Ήδρα λέει καλησπέρα στους φίλους μας. Φίλε Γιάννη, δηλαδή η μειωμένη κατάλογη του τέλους Αυγούστου για τις μειωμένες τιμές στα σούπερ μάρκετ πάνε περίπατο. Δηλαδή όλα αυτά τα ωραία που μας έλεγαν άνθρακες ο θησαυρός. Τα φιλιά μου από την Ήδρα, Κωνσταντίνος. Ναι. Μέχρι τέλος Οκτωβρίου ισχύουν οι τιμές που ίσχυαν. Η αλήθεια είναι ότι οι αυξήσεις εδώ που έχουν γίνει τα λένε πια, δεν. Θα μετακυληθούν σε εμάς. Για να μην ψεχνούμε.
2: Άρα αυτές οι μειωμένες τιμές που λες, ναι, δεν θα ισχύουν μετά γιατί θα έχουμε αυξήσεις.
1: Επίσης ο Βασίλης λέει: παιδιά, στη Φλόριντα έχει και κάτι άλλο και έχει δίκιο.
2: Τι έχει?
1: Ποια είναι η βασική πόλη της Φλόριντα, ρε παιδί μου?
2: Το Λος Άντζελες.
1: Άλλος νότης μας βρήκε από εδώ με τη Μάλτα. Το Λος Άντζελες είναι της Φλόριντα.
2: Α, δεν είναι της Φλόριντα, όχι, ναι, συγγνώμη, στα άλλα.
1: Της Καλιφόρνια.
2: Να, της Καλιφόρνια. Συγγνώμη, ρε παιδιά. Λάθος κάναμε. Όχι.
1: Φλόριντα.
2: Φλόριντα.
1: Ναι.
2: Το Μαϊάμι.
1: Μπράβο. Ποιος είναι στο Μαϊάμι?
2: Στο Μαϊάμι. Ναι. Ο Γιάννης, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.
1: Αν μπράβο.
2: Ορίστε, αμέσως μας είπες επειδή κάναμε ένα λαθάκι. Στο χάρτη δίπλα είναι.
1: Άντε ρε Τσίπρα και Παπαδόπουλε και εσύ.
7: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σιγά την κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
7: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
10: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις μπείτε στο nova.gr.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χελική.
12: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
13: Τον πρώτο σταθμό.
12: Star FM 933.
11: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
14: Η ώρα στον Star FM είναι 1:30.

0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3. Τώρα στο primer.gr.
1: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
2: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
3: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
4: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
3: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπαμπιστόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
7: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Είμαστε ευγνώμονες που η Ελλάδα παραμένει ένας σταθερός σύμμαχος. Έχουμε κοινή κατανόηση των απειλών που αντιμετωπίζουν οι χώρες μας και κοινή κατανόηση για τα μέσα αντιμετώπισής τους, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μαρκο Ρούμπιο στη συνέντευξη τύπου με τον Έλληνα ομολογό του στο Υπουργείο Εξωτερικών. Απαντώντας σε ερώτηση για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, ο Μαρκο Ρούμπιο ανέφερε πως κάποια ενεργειακά έργα σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις που περιλαμβάνουν και άλλες χώρες. Τέτοια ζητήματα ίσως είναι καλύτερα να αντιμετωπιστούν μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας, τόνισε. Η συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή. Οι σχέσεις των δύο χωρών έχουν γερά θεμέλια, δήλωσε ο Ελλήνας Υπουργός Εξωτερικών, υπογραμμίζοντας πως η Ελλάδα παραμένει αξιόπιστος σύμμαχος και άγκυρα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Η παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας συνεχίζεται με την υπογραφή επιμέρους συμφωνιών. Μεταξύ άλλων, υπεγράφει μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα. Στις 6 το απόγευμα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στην Πνίκα και στις 7 θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Ποινική δίωξη κατά περίπτωση για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του Φίλιππου Καμπούρη, της σύζυγου του και ακόμη 8 συλληφθέντων για την απάτη στον ΕΦΚΑ με εικονικές εταιρείες και ζημιά πάνω από 5 εκατομμύρια. Συνελήφθη 17χρονος, ο οποίος προσέγγισε νεαρή εγκυμονούσα σε πλατεία της Νίκαιας και με τη χρήση σωματικής βίας, χτυπώντας την με μπουνιά στην κοιλιά, αφαίρεσε πορτοφόλι με χρηματικό ποσό. Σε λειτουργία τίθεται από την ερχόμενη Δευτέρα το νέο υποσύστημα υποβολής ερωτημάτων, αναφορών και καταγγελιών του ΙΕΦΚΑ. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Τους κακόπιστους δεν τους διαβάζω, δηλαδή πραγματικά, γιατί έχω βαρεθεί τώρα. Είμαστε και πολλά χρόνια, δεν έχει κανένα νόημα. Λοιπόν.
1: Είστε και πολλοί, φαίνεται.
0: Όχι, πολλοί δεν είναι. Καθόλου πολύ, ίσα-ίσα.
1: Οι κακόπιστοι.
0: Οι καλόπιστοι είναι.
1: Α, οι καλόπιστοι λες.
0: Δεν διαβάζω, είπα.
1: Ναι.
0: Ορίστε. Πού, άρα, Κωνσταντίνε, τα ακούς τραβά. Αλλά τέλος. Ναι. Οι κακόπιστοι, λέω, είναι λίγοι.
1: Μάλιστα.
0: Το είπα. Να. Τι άκουσες, ότι οι καλόπιστοι είναι λίγοι. Γιατί να είναι λίγοι οι καλόπιστοι.
1: Έλατε.
0: Οι περισσότεροι άνθρωποι που μας ακούνε καλοί άνθρωποι.
1: Πολύ καλοί.
0: Και
1: πολύ
0: καλόπιστοι. Καλή. Εννοείται. Λοιπόν, έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Έχει στείλει, ας πούμε, η Σοφία. Κύριε Κούτρα, λέει, μιλάμε για μια κυρία από γειτονική χώρα που θέλει να αγοράσει κάτι δικό μου, λέει, γη. Και μου είπε κάτι φανταστικό. Στην οικογένεια είναι 4 άτομα, διαχειρίζεται τα χρήματα αυτός που μπορεί καλύτερα. Άρα στην ελληνική οικογένεια δεν υπάρχει παρά μόνο delivery.
1: Ναι.
0: Ναι. Αυτό. Η Δήμητρα Σκέτο.
1: Εγώ δεν το κατάλαβα αυτό.
0: Δεν πειράζει. Yeah. Γεια σου, ρε Δημητρούλα, τι κάνεις. Χρήστο, αν είναι να κάνουμε αναγωγή και σύγκριση με το 80, πρέπει να ξοδεύουμε ό,τι και το 80. Σωστό. Ένα σπίτι, ένα σταθερό, όχι πλατφόρμες, όχι κινητά, όχι καφεδάκια απ' έξω και delivery, τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα και διακοπές. Ήταν ημερήσιες με ομπρέλα και ψαθούλα, λέει. Και εγώ το 74 είναι με, αυτές τις αναμνήσεις έχω. Και αν πηγαίναμε τα παιδιά μόνο αγγλικά, τώρα τα παιδιά πηγαίνουν σε 3-4 δραστηριότητες, 2 ξένες σχολείες, φροντιστήριο, σχολείο, αυτό. Ναι.
1: Έχεις δίκιο, έτσι είναι. Έχουν αλλάξει όλα αυτά.
0: Ο Billy the Greek που έχει στείλει και στον Πορτοσάλτε το μήνυμα, γιατί το βλέπω 809,
1: ναι.
0: Και του γράφει κιόλας, καλημέρα κύριε Πορτοσάλτε, μόνο Πασόκ, τίποτα άλλο, μόνο Πασόκ.
1: Έτσι του γράφει.
0: Και ξαναστέλνει τώρα, καλημέρα, μόνο Πασόκ, τίποτα άλλο, μόνο Πασόκ.
1: Μόνο Πασόκ, αλλά πως βλέπεις το Πασόκ δεν.
0: Ο Γιώργος λέει, παίρνω πάνω από 3.000, έχω 3 παιδιά, 2 φοιτητές και ένα αμαία, δεν φτάνουν, δεν ξέρω πως θα βγάζουν πέρα όσοι βγάζουν λιγότερα. Μάλιστα. Ο φίλος μας ο Αλέξανδρος λέει, το αυτοκίνητο δεν βελοταχώς, από ιδιοκτησία σε υπηρεσία, καλημέρα. Θα μας πείτε, λέει, κύριε, γιατί γίνεται συμφωνία με εθροφρουρά της Φλόριντας και όχι με την κεντρική διοίκηση, τι σημαίνει αυτό? Δεν θα έπρεπε η δημοσιογραφία να μας ενημερώσει?
1: Μόλις
0: ενημερωθήκαμε και εμείς, σας ενημερώσουμε. Έτσι είναι.
1: Πρέπει να ρωτήσει η δημοσιογραφία πρώτα.
0: Δηλαδή, ποιο ήταν η φίλη. Και το ChatGPT να ρωτήσω, δεν ήξερε τώρα. Καταλάβατε.
1: Οπότε κάναμε το άλλο που θέλατε.
0: Οπότε κάναμε το
1: την ρεπορτάζ. Έρευνα. Την έρευνα, ναι. Ναι.
0: Λοιπόν, είναι για τον εξής λόγο.
1: Ορίστε.
0: Επειδή από τη Φλόριντα είναι ο Ρούμπιο.
1: Καταλάβατε τώρα.
0: Εντάξει.
1: Ορίστε. Ναι. Έγινε η έρευνα.
0: Ναι. Λοιπόν. Γι' αυτό.
1: Οπότε μην
0: και
1: έχετε απορίες.
0: Ο Γεράσιμος από τη Μάλτα μας στέλνει μία τράπεζα, δεν θα τη διαφημίσω, αλλά δίνει επιτόκιο σε προθεσμιακή κατάθεση 3,2%.
1: Υψηλό δηλαδή.
0: Ναι, από το.
1: Ένα ακόμα κάτι, πόσο είναι, ναι. Λοιπόν, πάμε να καλησπέρισουμε τον κύριο Δημήτρη Μάτζιο. Θα τον καλησπέρισουμε. Καλησπέρα σας, κύριε Μάτζιο.
2: Γεια σας κύριε Τζούνο, γεια σας κύριε Κούτρα. Ευχαριστώ λοιπόν πολύ για την πρόσκληση. Και καλησπέρα και στους ακροατές μας.
1: Λοιπόν, και ως υπεύθυνος βέβαια του τομέα εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ, να μας πείτε πώς έχετε δει μέχρι στιγμής και από τις δηλώσεις και από τις επαφές την επίσκεψη Ρούμπιο στην χώρα μας, συν το γεγονός ότι δεν πάει στην Άγκυρα, έτσι.
2: Ναι, παρακολουθούμε στενά προφανώς το περιεχόμενο της μέχρι σήμερα τώρα επίσκεψης. Θα περιμένουμε όλες τις ανακοινώσεις, τις συναντήσεις που είναι σε εξέλιξη. Ακούσαμε με προσοχή τα μέχρι τώρα διαμηφθέντα, ιδίως την κοινή συνέντευξη τύπου των δύο υπουργών εξωτερικών. Για μας ο στρατηγικός διάλογος δεν μπορεί να περιορίζεται και ελπίζω να μην περιοριστεί μόνο σε αμυντικά και ενεργειακά προγράμματα και σε οικονομικές συνεργασίες. Για τους δύο αυτούς τομείς της άμυνας και της ενέργειας, φεύγω να πω ότι είναι απολύτως αναγκαίο εκ των όνων κάνευ να υπάρξει αναλυτική ενημέρωση με όρους πλήρους διαφάνειας για το τι συμφωνούμε και γιατί συμφωνούμε όσα συμφωνούμε. Διότι σας θυμίζω, αγαπητοί κύριοι, ότι και στο παρελθόν είδαμε συμφωνίες με την Αμερικανική διοίκηση Τραμπ, οι οποίες ήρθαν κυρίως στο ενεργειακό πεδίο, τις οποίες δεν τις γνώριζαν καλά-καλά ούτε οι υπουργοί που τις εισηγούνταν. Δεν ξέραμε, η Βουλή ποτέ δεν έμαθε πότε διαπραγματεύτηκαν και ποιοι διαπραγματεύτηκαν και πώς τις συμφώνησαν. Άρα αυτό δεν πρέπει να επαναληφθεί. Θα πρέπει να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια και λογοδοσία για τα ζητήματα τα ενεργειακά και τα αμυντικά, ιδίως τα αμυντικά, μιας και τώρα βρίσκεται σε εξέλιξη στην άμυνα η συνάντηση με τον κύριο Δένδια. Θα πρέπει να εξηγηθεί και κατά πόσον παράγεται και προστιθέμενη αξία για την πατρίδα μας με τη συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας στα επόμενα προγράμματα. Αυτά είναι ερωτήματα που θα πρέπει να απαντηθούν στη συνέχεια. Τώρα, αμυγός για τα ελληνοτουρκικά, με μια πρώτη αντίδραση, προφανές είναι ότι περιμένουμε πολλά περισσότερα. Η συνέντευξη τύπου δεν μας έκανε σοφότερους. Μάλιστα, εγώ διέγνωσα και μια δυσκολία του κυρίου Ρούμπιο να πάρει μια σαφή θέση υποστήριξης των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων όσον αφορά στο καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου.
1: Γιατί περιμένατε ειδική αναφορά. Αυτό λέτε, ειδική αναφορά, είναι ανοίξει το θέμα έτσι.
0: Μα έκανε ειδική αναφορά.
2: Δέχθηκε ερώτηση, δέχθηκε ερώτηση συγκεκριμένη και η απάντηση ήταν ότι υπάρχουν ευαισθησίες και τρίτων στην περιοχή οι οποίες είναι γνωστές και πρέπει να τις διαχειριστούμε.
0: Και αφήνουμε αυτό σε ιδιωτικές εταιρείες.
2: Ναι, είπε για μυστική και όχι για ιδιωτική διπλωματία.
0: Αυτό που σας λέω είπε, σε ιδιωτικές εταιρείες. Δεν είπε για ιδιωτική διπλωματία.
2: Λέω για το εξής. Δεν υπάρχει, δεν μπορεί να χαρακτηρίζει κανείς ευαισθησία της Τουρκίας την προκλητική της επιλογή να παραβιάσει το διεθνές δίκαιο της θάλασσας και να παρεμποδίσει ένα έργο το οποίο είναι ευρωπαϊκό. Για εμάς το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου είναι ένα ευρωπαϊκό έργο με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και ευρωπαϊκή σημασία, το οποίο μπορεί σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας κάλλιστα να προχωρήσει. Είναι γνωστό το γιατί υποχώρησε η Ελλάδα, το είπε και ο κύριος Συρίγος, δεν χρειάζεται να το πούμε εμείς πια, λόγω της τουρκικής προκλητικής επιλογής να βγάλει τα πλοία της στην Κάσο το 2024. Περιμέναμε και περιμένουμε, γιατί είναι σε εξέλιξη η συνάντηση και η επίσκεψη. Πιο σωστά του κυρίου Ρούμπιο, περιμένουμε μια πιο καθαρή θέση υποστήριξης των ελληνικών εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων για το έργο αυτό, όπως και γενικότερα.
0: Αν δεν υπάρξει αυτό, τι θεωρείτε αποτυχημένη την επίσκεψη?
2: Δεν μου αρέσουν οι γρήγοροι χαρακτηρισμοί. Θα πρέπει να περιμένουμε το συνολικό αποτέλεσμα, ώστε να κάνουμε και εμείς τη συνολική
0: μας αποτύπωση. Σας λέω, αν δεν γίνει αυτή η τοποθέτηση την οποία είπατε εσείς προ δευτερολέπτων ότι γίνεται. Αν δεν γίνει αυτή η τοποθέτηση από τον κύριο Ρούμπιο. Άρα, σύμφωνα με αυτά που λέτε, μιλάμε για αποτυχημένη επίσκεψη.
2: Αυτή είναι η δική σας ερμηνεία. Θα επαναλάβω ότι πρέπει να ολοκληρωθεί μια επίσημη επίσκεψη ενός Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, που από μόνη της έχει τη σημασία της ως γεγονός πολιτικό, ώστε να αποτιμηθεί και να αξιολογηθεί από την αντιπολίτευση και από την κοινή γνώμη. Διότι εν προκειμένου βρισκόμαστε ακόμα σε εξέλιξη των συναντήσεων. Εγώ λέω.
1: Πάντως, μέχρι τώρα είπατε ότι θα θέλατε πιο ξεκάθαρη τοποθέτηση του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας υπέρ των ελληνικών θέσεων.
2: Για τα ελληνικά
1: και
2: τις ελληνοτουρκικές σχέσεις είναι καθαρό, πρέπει να είναι καθαρό ότι ένας σύμμαχος των ΗΠΑ της Αμερικής, όπως είναι η Ελληνική Δημοκρατία αλλά και η Κυπριακή Δημοκρατία, θα πρέπει να λάβουν διαβεβαιώσεις ασφαλείας έναντι ενός άλλου κράτους της περιοχής, της Τουρκικής Δημοκρατίας, το οποίο συστηματικά. Καθαρότερες δηλώσεις υποστήριξης των κυριαρχικών δικαιωμάτων και της κυριαρχίας της Ελλάδος και της Κύπρου, όταν έχουμε 52 χρόνια υποκατοχή
0: την Κύπρο. Αυτό δεν είναι δηλώσεις ασφαλείας, είναι δηλώσεις υποστήριξης. Δηλώσεις ασφαλείας εννοείται ότι σε περίπτωση που συμβεί κάτι να παρέμβουν. Έτσι εγώ καταλαβαίνω ότι δηλώσεις ασφαλείας.
2: Όλες οι δηλώσεις σε αυτό το επίπεδο, το υψηλότερο επίπεδο στο οποίο συντελούνται, έχουν τις δικές τους δική του σημασία. Όταν ένας Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών παίρνει καθαρή θέση υποστήριξης των ελληνικών θέσεων, αυτό μεταφράζεται στο γεωπολιτικό επίπεδο ως ασφάλεια για τη χώρα η οποία δέχεται αυτή τη δήλωση. Προκειμένου η χώρα μας που δέχεται συστηματικά μια κλιμακούμενη τουρκική προκλητικότητα, η οποία επικύλει από τη γαλάζια πατρίδα που πρόκειται να γίνει νόμος του γειτονικού μας κράτους της Τουρκίας έως την παρεμπόδιση ενός ευρωπαϊκού επαναλαμβάνω έργου.
0: Τουλάχιστον να το καταδικάσει.
2: Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση οι ΗΠΑ πιο σωστά να αναγνωρίσουν την προκλητικότητα αυτή, την οποία πρέπει εμείς να τους την εκθέσουμε. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει εκθέσει τουρκική προκλητικότητα όπως της έπρεπε όλα τα προηγούμενα χρόνια σε Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Οργανισμού Ενωμένων Εθνών και την ΗΠΑ κατ' επέκταση, να το αναγνωρίσει η Αμερικανική Δίκηση λοιπόν και φυσικά να λάβει μια καθαρή θέση υποστήριξης.
0: Ότι δεν το έχει θέσει η ελληνική διπλωματία αυτό που λέτε?
2: Είναι βασική αιστεία κριτικής μας τα τελευταία αρκετά χρόνια στο πώς η Ελλάδα, δυστυχώς η ελληνική κυβέρνηση πιο σωστά, στο όνομα των ήρεμων νερών και της διακήρυξης των Αθηνών, κάλυψε κάτω από ένα χαλί την τουρκική προκλητικότητα τόσο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όσο και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Και να πω αυτό κλείνοντας, είμαστε στην Προεδρία πια του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Λίγη θητεία μας στο Συμβούλιο Ασφαλείας το Δεκέμβριο και τώρα τον Οκτώβριο έχουμε την Προεδρία του κορυφαίου οργάνου, του κορυφαίου διεθνούς οργανισμού του πλανήτη. Και εγώ αναρωτιέμαι και ρωτώ ευθέως, πώς θα αξιολογήσει η ελληνική διπλωματία και θα αξιοποιήσει η ελληνική κυβέρνηση αυτόν τον τίτλο για να προωθήσει τα εθνικά μας συμφέροντα, ιδίως στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας, με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδος της Κύπρου και προφανώς με τη διαφύλαξη των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό μένει να αποδειχθεί και να απαντηθεί από την κυβέρνηση.
0: Ευχαριστούμε κύριε Μάτζο.
1: Καλησπέρα κύριε Μάτζο, να είστε καλά.
2: Μπαίνουμε... ευχαριστώ πολύ για την προξενία.
1: Σε διαφημιστικό περιβάλλον σου έχει τύχει να μετακομίσει και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο όπου το WiFi απλά δεν συνεργάζεται. Και σίγουρα θα σας έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα. Ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μαθαίνετε περισσότερα στο nova.gr.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Edward Albee μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
9: Γιατί με την Big Wing νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Έκτη Διεθνή Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
2: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
3: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
2: Τι διαβάζεις?
3: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
4: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.

0: Έχω ένα μήνυμα από φίλο. Δυστυχώς το είδα τώρα. Δεν το είχα δει από τη Δευτέρα. Τι έχουμε σήμερα?
1: Σήμερα έχουμε Τετάρτη.
0: Λοιπόν, ήταν με το αυτοκίνητό του, κάνει ένα επαγγελματικό ταξίδι στην Μόντενα της Ιταλίας.
1: Ναι.
0: Εκεί βγαίνει το Μπαλσάμικο, δεν είναι? Μπαλσάμικο τη Μόντενα, δεν είναι? Καλά δεν λέω?
1: Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, μου έχει στείλει φωτογραφία από βενζινάδικο.
1: Τιμή δηλαδή?
0: Η 95 βενζίνα 2,48 και 2.
1: Ας το καλό.
0: Δίζελ.
1: Ναι.
0: 2,68 και 2.
1: 20 λεπτά πάνω το δίζελ από τη βενζίνη.
0: Και το Supreme Diesel που έχει αυτό το πρατήριο, 2,88 και 2.
1: Ω, Παναγία. Παρά το γεγονός ότι οι Ιταλοί
0: έχουν πάρει
1: κάποια μέτρα και έχουν κάνει κάποιες παρεμβάσεις, οι οποίες δεν ξέρω κατά πόσο... Προφανώς και με βάση αυτές τις τιμές δεν έφτασαν στην Αγγλία. Ή αν έφτασαν, φανταστείτε που θα ήταν οι τιμές χωρίς αυτές τις παρεμβάσεις. Πάνω από τα 3.
0: Πραγματικά έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Ναι. Δεν μπορούμε να τα πούμε όλα, παιδιά, το καταλαβαίνετε. Τώρα είναι και μικρή η εκπομπή. Δεν έχουμε 2 ώρα και 3 ώρα τώρα για να τα λέμε όλα. Ευχαριστούμε πάντως για την επικοινωνία. Θέλω μισό λεπτό. Ο Κώστας λέει, γιατί είναι φίλος μας από τα παλιά. Πάω στοίχημα ότι με το Los Angeles ακούστηκε ήχος από φάσκελο, λέει, για την ακρίβεια 2. Έπεσα κάτω από τα γέλια με ήχο, να είστε καλά.
1: 500 ευρώ είναι αυτά.
0: Ένας άλλος κακόπιστος λέει ότι αυτό που σου έλεγε για το Los Angeles είναι επειδή προσπαθώ να σου κάνω επίδειξη γνώσεων. Κατάλαβες.
1: Ναι,
0: αυτό.
1: Τι λέτε, ρε παιδιά. Τον απλά να είπα. Δηλαδή,
0: όχι, δεν υπάρχει το απλό.
1: Κάναμε ένα λάθος.
0: Να είμαστε δύο φίλοι και να κάνουμε αυτό.
1: Αυτό και να το διορθώσαμε. Δηλαδή.
0: Okay. Ο Χρήστος λέει: στα κανάλια τόσα χρόνια μιλάνε μόνο οι μεσίτες και ο πρωθυπουργός στην ίδια γραμμή και λαϊδάει κλειστά σπίτια, λέει. Ο ελέφαντος στο δωμάτιο είναι το Airbnb και θα σκάσει στη χώρα το στεγαστικό και θα είναι το χειρότερο στην Ευρώπη.
1: Μάλιστα. Να πω κάτι εδώ. Αυτό με το που όλοι γνωρίζουμε πότε θα σκάσει η φούσκα των ακινήτων που την ακούμε χρόνια.
0: Που δεν σκάει
1: και ποτέ. Πότε θα αλλάξουν οι τιμές που δεν αλλάζουν κτλ. Πότε θα σκάσει φούσκα τον Airbnb, το Airbnb που θυμάστε τα προηγούμενα χρόνια λέγαμε δεν έχουν πλαίσιο. Μετά μπήκε πλαίσιο, ξανά φούσκα, ξανά θα σκάσει. Ναι. Πάτε να δούμε πότε θα σκάσει.
0: Η Άννα λέει, μα δεν τρέπεστε λίγο. Τρομοκρατείτε τον κόσμο.
1: Ντρέπομαστε.
0: Σε λίγο θα μας πείτε ότι τρώμε από τα σκουπίδια. Όλα τα μάξια είναι στους δρόμους. Οι ταβέρνες είναι φούλ και τα ιδιωτικά σχολεία ουρά, λέει.
1: Ναι.
0: Ουρά, φαντασμοί.
1: Άρα, παιδιά, είμαστε Ελβετία. Δεν έχουμε να κάνουμε κάτι άλλο.
0: Λαϊκιστές. Δεν το λέμε εμείς, αγαπητοί Άννα. Ο Υπουργός Αναπτύξεως είπε ότι έρχεται ένας πολύ δύσκολος χειμώνας.
1: Επίσης, φίλοι μας, μπορείς εκεί που περπατάς τώρα στον δρόμο, είτε με το αυτοκίνητο είτε με τα πόδια σου, κοίτα καμιά τιμή βενζινάδικου.
0: Επίσης, μισό λεπτό. Γιατί θα πρέπει να είναι ή πεθαίνουμε ή είμαστε Ελβετία?
1: Υπάρχει η μέση κατάσταση.
0: Λοιπόν, ο Δημήτρης Παπαδόπουλος θέλει ένα πάρα πολύ ωραίο σύνθημα. Yankee Go Home.
1: Ναι.
0: Ταλαιπωρία Παύλη. Από τότε που στον πέντε φορά που κάνουμε σολομάτι και τα λοιπά. Κύριε Τζούνο, τι ώρα δέχεστε? Έχω ένα ελαφρύ βιχαλάκι και ένα 37 και 5. Και ο Ικασελίστας Γνέσια Θύρα 21 λέει, ο σύντροφος Τζούνος μάλλον σπούδασε λοιμοξιολόγος μαζί με την πεθερά μου. Πάνω κάτω τα ίδια λένε για ζακέτες, κρύο και τα λοιπά.
1: Δεν είπα για ζακέτες και κρύο και τα λοιπά. Είπα ότι υπήρξε μεταβολή, να το πω άλλη μια, μεταβολή της θερμοκρασίας. Γεγονός που μας έκανε πολλούς να μην προσέξουν.
0: Κρύωσες, παιδί, και αυτό, ζάκα να βάλει.
1: Όχι μωρέ, κρύωσες. Αυτό, λέω, ευνοεί την ανάπτυξη των ιώσεων. Έχεις δει κανέναν άνθρωπο με 45 βαθμούς θερμοκρασία να σου λέει εγώ ιός?
0: Εμένα γιατί με κοιτάς έτσι? Εσύ δεν κάνεις την ανάλυση? Εγώ δεν ξέρω, δεν είμαι γιατρός.
1: Εσύ αυτό που λέω το βλέπεις παράλογο ή λογικό?
0: Ποιο πράγμα?
1: Ότι με 43 βαθμούς δεν ιώσει. Άμα έχει 17, πιο εύκολα.
0: Για ποιο λόγο?
1: Τι για ποιο λόγο? Γιατί ευνοούνται οι.
0: Για ποιο λόγο ευνοούνται οι?
1: Επιβιώνω. Ξέρω εγώ τι είμαι. Ιός είμαι.
0: Γιατί μαζευόμαστε όλοι μέσα όταν κάνει κρύο και συγχρονιζόμαστε.
1: Σωστό και αυτό.
0: Αυτό δεν σημαίνει ότι, όπως μάθαμε και από τον COVID, το καλοκαίρι δεν υπήρχε COVID. Άμα στριφοκλειώστε, που λέει και ο Βουλαρίνος.
1: Μάλιστα.
0: Πολλά. Είναι απλά. Να πούμε κλείνοντας ότι σαν σήμερα έγινε αυτή η θηριωδία της Χαμάς. Είναι όντως η 11η Σεπτεμβρίου του Ισραήλ. Είναι απορίας άξιων πως οι ηγέτες της Χαμάς επέλεξαν κάτι τέτοιο, το οποίο επέφερε ένα σοβαρό πλήγμα στο Ισραήλ, βεβαίως, και στην αξιοπιστία του και στις υπηρεσίες του κτλ. Αλλά είναι και εντυπωσιακό, εντός εισαγωγικών, το πώς αποφάσισαν να καταδικάσουν το λαό τους με αυτόν τον τρόπο. Διότι φαντάζομαι δεν περίμενε κανένας οι Ισραηλοί όταν δέχτηκαν αυτή την επίθεση να αντιδράσουν με σφεντώνες. Όποιος το είχε σκεφτεί αυτό, φαντάζομαι θα έπεφτε έξω.
1: Από εκεί
0: και πέρα συνεχίζεται όλη αυτή η ιστορία, να δούμε που θα μας βγάλει. Έχουμε δύο πόλεμους στη γειτονιά μας, μην ξεχνιόμαστε. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
1: Ακολουθεί μαγκαζίνο, καλό υπόλοιπο.
0: Γεια σας.
2: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
3: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
4: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
5: Sky 100,3.
6: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
7: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
6: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
7: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
8: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
4: Αμέσως μετά, το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 μέχρι τις 3. Star FM 93,3. Ο ζωντανός σταθμός.
9: Φρικτορία Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
10: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
9: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
10: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
9: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
10: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
9: Φρικτορία Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
11: Φρικτορία Data Center Services.
9: Τηλέφωνο 2421 100 659.
11: www.frictoria.com.
4: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
12: 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξίδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις, η αγάπη σας μετράει.

0: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κομμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρτζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
1: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι. Τετάρτη 7 Οκτωβρίου σήμερα είναι το κεντρικό μαγαζίνο του Sky και ακούμε τις ειδήσεις πρώτα σε τίτλους. Όλο το παρασκήνιο της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα, τη συζήτησε με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, τα μηνύματα που έστειλαν οι δύο υπουργοί για αμυντική συνεργασία, Τουρκία και ενεργειακά.
1: Η Σούδα και η Αλεξανδρούπολη αποτελούν ακριβώς τα σημεία εκείνα που αναδεικνύουν τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας στην αρχιτεκτονική ασφαλείας και την στρατηγική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή.
2: Μια πηγή σταθερότητας σε έναν ασταθή κόσμο. Και είμαι ευγνώμων. Είμαστε ευγνώμονες που η Ελλάδα παραμένει ένα σπουδαίο σύμμαχος και μοιραζόμαστε μια κοινή κατανόηση.
0: Αποκλεισμένο στο γραφείο του κράτησαν φοιτητές τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών Χρήστο Μπούρα. Είχαν ζητήσει συνάντηση μαζί του για την ακρίβεια και παρότι ο πρίτανης δέχθηκε να δει εκπροσώπους τους, συνέβη το εξής.
3: Αυτοί τους απόθυσαν, ανέβηκαν στο κτίριο, είναι έξω από την πόρτα μου, τη χτυπούν και κάνουν διάφορα πράγματα, βάζουν κορδέλες κλπ.
0: Ακόμη μια φορά ένα επεισόδιο βίας σε πανεπιστημιακό ίδρυμα. Βαρύ το κατηγορητήριο για τους πρωταγωνιστές της υπόθεσης με τις απάτες στον ΕΦΚΑ. Πώς είχε στηθεί σύμφωνα με τις διοκτικές αρχές το κύκλωμα, τι δηλώνει ο βασικός κατηγορούμενος Φίλιππος Καμπούρης.
4: Προσλαμβάνουμε το προσωπικό, τρέχουμε 3-4-5 μήνες, δεν πληρώνουμε τίποτα, κλείνουμε την επιχείρηση και πάμε σε καινούργια επιχείρηση. Δεύτερον, ΦΠΑ που δεν πληρώνεται και φόρος εισοδήματος που δεν πληρώνεται.
5: Και όταν ουσιαστικά ερχόταν η χρονική στιγμή κατά την οποία έπρεπε να καταβάλουν το ποσό στον ΕΦΚΑ, όπως επίσης να αποδώσουν και τη φορολογία στο ελληνικό δημόσιο, αυτή η εταιρεία εξαφανιζόταν.
0: Σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν κάποια ερωτήματα για το πώς μπορούσαν και λειτουργούσαν έτσι κατά το κατηγορητήριο για αρκετό χρονικό διάστημα και να περνούν κάτω από το ραντάρ. Δημιουργεί κάποια, προκαλεί κάποια εύλογα ερωτήματα. Και επιδοτήσεις σε επιχειρήσεις για το ενεργειακό κόστος ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, ποιοι κλάδοι εντάσσονται στα μέτρα στήριξης.
6: Μία άμεση επιδότηση του ρεύματος, αυτή θα αφορά κλάδους όπως τα τσιμέντα, τα τρόφιμα, τα χαρτικά, τα πλαστικά, αλλά και την πρόσθετη στήριξη των ενεργοβόρων επιχειρήσεων πέραν της αντιστάσεις εκπομπών. Είναι μια παρέμβαση που εκτιμάται ότι θα αφαιρεί από την παραγωγή συνολικά βάρη 95 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Και μπαίνουμε τώρα στο κυρίως μενού με τη Δήμητρα Σταματίου να ρυθμίζει τον ήχο. Η Τζέση Αμπτουλά είναι στην αρχισυνταξία. Σοφία Γαλάνη, Μελίνα Σαμαραδέλη στην επιμέλεια παραγωγή. Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος μάλιστα στο μικρόφωνο. Αλλά ξέρω πως όλοι όσοι κινείστε με το αυτοκίνητό σας αυτή τη στιγμή θέλετε να ακούσετε Δημήτρη Κολιομιχάλη. Καλώς τον.
7: Καλό σας μεσημέρι. Άκου και το ωραίο της ημέρας.
0: Για πες τα.
7: Με άλλα λόγια, αρκετοί εκ των ακροατών μας από το πρωί μου λένε δώστε κίνητρα στον κύριο Ρούμπιο να έρχεται κάθε μέρα.
0: Αφού όλοι φοβηθεί, κανείς δεν πλησιάζει στο κέντρο.
7: Έτσι. Αυτό βέβαια μας δείχνει σε ένα ποσοστό πως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε λίγο περισσότερο και τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Όσοι εξυπηρετούνται και λίγο περισσότερο. Είχαμε δυσκολίες φυσικά στις δύο εθνικές οδούς, σε συγκεκριμένα σημεία τέλος πάντων το πρωί. Τώρα αρχίζει δειλά-δειλά το μεσημεριανό κύμα. Επιστρέφουν από την εργασία τους δηλαδή αρκετοί εκ των συμπολιτών μας, αλλά δεν έχουμε ουσιαστικά προβλήματα. Έχουμε μια καθυστέρηση ανεβαίνοντας την Κηφισού από τη Ρωσινιόλ προς τη γέφυρα Χαρνών, δεν είναι ισχυρό μποτιλιάρισμα. Έχουμε βγαίνοντας από την Αττική Οδό προς τη Λαμία στην κλασική έξοδο που έχουμε τις εργασίες, έχουμε κινήσει και εκεί. Μια μικρή κίνηση στην Κηφισίας στο ύψος των Αμπελοκήπων, τίποτα το σπουδαίο ευτυχώς. Να πούμε για το πρόγραμμα όμως, αν δεν έχεις αντίρρηση Σπύρο μου, δύο λόγια στα γρήγορα. Το μεσημέρι θα είναι σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών ο κύριος Ρούμπιο. Στις 6 ώρα θα έχουμε ρυθμίσεις που θα πάει στην Πνίκα να μιλήσει και 7 η ώρα που θα μεταβεί στο Μέγαρο Μαξίμου.
0: Μάλιστα, οπότε εντάξει και το απόγευμα θα υπάρχουν μέτρα, καλό είναι να συνεχίσουμε και στο υπόλοιπο της ημέρας να αποφεύγουμε το κέντρο. Να είσαι καλά Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θα αρχίσουμε βεβαίως από αυτή την επίσκεψη, τις δηλώσεις τόσο του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας όσο και του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών για μια σειρά θεμάτων συνεργασίας μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας με εχμές αμυντική συνεργασία και ενεργειακά. Ξεχωριστό κεφάλαιο η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Είναι κάτι που πρέπει να το δούμε προσεκτικά. Έχει ερωτηθεί ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών. Η απάντησή του ήταν λακωνική. Επαναλαμβάνω για το καλώδιο όλα αυτά. Πλην όμως, μέσα από αυτή την λακωνική απάντηση που έδωσε, νομίζω ότι μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα για το πώς βλέπουν τη δεδομένη χρονική στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες την υπόθεση της ηλεκτρικής διασύνδεσης. Βέβαια, στο κλίμα από την πρώτη στιγμή, οι θερμοί εναγκαλισμοί, τα χαμόγελα, φάνηκε ότι το κλίμα είναι εξαιρετικό από τη στιγμή που πάτησε ο Ρούμπιο σε ελληνικό έδαφος, κάτι που φάνηκε στη συνέχεια και στις κοινέ δηλώσεις.
2: Η Ελλάδα αποτελεί ένα απαραίτητο εταίρο του ΝΑΤΟ, απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ, αποτελεί πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή, αποτελεί πυλώνα της παρουσίας των ΗΠΑ στην περιοχή και αποτελεί πυλώνα του πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε τα δικά μας συμφέροντα, όπως και τα συμφέροντα της Ελλάδος στην περιοχή.
1: Ο στρατηγικός διάλογος
0: είναι κάτι που πρέπει να το δούμε προσεκτικά. Έχει ερωτηθεί ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών, η απάντησή του ήταν λακωνική, επαναλαμβάνω για το καλώδιο όλα αυτά. Πλην όμως, μέσα από αυτή την λακωνική απάντηση που έδωσε, νομίζω ότι μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα για το πώς βλέπουν τη δεδομένη χρονική στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες την υπόθεση της ηλεκτρικής διασύνδεσης. Βέβαια, στο κλίμα από την πρώτη στιγμή, οι θερμοί εναγκαλισμοί, τα χαμόγελα, φάνηκε ότι το κλίμα είναι εξαιρετικό από τη στιγμή που πάτησε ο Ρούμπιο σε ελληνικό έδαφος, κάτι που φάνηκε στη συνέχεια και στις κοινέ δηλώσεις.
2: Η Ελλάδα αποτελεί ένα απαραίτητο εταίρο του ΝΑΤΟ, απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ, αποτελεί πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή, αποτελεί πυλώνα της παρουσίας των ΗΠΑ στην περιοχή και αποτελεί πυλώνα του πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε τα δικά μας συμφέροντα, όπως και τα συμφέροντα της Ελλάδος στην περιοχή.

0: δηλώσεις.
1: Η Ελλάδα αποτελεί ένα απαραίτητο εταίρο του ΝΑΤΟ, απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ, αποτελεί πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή, αποτελεί πυλώνα της παρουσίας των ΗΠΑ στην περιοχή και αποτελεί πυλώνα του πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε τα δικά μας συμφέροντα, όπως και τα συμφέροντα της Ελλάδος στην περιοχή.
2: Ο στρατηγικός διάλογος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδος έχει καταστεί μια σταθερά που αποτυπώνει το υψηλότατο επίπεδο των σχέσεών μας, καθώς και την κοινή μας δέσμευση για περαιτέρω εμβάθυνση, την ενίσχυση του διατλαντικού δεσμού.
3: Θα πάμε τώρα στη Μαρία Τσιλνίκου, η οποία παρακολουθεί την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού των Εξωτερικών, να μας πει τι έχει γίνει μέχρι τώρα, να μας μεταφέρει το κλίμα, να μας πει και για το παρασκήνιο. Μια γεύση εμείς πήραμε από δηλώσεις, σε λίγο θα ακούσουμε και άλλα αποσπάσματα. Γεια σου Μαρία, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Η συνάντηση του Μάρκο Ρούμπιο με τον Γιώργο Γεραμετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών ξεκίνησε λίγο μετά τις 9, διήρκησε 2 ώρες, Σπύρο. Πραγματοποιήθηκε σε καλό κλίμα. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας τόνισε ότι η συνεργασία με τις ΗΠΑ δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή. Το μήνυμα ότι η Ελλάδα αποτελεί απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ, σημαντικό εταίρο των ΗΠΑ και πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή, έστειλε ο Μάρκο Ρούμπιο μετά την συνάντησή του με τον επικεφαλής ελληνικής διπλωματίας. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στον κάθετο διάδρομο και τη σημασία της Ελλάδας ως ασφαλής ενεργειακός κόμβος, καθώς η ενέργεια, όπως λέμε όλες μέρες, ήταν πολύ ψηλά στην ατζέντα, πέρα από την άμυνα. Επανέλαβε τη δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών για την υλοποίηση των ενεργειακών project, αναγνωρίζοντας πυρό ότι υπάρχουν προβλήματα με κάποιες χώρες, χωρίς ωστόσο να κατονομάζει την Τουρκία, αλλά την φωτογράφησε. Χαρακτήρισε τα συγκεκριμένα θέματα ευαίσθητα και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τα αντιμετωπίσουν αναλόγως και ότι είναι θέματα που δεν πρέπει να τα χειρίζονται μέσω συνεντεύξεων τύπου, αλλά μέσω του διαλόγου. Επίσης πρόσθεσε ότι η ενεργειακή ασφαλεία συνδέεται με την εθνική. Παράλληλα αναφέρθηκε στις κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δύο χώρες. Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας από την πλευρά του αναφέρθηκε στο σχήμα 3-1, δηλαδή Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, Ηνωμένες Πολιτείες, τονίζοντας ότι το συγκεκριμένο σχήμα έχει αναβαθμιστεί από ενεργειακό σε σημαντικό γεωπολιτικό σχήμα. Αναφέρθηκε και στο κυπριακό ζήτημα, σχολιάζοντας ότι αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αρχιτεκτονικής ασφαλείας περιοχής. Επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας για λύση με βάση τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, σχολιάζοντας ότι πρέπει να αποτραπεί οποιαδήποτε αναθεωρητική απειλή. Για ακόμη μια φορά, ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας επανέλαβε τη θέση Τραμπ, θα έλεγα εγώ, λέγοντας ότι τα ευρωπαϊκά κράτη θα πρέπει να αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνη για την ασφάλεια της Ευρώπης. Ωστόσο, επισήμανε ότι η Ελλάδα ήδη έχει κινηθεί προς την συγκεκριμένη κατεύθυνση. Σχολιάσαν επίσης το μεταναστευτικό αλλά και τις τρομοκρατικές απειλές, ανακοινώνοντας ένα νέο μνημόνιο συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ στον τομέα της ασφάλειας και της καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Από την πλευρά του, ο Γιώργος Γεραπετρίτης έδωσε έμφαση στο ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντας ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή. Ενώ στο ίδιο πλαίσιο, σύμφωνα με τον επικεφαλής ελληνικής διπλωματίας, εντάσσεται και η παρουσία και η στρατηγική σημασία της Ούδας και της Αλεξανδρούπολης, όπως και η αμυντική συνεργασία με τις ΗΠΑ, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τα F-35.
3: Τα, ναι, και την αναβάθμιση των F-16. Μερικές φορές, Μαρία, ξέρεις, ακούγοντας τις δηλώσεις, δεν μπορούμε να καταλάβουμε σε τι κλίμα γίνονται αυτές. Νομίζω ότι γενικά από τη στιγμή που ήρθε εδώ ο Ρούμπιο, από την υποδοχή που επιφύλαξε ο Έλληνας Υπουργός των Εξωτερικών, μέχρι και τη στιγμή που τους είδαμε να κάνουν τις κοινές δηλώσεις, δείχνει ένα θερμό κλίμα, ένα ζεστό κλίμα, αρκετά φιλικό.
4: Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε καλό κλίμα, δηλαδή εμείς που βρισκόμασταν μέσα στο Υπουργείο
3: Εξωτερικών. Ναι, αυτό θέλω λίγο να μας μεταφέρεις λιγάκι.
4: Και από τον τρόπο που ο Υπουργός Εξωτερικών υποδέχθηκε τον Αμερικανό ομολογό του, το είδατε και εσείς στα πλάνα και σε αναλύσεις φωτογραφίες.
3: Δεν έμεινα σε μια χειραψία.
4: Ήταν θερμό το κλίμα. Ήταν θερμό το κλίμα. Επίσης υπάρχει τακτική επικοινωνία των δύο Υπουργών Εξωτερικών για μια μεγάλη γκάμα θεμάτων, αν μπορούσαμε να το πούμε έτσι. Είναι επίσης το γεγονός ότι ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας τόνισε ότι δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ. Νομίζω ότι δίνει, αν θέλεις, και το πλαίσιο της σημερινής συνάντησης, ενώ εγώ θα εστιάσω και στη δήλωση του Μάρκο Ρούμπιο πριν φτάσει στην Ελλάδα, όπου χαρακτήρισε τη χώρα μας έναν σημαντικό σύμμαχο των ΗΠΑ.
3: Ναι. Δεν ξέρω τώρα, αυτές οι εικόνες βέβαια έχουν ταξιδέψει και στην Τουρκία. Σε λίγο θα έχουμε και τον Μανώλη Κωστίδη να μας πει τι εντυπώσεις και τι αντιδράσεις υπάρχουν.

0: από αυτές τις εικόνες που έχουν φτάσει στην Άγκυρα. Τώρα έχουμε την Πνίκα μπροστά μας, έτσι, στις 6.30.
1: Στις 6.30 ώρα, σύμφωνα με το πρόγραμμα, επειδή έχει πάει λίγο πίσω, διότι ήταν προγραμματισμένες οι δηλώσεις των τύπων των δύο υπουργών εξωτερικών να πραγματοποιηθούν στις 9.30, ωστόσο έγιναν μετά τις 11 και 10. Καταλαβαίνεις ότι.
0: Άρα και η Πνίκα μπορεί να πάει πιο πίσω.
1: Αυτό δεν το γνωρίζω. Ναι. Εμείς βάσει του σχεδιασμού που έχουμε λάβει, για να φέρουμε στους διπλωματικούς συντάκτες, πρέπει 4.30 ώρα να είμαστε στην Μίκα, καθότι 6.30 ώρα θα απευθύνει η ομιλία από την Μίκα, που πρόκειται για μια ομιλία με μηνύματα στον δυτικό κόσμο, σε ένα γευστό γεωπολιτικό περιβάλλον.
0: Ναι. Εντάξει, είναι τα μηνύματα που θα στείλει, είναι και τα μηνύματα που θα φέρει στις αποσκευές του, γιατί ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών σε 2 χρόνια θα έχουν εκλογές και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μια εικόνα του στην Πνίκα είναι κάτι που τονώνει το ηγετικό του προφίλ.
1: Ήταν και προσωπική του επιθυμία να απευθύνει την ομιλία από την Πνίκα.
0: Ναι.
1: Οπότε και αυτό έχει το συμβολισμό του.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Μαρία. Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη, εύχομαι, θα τη χρειαστεί σήμερα. Η Μαρία Τσελινίκου, η διπλωματική μας συντάκτρια. Θα μείνουμε λίγο στα ενεργειακά. Έχουν τη σημασία τους κάθετος διάδρομος. Η Ελλάδα διαδραματίζει ένα κομβικό ρόλο. Θα ακούσουμε τον Μάρκο Ρούμπιο. Τον ακούτε στο βάθος τη φωνή του. Στα αγγλικά μιλάει βεβαίως. Κυριαρχεί η μετάφραση στα ελληνικά. Ρούμπιο Γεραπετρίτης.
2: Οι ενεργειακές μας σχέσεις φτάνουν νέα επίπεδα και συνεχίζει να επεκτείνεται και να μεγαλώνει, και είναι κάτι το οποίο θα οικοδομούμε μέσω του κάθε του διαδρόμου και την επέκταση αυτού. Τούτο έχει καταστήσει την Ελλάδα ενεργειακό κόμβο και ως έναν ασφαλή μάλιστα ενεργειακό κόμβο, και ταυτόχρονα έχει διευκολύνει την αύξηση του αμερικανικού LNG προς την Ευρώπη. Είναι κάτι που θα συνεχίσουμε.
3: Η ενεργειακή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών έχει φτάσει σε ένα πρωτόγνωρο επίπεδο. Αναδείξαμε το κομβικό ρόλο της Ελλάδας μέσω του κάθετου διαδρόμου, που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της μεταφοράς του αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη.
0: Αυτά για τον κάθετο διάδρομο, ένα σημαντικό έργο για τις Ηνωμένες Πολιτείες, η μεταφορά αμερικανικού φυσικού αερίου προς τα Βαλκάνια, την κεντρική Ευρώπη και την Ουκρανία μέσω Ελλάδας. Όλα αυτά, θέλω να προσέξετε το επόμενο ηχητικό. Μιλάει ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Υπουργός των Εξωτερικών των ΗΠΑ, απαντώντας σε ερώτηση για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Τον ρωτούν εάν η Ελλάδα, εάν το έργο έχει την αμερικανική στήριξη. Αποφεύγει να πάρει θέση, αλλά ταυτόχρονα παίρνει. Θα καταλάβετε τι εννοώ.
2: Με μεγάλη αφοσίωση σε όλους τους διαδρόμους και σε όλες αυτές τις προσπάθειες, και η Ελλάδα αποτελεί ένα εξαιρετικό εταίρο. Φυσικά κάποια από τα ζητήματα που είπατε, κάποια από αυτά που με ρωτήσατε, σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις που εμπεριέχουν και συμπεριλαμβάνουν και άλλες χώρες. Δεν θα αναφερθώ σε ονόματα. Και τέτοιου είδους ζητήματα που είναι τόσο ευαίσθητα και κριτικής σημασίας, είναι καλύτερο ίσως να αντιμετωπιστούν μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας και διπλωματίας εκτός μιας συνέντευξης τύπου.
0: Λέει ο Ρούμπιο, κάποια έργα σχετίζονται με καταστάσεις που περιλαμβάνουν και άλλες χώρες, λεπτές καταστάσεις, βλέπε Τουρκία, και τονίζει το εξής που θα το συζητήσουμε στη συνέχεια ξεχωριστά. Τέτοια ζητήματα ίσως είναι καλύτερα να αντιμετωπιστούν μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Και πάμε στο Σταύρο Ιωαννίδη ευθύς αμέσως, γιατί μετά τη συνάντηση Ρούμπιο Γεραπετρίτη Ρούμπιο έχουμε την επιγραφή κάποιων επιμέρους συμφωνιών, τόσο στο πεδίο της άμυνας με την Εθνοφυλακή της Φλόριντα, της πολιτείας Φλόριντα, στο κομμάτι του πολιτισμού, του εμπορίου. Γεια σου Σταύρο, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Πράγματι, τώρα το επίκεντρο έχει μετατοπιστεί εδώ σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, όπου συνεχίζεται ο έκτος στρατηγικός διάλογος. Πριν από λίγο, ο Νίκος Δένδιας και ο Μάρκο Ρούμπιο είχαν μια πολύ σύντομη συνάντηση στο πλαίσιο της υπογραφής της συμφωνίας για τη συνεργασία των ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα, την οποία υπέγραψε ο αρχηγός Γεθά και ο Αμερικανός στρατηγός Τζον Χας. Στο πλαίσιο αυτό, οι δύο υπουργοί έκαναν έτσι ένα σύντομο σχόλιο, με τον Νίκο Δένδια να τονίζει πως η συμφωνία αυτή δίνει μια πρόσθετη διάσταση στην αμυντική συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ, πως είναι μια πολύ σημαντική στιγμή για τις δύο πλευρές, θα βοηθήσει στην εκπαίδευση, στην ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας ανάμεσα ανάμεσα στην Ελλάδα και στις Ηνωμένες Πολιτείες, και τον κύριο Ρούμπιο να λέει πως είναι ένα δείγμα συνεργασίας με την Ελλάδα, και στάθηκε και εκείνος στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας, όχι μόνο σε αμυγός στρατιωτικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο προστασίας του πολίτη, διότι γνωρίζουμε πως η Φλόριντα, που είναι και η πολιτεία στην οποία εκλέγεται ο Μάρκο Ρούμπιο, είναι μια περιοχή η οποία έχει υποφέρει πολύ από φυσικά φαινόμενα, οπότε οι δύο πλευρές θα συνεργαστούν και σε αυτόν τον τομέα. Τώρα, εδώ συνεχίζεται το πρόγραμμα, υπάρχει μια σειρά από άλλες συμφωνίες εξίσου σημαντικές που θα υπογραφούν στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου, όπως και παράδειγμα αυτή που προβλέπει τον περιορισμό των εισαγωγών αρχαιολογικού και εθνολογικού υλικού, όπου μάλιστα έγινε και παρουσία της κυρίας Μενδώνη η υπογραφή. Και υπάρχουν βεβαίως άλλες επιμέρους συμφωνίες για συνεργασία στο θέμα της ναυτιλίας, του εμπορίου, της τεχνολογίας, των επενδύσεων, και θα ακολουθήσει και μια συζήτηση για την άμυνα, και με αυτήν θα κλείσει ουσιαστικά ο στρατηγικός διάλογος περίπου στις 5 το απόγευμα, διότι στη συνέχεια
0: έχουμε την ομιλία στην Πνίκα και μετά Μαξίμου.
4: Έτσι, και θα γίνει δεκτός στις 7 η ώρα από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Και στις 8 είναι προγραμματισμένο και το δείπνο που θα παραθέσει προς τιμήν του ο κ. Μητσοτάκης, για να ολοκληρώσει το επίσημο πρόγραμμα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, και θα αναχωρήσει βεβαίως αύριο το πρωί.
0: Πορτογαλία αύριο το πρωί. Πανταχού παρούσα η Αμερικανίδα πρέσβυρα, κυρία Γκελφόλ. Την είδαμε κατά την υποδοχή στο αεροδρόμιο. Τώρα κάπου την πήρε το μάτι μου και στις συμφωνίες που υπογράφονται εκεί, Σταύρο.
4: Σωστά. Συνοδεύει τον επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, η κ. Γκελφόλ. Βεβαίως. Μάλιστα, και επειδή ρωτήθηκε και ο ίδιος κατά τη διάρκεια των δηλώσεων με τον Υπουργό Εξωτερικών, με τον κ. Γεραπετρίτη, την στήριξε και πλήρως. Είπε ότι κάνει εξαιρετική δουλειά εδώ στην Ελλάδα, και πράγματι είναι μαζί του σε όλες αυτές τις συμφωνίες. Είχαμε και μια. Έτσι πολύ σύντομη, είδαμε τουλάχιστον ότι είχαμε μια πολύ σύντομη συζήτηση και με την ελληνική αντιπροσωπεία κατά τη διάρκεια της υπογραφής της συμφωνίας για τη συνεργασία με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Λογικό, όπως το είπες άλλωστε, Σπύρο. Είναι πάντως να σταθούμε, αν θέλεις, στα πολύ σημαντικά μηνύματα που εκπέμπει η αμερικανική πλευρά. Δηλαδή, αν μπορούσαμε να κρατήσουμε το ζουμί αυτής της επίσκεψης, νομίζω είναι αυτά τα πολύ ξεκάθαρα μηνύματα που έχει μεταφέρει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, και αυτά βέβαια που θα πει στην Πνίκα το απόγευμα, όπου αναμένεται να τονίσει τον ρόλο της Ελλάδας βεβαίως στο λύκνο της δημοκρατίας και του δυτικού πολιτισμού.
0: Και πολύ ισχυρό το μήνυμα ότι όταν απογειωθεί το αεροσκάφος του από την Αθήνα, από το Ελευθέριος Βενιζέλος, δεν θα πάει προς τα δεξιά, θα πάει προς τα αριστερά. Δεν θα πάει προς Ανατολή, θα πάει προς Δύση. Αυτό νομίζω, Σταύρο, είναι πολύ. Πολύ δυνατή εικόνα, πολύ δυνατό μήνυμα.
4: Είναι δυνατό μήνυμα, και ας μην παραβλέπουμε ποιος είναι ο Μάρκο Ρούμπιο. Θέλω να πω δηλαδή πολιτικά που στέκεται αυτή τη στιγμή στην διοίκηση Τραμπ. Όλοι συζητούν και λένε ότι ενδεχομένως θα είναι και ο επόμενος υποψήφιος πρόεδρος, ότι έχει μια πολύ συγκεκριμένη στάση σε ό,τι έχει να κάνει με τα F-35 που θέλει η Τουρκία, έχει μια πολύ συγκεκριμένη στάση σε ό,τι έχει να κάνει με την συνεργασία με την Ελλάδα. Νομίζω αυτό κατέθεσε σαφές στις δηλώσεις νωρίτερα με τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Και νομίζω ότι αν κάτι κρατάμε σήμερα από όλα αυτά που καταγράφουμε, είναι αυτή η επιβεβαίωση του πολύ υψηλού επίπεδου συνεργασίας ανάμεσα στις δύο πλευρές.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, Σταύρο. Καλή δύναμη και σε σένα. Ο Σταύρος Ιωαννίδης ήταν στο ξενοδοχείο, εκεί που υπογράφονται οι επιμέρους συμφωνίες. Θα παρακολουθούμε την δραστηριότητα Ρούμπιο καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας στην Πνίκα, από εδώ, από τον Sky. Όλες οι εκπομπές θα σας μεταφέρουν όλες τις εξελίξεις, αλλά πρέπει να δούμε και τα άλλα θέματα. Και ένα από τα άλλα, το οποίο προκαλεί και πάλι αίσθηση, είναι ένα ακόμη επεισόδιο εις βάρος εκπαιδευτικού μέσα σε πανεπιστημιακό ίδρυμα. Αυτό είχαμε αυτή τη φορά στην Πάτρα, με τον Χρήστο Μπούρα, τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών. Πήγαν κάποιοι φοιτητές να τον δουν, δέχθηκε μια αντιπροσωπεία, τους ήθελαν να τον δουν όλοι, πήγαν έξω από το γραφείο του. Η Ελένη Παρασκευοπούλου για τα υπόλοιπα. Γεια σου, Ελένη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι από την Πάτρα. Το περιστατικό έχει ως εξής. Υπήρχε μια προγραμματισμένη συνάντηση σήμερα εδώ στην Πρίτανια μεταξύ του Πρίτανη, του κ. Χρήστου Μπούρα και φοιτητών, αντιπροσωπεία φοιτητών. Ο κ. Χρήστος Μπούρας λοιπόν μας μετέφερε ότι αυτή η συνάντηση είχε προγραμματιστεί για να συμμετέχουν πέντε εκπρόσωποι, πέντε άτομα λοιπόν. Όπως μας ανέφερε, έφτασαν εδώ λίγο πριν το προγραμματισμένο ραντεβού περίπου 40 άτομα. Τα οποία ενώ βρίσκονταν στην είσοδο απόφυσαν τους φυλακές και τους εξέγκρισαν και ανέβηκαν στο γραφείο του Πρίτανου και τον εγκλώβησαν μέσα όπως μας ανέφερε χαρακτηριστικά, αλλά και τις εργαζόμενες που βρίσκονταν εδώ, τις οποίες όπως μας είπε τις τρομοκρατούσαν και μάλιστα ξέρετε την αγανάκτησή του και την οργή του, γιατί εκεί υπήρχαν και φοιτήτριες. Τώρα, πρόκειται για ένα περιστατικό το οποίο προκαλεί ιδιαίτερο προβληματισμό. Τα άτομα αποχώρησαν μετά από περίπου μισή ώρα και οι ίδιοι υποστηρίζουν πως δεν τον εγκλώβησαν μέσα, η πόρτα ήταν κλειστή και ήταν αδύνατο για τους ίδιους να μπουν, ότι ήθελαν να είναι περισσότερα άτομα γιατί είναι αρκετοί αυτοί που θέλουν να συμμετάσχουν για να μεταφέρουν τα αιτήματά τους, τα οποία σχετίζονται με την ακρίβεια αλλά και την αντίδρασή τους στο αγγλόφωνο τμήμα που ξεκίνησε στην Πάτρα, τμήμα ιατρικής. Αυτά είναι τα στοιχεία και από τις δύο κλειδές που μεταφέρουμε και υπάρχουν και αντίστοιχες εικόνες οι οποίες καταγράφουμε και ήταν εδώ με κόκκινες κορδέλες έξω από το γραφείο του Πρίτανη και διάφορα...
0: Λένε ότι δεν τον απέκλεισαν αλλά έβαλαν τις κορδέλες γιατί για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας έξω από το γραφείο του Πρίτανη. Τέλος πάντων, εντάξει Ελένη, σε ευχαριστώ πολύ. Τι να πούμε τώρα. Σε ευχαριστώ πολύ Ελένη Παρασκευοπούλου. Μάλιστα στη διάρκεια του επεισοδίου αυτού μίλησε στον Sky της Πάτρας ο Πρίτανης, ο κ. Μπούρας.
6: Μαζεύτηκαν 40 φοιτητές στην είσοδο του Α κτηρίου. Οι φύλακες τους είπαν να δώσουν 5 ονόματα για να ανέβουν να συζητήσουμε. Αυτοί τους απόθυσαν, ανέβηκαν στο κτίριο, είναι έξω από την πόρτα μου, τη χτυπούν και κάνουν διάφορα πράγματα, βάζουν κορδέλες κλπ. Θέλω να πάρουν το μήνυμα αυτοί που τους έστειλαν, γιατί είναι και συνδικαλιστές μαζί τους. Πρέπει να ντρέπονται που βάζουν νέα παιδιά, ενώ ο Πρίτανης τους είπε ελάτε να μιλήσετε, να κάνουν αυτά τα πράγματα.
0: Στην υπόθεση της απάτης τώρα εις βάρος του ΕΦΚΑ, των δημοσίων ταμείων, με βασικό πρωταγωνιστή κατηγορούμενο, έτσι μιλάμε για κατηγορούμενο ως τώρα, τον Φίλιππο Καμπούρη, τη σύζυγό του και άλλα άτομα, τα οποία σύμφωνα με το κατηγορητήριο μέσω αχυρανθρώπων έστειναν εταιρείες, εξαπατούσαν τον ΕΦΚΑ και συνέχεια βαρούσαν κανόνι. Η Έλενα Γαλάρη, η δικαστική μας συντάκτρια, γιατί έχει πάρει πια την πορεία της προς τη δικαιοσύνη αυτή η υπόθεση. Γεια σου, Έλενα.
7: Καλό μεσημέρι και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα ο Φίλιππος Καμπούρης, ο σύζυγός του και οι υπόλοιποι συλληφθέντες για την απάτη στον ΕΦΚΑ. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη κατά περίπτωση για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα. Συγκεκριμένα για διεύθυνση κλιματικής οργάνωσης, ένταξη και συγκρότηση σε κλιματική οργάνωση, απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ, συνέπεια σε απάτη, θέτημα βρώμικου χρήματος και μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών. Οι κατηγορούμενοι έχουν παραπεμφθεί σε ανακριτή από τον οποίο ο Σπύρο αναμένεται να ζητήσουν να λάβουν προθεσμία να απολογηθούν τις ερχόμενες ημέρες, να δουν τη δικογραφία, να προετοιμάσουν την υπερασπιστική τους γραμμή. Θέλω να σας πω ότι ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του ελέγχονταν και από το ξέπλυμα, από την Εθνική για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος.
0: Άσχετο αυτό με τον ΕΦΚΑ, λες.
7: Ήταν στο μικροσκόπιο των αρχών, ήταν εδώ και μήνες και ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του ήταν για ύποπτες τραπεζικές συναλλαγές. Αυτές οι έρευνες λοιπόν που είχαν γίνει για τη διαδρομή του χρήματος είχαν φτάσει ακόμα και στο Βέλγιο. Είχε ξεκινήσει να ελέγχει η ανεξάρτητη αρχή τους δύο φερόμενους ως πρωταγωνιστές του κυκλώματος του ΕΦΤΑ λόγω ύποπτων συναλλαγών σε ελληνική τράπεζα εδώ και 2 μήνες συγκεκριμένα.
0: Οπότε και έσκασε και η άλλη υπόθεση με μια σωρία εταιριών, κοντά στις 30-29 εταιρείες βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών που τις ερευνούν, κάποιες από αυτές κανονικές, οι περισσότερες δεν ήταν εικονικές, με μια περίοδο αρκετών ετών. Δηλαδή μάλλον τώρα αρχίζει η έρευνα, δεν ολοκληρώθηκε για τα πεπραγμένα, σύμφωνα με το κατηγορητήριο επαναλαμβάνουμε, με αυτές τις βαριές κατηγορίες τώρα
7: από το 2021 φέρεται να δούμε. Ναι. το κύκλωμα, να έχουν προκαλέσει ζημία άνω του 1,5 εκατομμύριο ευρώ.
0: Σε ευχαριστώ, Έλενα. Η Έλενα Γαλάρη ήταν δικαστική μας τέταρτη. Ο ίδιος ο Φίλιππος Καμπούρης, τη στιγμή που πήγαινε στον εισαγγελέα για να δώσει εξηγήσεις, είπε. Είμαι αθώος. Λέει, αυτό βεβαίως θα το υποστηρίξει ενώπιον των δικαστικών αρχών με βάση τα στοιχεία που και εκείνες διαθέτουν εις βάρος του. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
8: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά οστεοπλέ. Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
9: Sky 100,3.

0: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Κάτι νέο ξεκινά στα Γρεβενά. Το Επιμελητήριο Γρεβενών σας προσκαλεί σε ενημερωτική ημερίδα για το νέο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων και ενίσχυσης της απασχόλησης στην περιοχή. Ελάτε να μάθετε ποιους αφορά, τι περιλαμβάνει και πώς μπορείτε να συμμετέχετε. 5η, 15 Οκτωβρίου 2026, 6:30 το απόγευμα, στο Δημαρχείο Γρεβενών. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και από Εθνικούς Πόρους.
2: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
1: 24 ώρες μαζί σας.
3: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
4: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3. Ο πρώτος, η 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
5: Σεσουάρ για δολοφόνους.
6: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
5: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
6: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
5: Σεσουάρ για δολοφόνους.
6: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
5: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
7: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο Θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλκιονής.
8: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
9: Μπράβο και μου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
8: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά, αρκεί να γνωρίζεις τη φύνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα e-stegastiko.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών, χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
9: e-stegastiko.gr είπες? Βάζω μπροστά το σπίτι στο χωριό.
10: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
11: Και επιστρέφουμε, όπως σας προαναγγείλαμε, με Μανώλη Κωστίδη σήμερα στην ώρα του και από εδώ και στο εξής στην ώρα του, γιατί δεν θέλουμε να χαλάμε τις συνήθειες των ακροατών, εκεί γύρω στις 2.30. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι και ευχαριστώ, Αλίμονο. Πάντα στη διάθεσή σας.
11: Προσπαθούμε να φτιάξουμε συνήθειες στους ακροατές και έχουν μάθει να σε ακούν αυτή την ώρα, το σχόλιο σου, το ρεπορτάζ σου, τις πληροφορίες σου. Δεν ξέρω αν έχουν φτάσει αυτές οι εικόνες με τη ζεστή υποδοχή και το καλό κλίμα, αν έχουν φτάσει και στην Τουρκία και πώς σχολιάζονται, εννοώ τις επίσκεψεις Ρούμπιο.
12: Ακόμα δεν τους έχουν σχολιάσει. Ναι. Ομολογουμένως. Αυτό που βλέπουμε είναι καθαρά ισογραφικά. Λένε ότι ο Ρούμπι είναι εκεί. Οι δηλώσεις που έγιναν τις μεταδίδουν χωρίς να σχολιάζουν. Αλλά νομίζω θα έχουμε ικανοποίηση από την πλευρά της Τουρκίας, διότι ο Ρούμπιο ήταν. Ουσιαστικά δεν είπε τίποτα για την Τουρκία. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία ενόχληση από όσο αντιλαμβανόμαστε από την, από την αμερικανική πλευρά για τη στάση που τηρεί η Τουρκία για την στρατιωτικοποίηση των νησιών, για τα αιτήματά της, mm-hmm. για το καλό, για τα δεν ξέρουμε μέσα τι είπαν. Αλλά σε επίπεδο εικόνας και δηλώσεων, νομίζω είναι στα πλαίσια που θα επιθυμούσαν οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ, δηλαδή και η Τουρκία και η Ελλάδα.
11: Θα μου δώσεις, επειδή γνωρίζω ότι έχεις τηλεοπτικές υποχρεώσεις, θέλω να μου δώσεις 20 δεύτερα να ακούσουμε μαζί την απάντησή του για την ηλεκτρική διασύνδεση και να μου πεις εάν μπορούμε να σκεφτούμε τι εννοεί ο Ρούμπιο. Ο Ρούμπιο ρωτάται λοιπόν για την ηλεκτρική διασύνδεση και αν οι ΗΠΑ στηρίζουν αυτό το έργο.
13: Φυσικά κάποια από τα ζητήματα που είπατε, κάποια από αυτά που με ρωτήσατε σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις που εμπεριέχουν και συμπεριλαμβάνουν και άλλες χώρες. Δεν θα αναφερθώ σε ονόματα. Και τέτοιου είδους ζητήματα που είναι τόσο ευαίσθητα και κριτικής σημασίας είναι καλύτερο ίσως να αντιμετωπιστούν μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας και διπλωματίας.
11: Λέει λεπτές καταστάσεις που αφορούν και άλλες χώρες, δηλαδή την Τουρκία, καλύτερο είναι να αντιμετωπιστούν μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας.
12: Ναι, και αυτό το άκουσα με μεγάλη προσοχή. Πρώτα απ' όλα αφορά και την Τουρκία το θέμα. Δεν είναι, δηλαδή τελικά δεν είναι όπως υπήρξαν mm-hmm. κάποιες διάβολες που έλεγαν ότι μόνο Ελλάδα, Γαλλία...
11: Βάζει και την Τουρκία στο χάρτη, εννοείται. Και είναι συγκεκριμένη η ερώτηση. Είναι συγκεκριμένη
12: έτσι,
11: ερώτηση.
12: Άρα και η Τουρκία είναι εκεί μέσα. Το παραδέχονται οι Αμερικανοί, αυτό λένε. Άρα αυτό μπορεί να ικανοποιήσει και την Τουρκία. Τώρα από εκεί πέρα, ναι, λέει, πρέπει να υπάρχει μια συνεννόηση.
11: Και μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας καλό είναι να λύνεται.
12: Σωστό, άρα είναι η γαλλική εταιρεία να
11: είναι αυτό το σενάριο που συζητούσαμε και τις προάλλες.
12: Νομίζω, ναι. Και θα υπάρχει, φαίνεται ότι τουλάχιστον υπάρχει, όχι θα υπάρχει, εγώ λέω ότι οι Αμερικάνοι λένε ότι συνεννοηθείτε. Mm-hmm. Αυτό καταλαβαίνουμε.
11: Ναι. Υπάρχει και το θέμα του σκανδάλου με το χρηματιστήριο. Εμπλοκή Τούρκων αξιωματούχων. Αγγίζουν μέχρι και την αυλή του Ερντογάν. Αλλά ξέρεις τι, δεν θέλω να τα συζητήσουμε τώρα, γιατί πρέπει να βγει στο δελτίο ειδήσεων στην τηλεόραση. Οπότε θα τα πούμε αύριο αυτά, Μανώλη. Σε ευχαριστώ.
14: Εμείς πάντα στη διάθεση.
11: Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Ο Μανώλης Κωστίδης. Υπάρχει εκεί ένα σκάνδαλο στο χρηματιστήριο. Έχουν χάσει πάρα πολλοί Τούρκοι. Γύρω στα 18 δισεκατομμύρια έχουν κάνει φτερά με πρόσωπα πρωταγωνιστές σε αυτή την υπόθεση, άτομα τα οποία βρίσκονται στο περιβάλλον Ερντογάν, όχι στο φιλικό, στο οικογενειακό περιβάλλον Ερντογάν. Έχουν ξεσηκωθεί. Τώρα, ο κύριος Γεωργούσης είναι αντιπτέραρχος στην αποστρατεία, αναφέρθηκε στα της επίσκεψης Ρούμπιο, αλλά σε ό,τι αφορά εμάς και την Τουρκία.
15: Ένας αναθεωρητικός παίκτης στην περιοχή μας που κάποιοι του χαλάνε τα σχέδια θα έχει αυτή την αντίδραση. Η Ελλάδα, η Κύπρος και το Ισραήλ δεν επικαλέστηκαν ποτέ επιθετικές προθέσεις εναντίον της Τουρκίας. Η Ελλάδα τον προγραμματισμό που έχει κάνει θα τον ακολουθήσει.
11: Αυτά σε ό,τι αφορά και την αντιμετώπιση εκ μέρους της Τουρκίας για την επίσκεψη Ρούμπιο. Θα αλλάξουμε θέμα, θα πάμε στην Κρήτη, στον ανταποκριτή μας, στο Χάρη Λοντάκη. Είχαμε ακόμα ένα κρούσμα βίας, άγριας βίας, με θύμα και θύτες ανήλικους, μαθητές δηλαδή, στην ηλικία των 11-12 ετών. Μαντέψτε, και εδώ παίζει ρόλο το κινητό. Παίζει ρόλο το κινητό σε όλη αυτή την ιστορία. Γεια σου Χάρη, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι. Όπως ακριβώς το είπες, ένα ακόμα περιστατικό. Είναι πάρα πολλά τα περιστατικά που όχι απλά τα παιδιά της ηλικίας από το γυμνάσιο.
11: Δεν είναι ένας τσακωμός, Χάρη, έτσι όπως τον έχουμε στο μυαλό μας εμείς που έχουμε φτάσει πια σε κάποια ηλικία. Έχει αλλάξει το πράγμα.
16: Το πρόβλημα το μεγάλο είναι ότι υπάρχουν και θεατές οι οποίοι βιντεοσκοπούν και τα διακινούν μετά στα... Αυτό έγινε σε αυτή την περίπτωση. Τσακώθηκαν δύο παιδιά, 12 ετών παρακαλώ, πρώτης γυμνασίου. Ο καυγάς έγινε μέσα στο σχολείο, εν ώρα λειτουργίας του σχολείου. Στη συνέχεια όμως μεταφέρθηκε όταν σχόλασαν τα παιδιά, όταν ολοκληρώθηκε το μάθημά τους το μεσημέρι, λίγα μέτρα από το σχολείο. Εκεί δύο μαθητές χτύπησαν έναν ακόμα και ένας τραβούσε βίντεο. Ο νεαρός ο μαθητής, ο οποίος ήταν το θύμα της επίθεσης, αρχικά δεν θέλησε να δώσει συνέχεια. Όμως όταν είδε το βίντεο της δικτύωσης. Τότε ενημέρωσε τους γονείς του και υποβλήθηκε μήνυση. Συνελήφθησαν οι τρεις μαθητές, οι δύο που τον χτύπησαν και που τραβούσε το βίντεο, και οι γονείς του φυσικά, οι γονείς τους, συνολικά 8 άτομα, προφανώς είχαν αφαιθεί ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα, όμως είναι ένα ακόμα περιστατικό βίας στα σχολεία και δημοσιοποίησης του που τραβάνε τα παιδιά. Όλα αυτά στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου. Εχθές το μεσημέρι έγινε το περιστατικό. Σήμερα οι μαθητές επέστρεψαν στο σχολείο και θα αποφασιστεί από το σύλλογο
11: τι θα γίνει για τα περαιτέρω.
16: Για τα περαιτέρω.
11: Σε ευχαριστώ, Χάρη. Καλή συνέχεια. Ο Χάρης Λοντάκης από την Κρήτη. Προσέξτε τώρα, κοινός παρανομαστής, όλη αυτή η ιστορία να το καταγράψουν σε βίντεο και να το αναβάζουν στα social. Στην Κρήτη και στη Θεσσαλονίκη. Σοφία Γαλάνη.
14: Και αυτή τη φορά το βιντεοσκοπούσαν και όχι μόνο το βιντεοσκοπούσαν, καφιόνταν και γι' αυτό μεταξύ τους, γιατί στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης έχουμε 8 άτομα τα οποία ταυτοποιήθηκαν. Παιδιά. Δεν ήταν ένας και δύο, ήταν όλοι ανήλικοι. Μιλάμε για 7 κορίτσια 12, 13 και 14 ετών και ένα αγόρι ηλικίας 16 ετών. Δηλαδή αντιλαμβανόμαστε ότι είναι μικρές
11: που έβαλαν ηλικίες. Στη μέση κοριτσάκι ή αγοράκι.
14: Έβαλαν στο μάτι μία 13χρονη. Δεν ξέρουμε αν υπήρχαν προηγούμενα ή όχι, εν πάση περιπτώσει. Μία από τα κορίτσια φαίνεται ότι με κάποιο πρόσχημα την παρέσυρε μέσα σε αθλητικές εγκαταστάσεις στο δημοτικό γήπεδο, συγκεκριμένα στην περιοχή των Αμπελοκήπων της Θεσσαλονίκης. Και εκεί φαίνεται ότι περίμεναν και οι υπόλοιποι, τις επιτέθηκαν με αγριότητα, τη χαστούκησαν επανειλημμένα, τη τραβούσαν και τα μαλλιά. Μάλιστα, το αγόρι ο νεαρός, ο 16χρονος, φρόντισε να εμποδίσει και την έξοδό της από το χώρο. Και μάλιστα την απειλούσε συγχρόνως με τη ζωή της. Ότι αν πεις τίποτα πουθενά ή αν τολμήσεις
11: να πεις, θα σκοτώσουμε. Αλλά αυτό πρέπει να καταγραφεί με κινητό.
14: Το βιντεοσκοπούσαν κιόλας. Μία από όλες. Μία από τις ανήλικες.
11: Να ανέβει στα social. Αυτός είναι ο σκοπός όλης αυτής της ιστορίας. Έχεις και από το αστυνομικό δελτίο επίσης μία ληστεία, μία βία ληστεία, μάλιστα εις βάρος μιας εγκύου.
14: Ναι, η οποία περπατούσε σε πλατεία στην περιοχή της Νίκαιας, μια γυναίκα 24 ετών, νωρίς το πρωί την προηγούμενη Παρασκευή. Ένας 17χρονος λοιπόν την πλησίασε και την χτύπησε και μάλιστα με γροθιά στην κοιλιά. Και ήταν εμφανώς έγκυος, προκειμένου να της πάρει το πορτοφόλι, το οποίο είχε μέσα χρήματα, και μετά τράπηκε σε φυγή. Βέβαια, συνελήφθη. Εντοπίστηκε λίγες ώρες αργότερα στην περιοχή του Περάματος. Τώρα η έγκυος πήγε στο νοσοκομείο προληπτικά. Ευτυχώς δεν διατρέχει κάποιο κίνδυνο η ίδια ή το έμβριο. Ο ανήλικος τώρα θα οδηγηθεί σε σοφρονιστικό κατάστημα.
11: Για τα περαιτέρω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία Γαλάνη. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε με Νίκο Φιλιππίδη.
17: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των...

0: Νίκο Φιλιππίδη. Μην ξεχάσω μόνο, επειδή με τον Νίκο σχολιάζαμε και τις εκτεταμένες καταστροφές που προκλήθηκαν στην Κρήτη από τη σφοδρή βροχόπτωση. Έχουμε μια σειρά μέτρων από την πλευρά της πολιτείας για τη στήριξη των πληγέτων. Ανακοίνωσαν και οι τράπεζες μια σειρά από μέτρα. Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών για Νοικοκυριά και Επιχειρήσεις, τα οποία επλήγησαν βεβαίως. Μεταξύ αυτών είναι η αναστολή της υποχρέωσης καταβολής δόσεων για δάνεια. Αναστέλλεται η υποχρέωση μέχρι το τέλος του χρόνου και αναστέλλονται και οι διαδικασίες δικαστικής και εξώδικης εισπράξης απαιτήσεων για δάνεια και από φυσικά πρόσωπα και από επιχειρήσεις και μια σειρά άλλων δράσεων από την Ένωση Τραπεζών για τους πληγέντες από τη Θεομηνία. Γεια σου Νίκο Φιλιππίδη.
1: Γεια σου Σπύρο.
0: Καταρχάς έχω δεχτεί 2-3 μηνύματα που μου λένε ότι πότε θα ακούσουμε τον Νίκο, γιατί είχαν συνηθίσει να σε ακούν αρκετά νωρίς. Αλλά εγκλωβιστήκαμε και εμείς με Ρούμπιο. Ακολουθούμε επίσκεψη Ρούμπιο. Συνεπώς απολογούμε στους ακροατές μας. Θα επανέλθει ο Νίκος Φιλιππίδης εκεί όπου είναι η θέση του. Πρώτα με το καλό να φύγει ο Αμερικανός ΥΠΕΞ και όλα θα μπουν στη θέση τους. Θέλεις να αρχίσουμε με τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού, εκτός αν έχεις εσύ κάτι άλλο στο μυαλό σου για τις, για τις επιχειρήσεις και τα μέτρα στήριξη για την ενέργεια?
1: Ας ξεκινήσουμε από αυτά. Η αλήθεια είναι ότι είναι στο πλαίσιο της συγκρατημένης παρέμβασης, 95 εκατομμύρια ευρώ, με μεγαλύτερη περίμετρο από αυτά που ίσχυε μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα ενισχύουν κατά κύριο λόγο οι 40 μεγαλύτερες και πιο έτσι ενεργοβόρες βιομηχανίες, πάνω από 7 τεραβατώρες ετησίως. Τώρα κατέβει και στις μικρές και στις μεσαίες, δηλαδή έχουμε κατέβει σε μια περίμετρο κοντά στις 700 βιομηχανίες. Αυτές είναι οι βιομηχανίες στην Ελλάδα, επειδή ψάχνουμε όλες τις βιομηχανίες πόσες είναι. 700 είναι στην Ελλάδα. Αυτές οι 700 λοιπόν θα ενισχυθούν περίπου το 1 τρίτο με 1 τέταρτο του κόστους του ρεύματος θα απορροφηθεί με διάφορους τρόπους, με διάφορα εργαλεία, με το κόστος για τον προϋπολογισμό να αυτό που αναφέραμε νωρίτερα κοντά στα 95 ευρώ.
0: Θέλω να ακούσουμε εδώ τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ό,τι αφορά τους κλάδους που, δραστηριοποιούνται αυτές οι επιχειρήσεις.
2: Μια άμεση επιδότηση του ρεύματος, αυτή θα αφορά κλάδους όπως τα τσιμέντα, τα τρόφιμα, τα χαρτικά, τα πλαστικά, αλλά και την πρόσθετη στήριξη των ενεργοβόρων επιχειρήσεων πέραν της αντιστάσεις εκπομπών.
0: Εκπομπών ρήπων εννοεί. Τρόφιμα, τσιμέντα, χαρτικά και πλαστικά είναι τομείς πολύ κρίσιμοι και σε ό,τι αφορά την ανταγωνιστικότητα αυτών των επιχειρήσεων, αλλά θα έλεγα στα τρόφιμα εξαιρετικά κρίσιμοι, γιατί έρχονται δύσκολες μέρες.
1: Όχι, και τα υπόλοιπα αφορούν τα τρόφιμα. Αν σκεφτείς ότι τα πλαστικά είναι μέρος του τροφίμου.
0: Έχεις δίκιο. Η συσκευασία, βέβαια. Ναι, δίκιο μου.
1: Κανονικότατα. Υπάρχουν κατασκευαστικά υλικά. Είναι οι τομείς που αναφέρουμε συχνά πυκνά ότι είναι η πρώτα. Περιλαμβάνει τομείς που έχουν ήδη ανακοινώσει αυξήσεις. Είναι τομείς που όλοι εκτιμούσαμε και οι εκπρόσωποι τους έλεγαν ότι έρχονται αυξήσεις. Και το θέμα είναι αυτές να έρθουν πιο λελογισμένες ή αν είναι δυνατόν και να απορροφηθούν πλήρως. Αυτό είναι το θέμα τώρα αυτή τη στιγμή. Αυτό προσπαθεί ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση. Προσπαθεί επί της ουσίας να προλάβει νέες αυξήσεις οι οποίες θα καταλήξουν στα ράφια του σούπερ μάρκετ, στα προϊόντα, στα είδη πρώτης ανάγκης, στο κόστος κατασκευής κατοικιών σε μια περίοδο που έχουμε και μεγάλο θέμα με την στεγαστική κρίση. Αυτό προσπαθεί να προλάβει και να συγκρατήσει στο μέτρο πάντα του δυνατού, γιατί θα ήταν και πολύ περίεργο να ανακοινωθεί ένα ηλικιώδες πακέτο μεγάλο για τη βιομηχανία και τη στιγμή που ακόμα δεν έχουν εξασφαλιστεί τα χρήματα που από ό,τι λέει η κυβέρνηση θα ήθελε να δώσει, αλλά δεν επιτρέπεται από τους δημοσιονομικούς κανόνες στους πολίτες τους υπόλοιπους.
0: Ναι, είναι αυτή η παρέμβαση που ζητάει και με την επιστολή στην πρόεδρο της Κομισιόν.
1: Σωστά.
0: Κεφάλαιο δεύτερο, είπαμε για τις επιχειρήσεις, είναι αυτό το μέτρο. Δεν ξέρω κατά πόσο τις ικανοποιεί βέβαια, Νίκο.
1: Όχι, έχουν βγάλει ανακοινώσεις ακόμα και φορείς, για παράδειγμα, όπως η Ευικέν, οι οποίοι το προηγούμενο διάστημα είναι φορείς της βιομηχανίας όλοι αυτοί, που το προηγούμενο διάστημα θα έλεγα ότι είχαν βγει πολύ έντονα με σκληρές, δύσκολες ανακοινώσεις για κανένα τρίμηνο, τετράμηνο και παραπάνω. Τώρα βγήκανε και εκφράσανε την ικανοποίησή τους. Τώρα η αλήθεια είναι ότι πάντα θα υπάρχουν παράπονα. Θα έλεγα όμως ότι τα παράπονα τώρα αυτή τη στιγμή αρχίζουν και γίνονται μεγαλύτερα στους από κάτω κλάδους, τους κλάδους τους πιο μικρούς, τους κλάδους οι οποίοι η επιχειρηματικότητα η πιο μικρή, η οποία έχει μεγάλες ενεργειακές ανάγκες και για τις οποίες ακόμα δεν έχουμε ούτε ακούσει κάτι, ούτε έχει φτιαχτεί κάποιο είδους πρόγραμμα. Για παράδειγμα, η κατηγορία του ενός αρτοποιείου, το οποίο δεν καλύπτεται, δεν ανήκει σε αυτή την περίμετρο, είναι μικρότερη επιχείρηση, δεν καλύπτεται όμως ούτε από τις ανακοινώσεις που κατά καιρούς υπάρχουν για τους πολίτες. Παρά μόνο σε ό,τι αφορά τις οριζόντιες μειώσεις στην αντλία. Και αυτό εκεί, αφορά τους πάντες.
0: Και εκεί όμως, όπου υπήρξαν ανακοινώσεις, εξακολουθούν να υπάρχουν παράπονα. Θα ακούσουμε τον κύριο Τσιπούρα. Ο κύριος Τσιπούρας είναι ο πρόεδρος των αλλιέων Νέας Κρίνης Καλαμάριας. Μίλησε στον Αντένα για τα πρόσφατα μέτρα που ανακοινώθηκαν για την επιδότηση στο πετρέλαιο.
3: Εμείς είναι η πρότασή μας 50 με 55 λεπτά επιδότηση, είτε είναι τους προηγούμενους μήνες, είναι και αυτούς που έρχονται. Την ίδια στιγμή σε όλη την Ευρώπη η επιδότηση είναι 60, 65, 67 λεπτά. Στην Κύπρο είναι 58. Και εδώ μας λένε 32 για 2 μήνες και 24 και είναι σαν να μας κάνουν χάρη.
0: Αυτό λέει ένας τουλάχιστον εκπρόσωπος των αλλιών, έτσι, με τα... Δεν ξέρω αν μιλάει στον ομοσπονδιακό.
1: Είναι γνωστό ότι υπάρχουν κλάδοι, υπάρχουν χώρες οι οποίες έχουν ενισχύσει, αλλά δεν το έχουν κάνει όλες. Και δεν έχει γίνει παντού. Έχει διάφορα, έχουν διαλέξει, κάθε χώρα έχει διαλέξει και έχει βάλει προτεραιότητες με τα διαθέσιμα ποσά τα οποία έχει, τα οποία είναι και μειωμένα αυτή την περίοδο σχεδόν για όλους. Τώρα, για την επιδότηση προφανώς του αλλιευτικού πετρελαίου, όλα αυτά είναι θέμα προϋπολογισμού. Επειδή ακούω διάφορα για κοινοτικά προγράμματα και αυτά, τα κοινοτικά προγράμματα δεν φτιάχνονται για να δίνουν επιδοτήσεις. Τα κοινοτικά προγράμματα είναι για να αναπτύσσουν δράσεις μείωσης του κόστους παραγωγής, οι οποίες όμως είναι σε βάθος χρόνου. Δεν πάνε σε άμεσες εισοδηματικές ενισχύσεις. Άρα εδώ είναι θέμα ξανά προϋπολογισμού και αντοχών του προϋπολογισμού. Άρα είναι στο γενικό πακέτο οι αλλιείς, πέραν της επιδότησης που έχουν πάρει, η οποία είναι αντίστοιχη του αγροτικού πετρελαίου και προφανώς ελαφρύνει, όσο μπορεί να ελαφρύνει, σε έναν κλάδο που έχει ανέβει 120% το βασικό τους έξοδο, που είναι το καύσιμο τους τελευταίους 9 μήνες. Δεν συζητάμε ότι είναι πρόβλημα, είναι μεγάλο πρόβλημα. Το αντιλαμβανόμαστε αυτό, απλώς να κάνουμε και μια συζητήση οι οποίες να είναι ρεαλιστικές, δηλαδή να καταλαβαίνουμε ότι αυτή τη στιγμή ζητάνε χρήματα από τον προϋπολογισμό. Άρα θα πρέπει να δούμε αν ο προϋπολογισμός μπορεί να τα δώσει. Ναι. Και αυτή η συζήτηση νομίζω θα κορυφωθεί την επόμενη εβδομάδα, 14 του μηνός, εν ώψη των ανακοινώσεων για το πετρέλαιο θέρμανσης κατά βάση.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σου, Σπύρο.
0: Σε ευχαριστώ. Ο Νίκος Φιλιππίδης, αμέσως τώρα διεθνής εξελίξεις από την Deutsche Welle.
4: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Μαύρη επέτειος για την 7η Οκτωβρίου στο Ισραήλ, εκδηλώσεις μνήμης, κριτική στην κυβέρνηση. Ο τουρκικός τύπος για την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα, στο επίκεντρο άμυνα και ενέργεια. Η Γερμανία μπλοκάρει επένδυση της Κόσκο στο Αμβούργο, επικαλείται λόγους ασφαλείας. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. 3 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ και τις απαγωγές Ισραηλινών πολιτών. 3 χρόνια οδύνης, απώλειας και μιας ανάμνησης που δεν πρόκειται να ξεχαστεί, σχολιάζει ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισακ Χέρτσοκ. Σε μήνυμά του, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς αναφέρει ότι η Γερμανία παραμένει σταθερά στο πλευρό του Ισραήλ. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, επισημαίνει ότι η απίστευτη θηριωδία και ο τρόμος της 7ης Οκτωβρίου δεν επιτρέπεται να επαναληφθούν. Σε ανακοίνωσή της, η φιλοϊρανική οργάνωση Χεσμπολάχ του Λιβάνου επιχειρεί να δικαιολογήσει την πολύ νεκρή επίθεση της 7ης Οκτωβρίου. Σημαντική τακτική νίκη για τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν, ο δήμαρχος της Σμύρνης, Εμίλ Τουγκάι, που έχει αποχωρήσει από το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα της Αντιπολίτευσης, προσχωρεί στο κυβερνών κόμμα ΑΚΕΠΕ. Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, το παράδειγμα του θα ακολουθήσουν άλλοι τοπικοί άρχοντες σε δήμου της Σμύρνης. Κατά αυτόν τον τρόπο, το κόμμα του Ερντογάν αποκτά για πρώτη φορά δήμαρχο στη Σμύρνη, πόλη που θεωρείται παραδοσιακό προπύργιο της αντιπολίτευσης. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Συνεχίζουμε με σύντομες ειδήσεις. Τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τις νέες μαζικές ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο και άλλες πόλεις της Ουκρανίας τις τελευταίες 24 ώρες, σύμφωνα με τοπικές πηγές. Κύριος στόχος των Ρώσων ήταν οι ενεργειακές υποδομές, δηλώνει ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Το βραβείο Νομπέλ Χημίας απονέμεται φέτος τον Γάλλο Ανρί Καγκάν και τον Ιάπωνα Κένσο Σοάι για την έρευνά τους που έδωσε απάντηση σε ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια της χημίας, την προέλευση της ομοχειρομορφίας. Οι ανακαλύψεις θεωρούνται ιδιαίτερα χρήσιμες για τη φαρμακευτική βιομηχανία. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
0: Και επιστροφή στο Φάληρο με Θανάση Κρητικό στο στούντιο για τις αθλητικές ειδήσεις.
5: Χαίρετε. Πριν από λίγο έγινε γνωστή η επέκταση της συμφωνίας μεταξύ Sport FM TV και στοίχημα GBL του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ. Για την επέκταση της συμφωνίας, ήταν η συμφωνία υπάρχουσα ήταν για 3 χρόνια, 2+1. Πλέον πάμε στα 5, 2 έξτρα δηλαδή. Οπότε οι φίλοι του μπάσκετ, όπως από την πρώτη αγωνιστική το περασμένο Σαββατοκύριακο, έτσι και για τα επόμενα 5 χρόνια, θα έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν το ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ. Χθες ο ΠΑΟΚ για το EuroCup τη δεύτερη αγωνιστική έκανε το 2-2, επικράτησε 75-72 της Μπόσνα, και το βράδυ είχαμε το πάρα πολύ συγκινητικό αντίο του Λίονελ Μέση στην Εθνική Αργεντινής. Πολύ κλάμα, πολλά δάκρυα, γέμισε το Μονουμεντάλ, χιλιάδες κόσμος, το αντίο του κορυφαίου όλων θα πω εγώ στην Αλμπή Σελέστε.
0: Και εγώ το ίδιο θα πω, ναι. Και εγώ.
5: Μετά από ένα παγκόσμιο κύπελο και 2 Κόπα Αμέρικα.
0: Σε ευχαριστώ Θανάση.
5: Καλή συνέχεια.
0: Πάμε επόμενη γράμμη.
6: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
6: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
6: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
6: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος του μαγαζίνου. Σε λίγο δελτίο ειδήσεων. Να μας μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Εύχομαι να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας.
8: Γιαγιά μου, τι έχεις?
9: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
8: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
9: Γιατί, γιατί κάτι με τριγυρίζει.
8: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
9: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
8: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
10: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε.
11: Αμέσως μετά, κοντά σας ο Δήμος με το μουσικό κοκτέιλ. Star FM 93,3. Ο πρώτος.
12: Ο ζωντανός σταθμός.
13: Star FM. Σύγχρονη δόμηση.
14: Πλήρης ανακαίνιση.
13: Άψογα υλικά.
14: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
13: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
14: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
13: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
14: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
13: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
14: Και όλα γίνονται εύκολα.
15: Η ώρα στον Star FM είναι 3. Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
16: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
15: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
16: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
15: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
16: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
15: Πίτσα Ρωμαίο.
16: Για αυτούς που ξέρουν.
17: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
18: Είσαι μικρός! Πολύ μικρός! Μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις. Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
19: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο γλυκής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
20: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά. 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
21: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
22: Ακούς. Star FM 933. Star FM.
23: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Με πάρα πολύ ωραίο τραγούδι ξεκινάμε σήμερα το ραδιοφωνικό μας πρόγραμμα. Με πάρα πολύ ωραίο τραγούδι και πολύ πολύ έτσι δυνατά ξεκινά το μουσικό μας κοκτέιλ και για σήμερα. Μια όμορφη καλημέρα να σας ευχηθούμε, ένα όμορφο πρωινό. Είμαι ο Δήμος, αυτό είναι το μουσικό μας κοκτέιλ. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας και για σήμερα εδώ θα είμαστε με πολλή μουσική, με παράξενες ειδήσεις, με τηλεοπτικές εξελίξεις, με όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε. Θα είμαστε εδώ για να περάσουμε όμορφα. Μια όμορφη καλημέρα να σας ευχηθούμε για όλους και όλες εσάς που είσαστε εδώ στην παρέα μας κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 και ένα όμορφο μεσημεράκι σε εσάς που μας απολαμβάνετε κάθε μεσημέρι στις 3 εδώ δυνατά πάντοτε στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, στον Star FM και στους 93 και 3. Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με το πρώτο θέμα και θα περάσουμε έτσι λιγάκι να δούμε τι γίνεται με τον Εκατομμυριούχο. Ο Εκατομμυριούχος με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου που είναι ένα από τα αγαπημένα τηλεπαιχνίδια της τηλεόρασης τα τελευταία χρόνια. Ο Εκατομμυριούχος ο οποίος επιστρέφει με ολοκένουργια επεισόδια και μάλιστα τα πρώτα επεισόδια στον Εκατομμυριούχο θα τα δούμε με διπλούς συμπαίκτες καθώς θα είναι special επεισόδια. Και έτσι θα υπάρχουν γνωστοί και αγαπημένοι παίκτες στο συγκεκριμένο τηλεπαιχνίδι μέσα από τα πρόσωπα τα οποία θα περάσουν από τις καρέκλες του Εκατομμυριούχου. Θα είναι σίγουρα από ό,τι βλέπω εδώ ο ηθοποιός Τάσος Νούσιας, ο Γιώργος ο Γεροντιδάκης, η Ζωή Ριγοπούλου, ο Σταύρος Βίγκος, ο Τάσος Ιορδανίδης, ο Ρένος Χαραλαμπίδης, η Σία Κοσιόνη, ο Βασίλης Χιώτης, ο Άκης Παυλόπουλος και η Ρένα Μόρφη. Είναι οι 10 αγαπημένοι special παίκτες που θα δούμε στα πρώτα επεισόδια του Εκατομμυριούχου. Τα οποία όπως είπαμε δεν θα έχουν πλέον μία καρέκλα, θα είναι διπλή η καρέκλα για τα επεισόδια αυτά και κάπως έτσι ο Εκατομμυριούχος θα ξεκινήσει δυνατά και φέτος την τηλεοπτική του πορεία στο πρόγραμμα του Αντένα. Θα συνεχίσει, θα τον βλέπουμε και σε όλη τη διάρκεια της σεζόν καθώς είναι το τηλεπαιχνίδι το οποίο σημειώνει πολύ ψηλή τηλεθέαση σε οποιαδήποτε ώρα και ζώνη αν μεταδοθεί. Είτε παίζει μόνο Σαββατοκύριακο ο Εκατομμυριούχος, είτε παίζει καθημερινές. Ό,τι ώρα και αν μπει, ναι, είναι σίγουρο ότι πηγαίνει πολύ καλά σε τηλεθέαση. Βέβαια να πούμε ότι φέτος το Γρηγόρη Αρναούτογλου εκτός από τον Εκατομμυριούχο και εκτός από το The Tonight Show που θα τον βλέπουμε και εκεί αρκετές φορές με τη βραδινή του εκπομπή μέσα στην εβδομάδα, έχει και την ταξιδιωτική του εκπομπή η οποία έκανε γυρίσματα όλο το καλοκαίρι. Και όχι μόνο, και θα δούμε αρκετά επεισόδια και από την ταξιδιωτική εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου. Οπότε και φέτος το πρόγραμμα του Αντένα θα έχει σίγουρα πολύ Αρναούτογλου. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και βέβαια το καλό είναι ότι είναι ένας παρουσιαστής όπου ο κόσμος

0: τον αγαπά πάρα πολύ, διότι αν και παίζουν οι εκπομπές του πολλές φορές μέσα στην εβδομάδα και είναι πολλές ώρες στον τηλεοπτικό αέρα, πηγαίνουν όλες πολύ καλά σε τηλεθέαση. Είναι πολύ αγαπημένο πρόσωπο Γρηγόρης Αρναούτογλου και έτσι και φέτος το πρόγραμμα του Αντένα θα έχει σίγουρα πολύ Αρναούτογλου. Εσείς μένετε εδώ στην παρέα μας, αυτό είναι το μουσικό μας κοκτέιλ, είμαι ο Δήμος, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, περιμένουμε σχόλια, παρατηρήσεις και προτάσεις, θα μας στείλετε email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση starfmgravena@gmail.com, στα social media θα μας βρείτε στο Instagram γράφοντας Δήμος starfmgravena και στο Facebook μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο και μπορείτε να μας ακούτε ολοζώντανα σε Ελλάδα και εξωτερικό, οπουδήποτε και αν βρισκόσαστε πληκτρολογείτε star.fm.gr. Καλή ακρόαση σας εύχομαι και καλή ραδιοδιασκέδαση.
1: Ακούς Star FM 933. Star FM.

0: Star FM 933 και μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο στο ραδιόφωνο σου, φίλε Κροατρία και φίλε Κροατή. Εδώ είμαστε καθημερινά, το ραδιοφωνικό μας ραντεβού είναι κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 και κάθε μεσημεράκι στις 3 σου σερβίρουμε το μουσικό μας κοκτέιλ, πάντα με τα καλύτερα. Και λίγο πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, πάμε να δούμε τι ακριβώς γίνεται με τη Φέη Σκορδά και τον Αντένα, διότι φαίνεται πως θα έχουμε αλλαγές. Σας είχαμε πει λοιπόν ότι ο Αντένα ήθελε να βάλει την Φέη Σκορδά στη ζώνη του Σαββατοκύριακου και μάλιστα το μεσημέρι απέναντι από την Αταλία Γερμανού. Φαίνεται όμως ότι υπάρχουν αρκετές αντιρρήσεις, καθώς η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια η Αταλία Γερμανού πάντα είναι πρώτη στη μεσημεριανή ζώνη με την εκπομπή της στον Α, με το καλύτερα δεν γίνεται. Όσες εκπομπές αν πήγαν έτσι να βγουν απέναντί της δεν τα κατάφεραν, έκαναν χαμηλή τηλεθέαση και φαίνεται ότι αυτό είναι έτσι κάτι το οποίο σκέφτονται πολύ στον Αντένα και η Φέη Σκορδά, αλλά και εκεί στον Αντένα το ξανασκέφτονται και μαθαίνουμε ότι τελικά μάλλον η Φέη Σκορδά θα επιστρέψει τηλεοπτικά στη ζώνη του Σαββατοκυριακού, αλλά όχι το μεσημέρι απέναντι από την Αταλία Γερμανού, αλλά το πρωί σε μια άκρος ψυχαγωγική εκπομπή η οποία θα παίζει 10 με 1 λογικά απέναντι από την πρωινή εκπομπή του Open που παρουσιάζει η Ιωάννα Μαλέσκου και η Κατερίνα Ζαρίφη. Έτσι λοιπόν οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν τη Φέη Σκορδά να επιστρέφει τηλεοπτικά. Όχι ακόμη, θα αργήσει λίγο η Φέη να επιστρέψει. Λογικά αυτό θα γίνει τέλος Σεπτέμβρη, ίσως και αρχές Οκτώβρη. Δεν έχει βγει κάτι επίσημα. Οπότε περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση και φυσικά να δούμε τι θα γίνει, καθώς η Φέη Σκορδά, όπως όλα δείχνουν, θα επιστρέψει τηλεοπτικά στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου στον Αντένα. Και έτσι η εβδομάδα της θα είναι και πιο ξεκούραστη και πιο χαλαρή, γιατί δεν θα κάνει καθημερινό, θα κάνει Σαββατοκύριακο και θα είναι έτσι πιο χαλαρά μετά από πολλά χρόνια που η Φέη Σκορδά παρουσιάζει καθημερινές εκπομπές σε όλους τους τηλεοπτικούς σταθμούς που έχει συνεργαστεί. Τώρα μέχρι στιγμής στο Open έχει κάνει η πρεμιέρα η πρωινή εκπομπή του Σαββατοκύριακου, μιας και μιλάγαμε για τις εκπομπές αυτές, με την Ιωάννα Μαλέσκου στην παρουσίαση και την Κατερίνα Ζαρίφη να είναι στο πλευρό της. Μια πρωινή εκπομπή η οποία ξεκίνησε με καλή ομάδα, δυνατή, αλλά από τηλεθέαση μέχρι στιγμής και χωρίς ανταγωνισμό δεν φαίνεται να έχει συγκινήσει το τηλεοπτικό κοινό. Μονοψήφια νούμερα κάνει, 7 με 8% κάνει η εκπομπή στο σύνολο του κοινού, κάτι το οποίο φυσικά δεν είναι και τόσο ικανοποιητικό, καθώς ακόμη δεν υπάρχει και ανταγωνισμός, δηλαδή έντονος ανταγωνισμός ενώ στην ψυχαγωγία. Φανταστείτε τώρα να ξεκινήσει και η Σκορδά την πρωινή εκπομπή του Σαββατοκύριακου, οπότε τα πράγματα θα είναι πολύ πιο δύσκολα. Εσείς θα μείνετε εδώ στην παρέα μας, δεν θα πάτε πουθενά. Εμείς θα περάσουμε σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Μαζί μας πάντα η πίτσα Ρωμαίο. 2462-023-900 καλείς για να την απολαύσεις. Λαχταριστή, λαχταριστή πάντοτε. Με ολόφρεσκη ζύμη, με τα καλύτερα υλικά. Η πίτσα Ρωμαίο έρχεται στο σπίτι σου μόνο με ένα τηλεφώνημα. Από τις 6 το απόγευμα και μετά. Καλείς το 23-900 και την απολαμβάνεις. Επίσης στη Ρωμαίο θα απολαύσεις τη φρεσκοκομμένη σου σαλάτα, τις πατατούλες σου, τα αναψυκτικά σου, μοναδικό πέινιρλι, τέλειο κλαμπ σάντουιτς, τη μοναδική σοκολατόπιτα που έχει Ρωμαίο με φουλ μερέντα και τριμμένο μπισκότο, και αν πάρεις δύο πίτσες παίρνεις και το δωράκι σου. Όλα αυτά πάντοτε λαχταριστά από την πίτσα Ρωμαίο. Φύγαμε να μάθουμε περισσότερα, διαφημίσεις και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
5: Ακούς Star FM 933. Star FM.
6: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
7: Σε έναν κόσμο που φαντάζει τεράστιος, υπάρχουν κάποια πράγματα που εκμηδενίζουν τις αποστάσεις. Γνώση, κατανόηση, επικοινωνία ή αλλιώς το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Bladu. Σύγχρονες διδακτικές μέθοδοι από άρτια καταρτισμένους καθηγητές. Ευέλικτο ωράριο αλλά και ειδικά διαμορφωμένα τμήματα για φοιτητές, δημόσιους και ιδιωτικούς υπαλλήλους σε ανταγωνιστικότατες τιμές. Αποκτήστε τώρα Lower, Advanced και Proficiency με 100% επιτυχία. Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Bladu.
8: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
7: Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
9: Frictoria.com Data Center Services.
10: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
11: Φιλοξενία εξοπλισμού. Colocation Hosting. Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers.
9: Frictoria.com Data Center Services.
11: Φιλοξενία ιστοσελίδων. Web Hosting. Μετάδοση πολυμέσων. Media Streaming.
9: Frictoria.com Data Center Services.
11: Εφαρμογές ιστού Google. Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας. Reseller Hosting.
9: Frictoria Data Center Services.
12: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
9: Frictoria.com Data Center Services.
12: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
9: www.frictoria.com.
13: Central.
14: Central.
15: Central.
13: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
16: La gente está muy loca.
13: Και το πρωί και το βράδυ.
16: All day. All night.
13: Central και
17: φύγαμε.
16: All day. All night. All night. All night.
13: Central στη Γαλατινή.
3: Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.
18: Star FM 933, μόνο επιτυχίες.

0: Επιστροφή και πάλι εδώ στο στούντιο 1 του Star FM, εδώ από όπου μεταδίδεται καθημερινά το μουσικό μας κοκτέιλ, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 και κάθε μεσημεράκι στις 3. Είμαι ο Δήμος και εδώ είμαστε με πολλή μουσική, παράξενες ειδήσεις και τηλεοπτικές εξελίξεις. Πριν περάσουμε στο επόμενο θέμα, θα βάλουμε στην παρέα μας το κέντρο αγγλικής γλώσσας System της Kellys Blantu, το οποίο θα βρείτε εδώ στα Γρεβενά Κωνσταντινούπολεως 4 στο πρώτο όροφο και μπορείτε να καλέσετε στο 2462-084-333 για να ενημερωθείτε πώς μπορείτε να πάρετε το πτυχίο σας στα αγγλικά. Και εσείς που είσαστε ενήλικες και θέλετε πτυχίο αγγλικών, νέα τμήματα δημιουργούνται συνεχώς. Μπορείτε να πάρετε το πτυχίο σας στα αγγλικά τώρα και να παρακολουθείτε τα μαθήματα τις ώρες που βολεύει το δικό σας πρόγραμμα. Θα έχετε 100% επιτυχία και πολύ προσιτές τιμές στα δίδακτρα. Αλλά και για εσάς αγαπητοί γονείς που θέλετε το παιδάκι σας να ξεκινήσει σωστά τα αγγλικά του, που θέλετε το παιδάκι σας να πάρει το πτυχίο του γρήγορα, σωστά, από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, σε σύγχρονους τρόπους διδασκαλίας, με ολιγομελή τμήματα και φυσικά με 100% επιτυχία, κέντρο αγγλικής γλώσσας System θέλετε και την Kellys Blantu, με πολύ προσιτές τιμές στα δίδακτρα και επιπλέον έκπτωση στα αδέρφια. Νέα τμήματα δημιουργούνται συνεχώς στο System, οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάντε τώρα την εγγραφή σας για το παιδάκι σας για να πάρει το πτυχίο του στα αγγλικά με 100% επιτυχία. Εμείς σας προτείνουμε το System, εσείς επικοινωνείτε μαζί, μιλάτε και η επιλογή μετά είναι δική σας. 2462-084-333 καλείτε για να μιλήσετε με την υπεύθυνη σπουδών Kellys Blantu και να ενημερωθείτε για όλα όσα πρέπει να ξέρετε για να ξεκινήσει σωστά το παιδάκι σας στα αγγλικά του και να πάρει το πτυχίο του με 100% επιτυχία. Σε λίγο θα μάθουμε περισσότερα για το System. Εμείς συνεχίζουμε εδώ κανονικότατα το ραδιοφωνικό μας πρόγραμμα και θα σας πάω για τη συνέχεια σε εξελίξεις που έχουν να κάνουν με το Ρουμπζουκ, το τηλεπαιχνίδι του Αντένα με τη Ζέτα Μακρυπούλια, το οποίο για 9 χρόνια, 9 ολόκληρα χρόνια το Ρουμπζουκ μας συντρόφευε στην καθημερινή ζώνη του Αντένα. Φέτος τελικά πάρθηκε η απόφαση, ενώ είχαν ακουστεί άλλα και ενώ είχαν πάρει άλλη απόφαση πάλι στον Αντένα να συνεχιστεί κανονικά το Ρουμπζουκ, να γίνει μια έτσι ολική ανανέωση και στο πλατό και στα παιχνίδια και να το δούμε στην καθημερινή του ζώνη. Τελικά τελευταία στιγμή έγιναν αλλαγές μέσα στο καλοκαίρι και αποφασίστηκε από τον Αντένα το Ρουμπζουκ προς το παρόν να μην βγει τηλεοπτικά στην καθημερινή του ζώνη. Ίσως γιατί υπάρχει αυτό το σενάριο να το δούμε τα Σαββατοκύριακα, προς το παρόν όμως δεν είναι κάτι σίγουρο. Το μόνο σίγουρο είναι ότι μετά από 9 χρόνια το Ρουμπζουκ δεν θα βρίσκεται πλέον στο καθημερινό πρόγραμμα του Αντένα. Μάλιστα θα πάρει και μεγαλύτερη διάρκεια εκπομπής ο Πέτρος Κουσουλός με την εκπομπή του. Θα έχει πολύ μεγαλύτερη διάρκεια η μεσημερικανή εκπομπή με τον Πέτρο Κουσουλό στον Αντένα, καθώς είναι ένα πρόγραμμα που ο Αντένα στηρίζει, πιστεύει πάρα πολύ, πάει και πολύ καλά σε τηλεθέαση ο Πέτρος Κουσουλός και πήρε την απόφαση αυτή να ενισχύσει έτσι την ενημέρωση στη μεσημεριανή του ζώνη και έτσι το Ρουμπζουκ δεν θα το δούμε στο τηλεοπτικό αέρα καθημερινά. Ίσως όμως να το δούμε τα Σαββατοκύριακα. Δεν είναι σίγουρο αυτό. Είναι όμως ένα σενάριο το οποίο παίζει το Ρουμπζουκ να το βλέπουμε τα Σαββατοκύριακα μόνο. Θα το δουν αυτό στον Αντένα το επόμενο διάστημα. Η Ζέτα Μακρυπούλια πάντως παραμένει στον Αντένα. Θα συνεχίσει και με την εκπομπή που έκανε, όπου καλεί συγκεκριμένα γνωστά και αγαπημένα πρόσωπα και τους δείχνει έτσι διάφορες στιγμές της ζωής τους. Συνεχίζει τα γυρίσματα και με την εκπομπή αυτή. Και φυσικά περιμένουμε να δούμε και τι τελικά θα αποφασίσει ο Αντένα για το Ρουμπζουκ, αν θα το βλέπουμε τελικά μόνο τα Σαββατοκύριακα. Αυτές είναι οι τελευταίες τηλεοπτικές εξελίξεις για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Εσείς μένετε εδώ στην παρέα μας. Φύγαμε για αγαπημένο τραγούδι, το οποίο θα απολαύσουμε δυνατά δυνατά εδώ στο μουσικό μας κοκτέιλ και στον Star FM 933.
1: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star. Star. Star.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Μουσική στην πόλη. Star FM.

0: Η μία επιτυχία φεύγει, η άλλη επιτυχία έρχεται. Εδώ δυνατά μας απολαμβάνεις, φίλε ακροατρία και φίλε ακροατή, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Είμαι ο Δήμος, αυτό είναι το μουσικό μας κοκτέιλ. Καθημερινά μας απολαμβάνεις στον Star FM 933. Και πάντα έτσι για το τέλος της εκπομπής σου έχουμε παράξενη είδηση. Θα σας πάω λοιπόν σε μία νύφη η οποία τη μέρα που παντρευόταν δεν μπορούσε να φανταστεί τι θα συνέβαινε. Πλημμύρισε λοιπόν η εκκλησία, η οποία όμως πλημμύρισε πάρα πολύ. Υπήρχε πολύ θολό νερό μέσα στην εκκλησία, όμως αυτό δεν την πτώησε και έτσι η νύφη αποφάσισε ότι ο γάμος της θα γίνει κανονικότατα ακόμη και μέσα στην πλημμυρισμένη εκκλησία. Βέβαια το περιστατικό να πούμε ότι συνέβη στις Φιλιππίνες, όπου η νύφη βούτυξε στα θολά νερά, αναγκάστηκε να περπατήσει μέσα στο θολό νερό φορώντας το λευκό νύφικό της για να πραγματοποιηθεί ο γάμος της. Το ζευγάρι λοιπόν δεν άφησε τα νερά της πλημμυρισμένης εκκλησίας να σταθούν εμπόδια ως τη γαμήλια τέλετη. Έτσι λοιπόν αντάλλαξαν τους όρκους αγάπης, αφού το μισό σώμα και παραπάνω, διότι δεν είχε απλά λίγο νερό, μιλάμε είχε για νερό πάνω από μέτρο, το μισό σώμα λοιπόν της νύφης και του γαμπρού είχε βυθιστεί μέσα στο θολό νερό. Ωστόσο και ο γαμπρός και η νύφη αποφάσισαν ότι ο γάμος θα γίνει κανονικότατα. Έτσι λοιπόν μπήκαν μέσα στην εκκλησία που ήταν πλημμυρισμένη. Βέβαια να πούμε ότι ο κόσμος δεν είχε μπει, τα στασίδια ήταν άδεια, τα λουλούδια υπήρχαν μέσα στην εκκλησία, ο γάμος έγινε κανονικότατα. Η ενορία είχε παροτρύνει το ζευγάρι να αναβάλει την μέρα αυτή και να κάνει τον γάμο κάποια άλλη στιγμή, καθώς είχε πλημμυρίσει όλη η εκκλησία. Ωστόσο το ζευγάρι αποφάσισε να γίνει ο γάμος. Δεν θέλανε όμως να ταλαιπωρήσουν τους καλεσμένους και τους συγγενείς, οπότε τους είπαν μπορείτε να περιμένετε έξω από την εκκλησία. Το ζευγάρι μπήκε μέσα στην πλημμυρισμένη εκκλησία, η οποία είχε πάνω από ένα μέτρο νερό. Έτσι λοιπόν από τη μέση και κάτω ήταν μέσα στο νερό και αυτοί. Ο γάμος έγινε, βγήκαν έξω, τους ευχήθηκαν οι συγγενείς και οι φίλοι και μετά ακολούθησε και η δεξίωση κανονικότατα. Μπράβο τους πάντως, είχαν αποφασίσει εκείνη την ημέρα να παντρευτούν και σου λέει δεν θα μας αλλάξει κανείς και τίποτα τα σχέδια και την σημερινή ημερομηνία αποφασίσαμε να παντρευτούμε. Έτσι λοιπόν αποφάσισαν να παντρευτούν σε πλημμυρισμένη εκκλησία και ενώ ήταν από τη μέση και κάτω μέσα στο νερό και οι δύο, ο γάμος έγινε κανονικότατα και μπράβο τους, ήταν αποφασισμένοι να ζήσουν και να ευτυχίσουν τα παιδιά, τι να πω εμείς, μπράβο τους πάντως. Εμείς κάπου εδώ σιγά σιγά θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική εκπομπή, παρέα πάντοτε με την αγαπημένη λακταριστή Πίτσα Ρωμαίο. 2462-023-900 καλείς για να την απολαύσεις με ολόφρεσκα ζύμη καθημερινά, με τα καλύτερα υλικά, με τη φρεσκογωμένη σου σαλάτα, τις πατατούλες σου, τα αναψυκτικά σου, τη μοναδική σοκολατόπιτα που έχει Ρωμαίο. Όλα αυτά λαχταριστά, λαχταριστά έρχονται delivery στο σπίτι σου και φυσικά επιλέγεις την αγαπημένη σου πίτσα όπως τη θες και την αγαπάς, χωριάτη και τι θες, special, αλλά κρέμ, καλτσόνε. Θες μήπως τη λαχταριστή αυτή πίτσα που κάνουν στη Ρωμαίο με πατάτες τηγανιτές από πάνω και μπόλικο κασέρι, όλα τα λεφτά είναι, ή θες μήπως την πίτσα με ψιλοκομμένο φιλέτο κοτόπουλο, άπαιχτη. Πολλές οι επιλογές σου, λαχταριστά είναι όλα στη Ρωμαίο, 23-900 καλείς για να τα απολαύσεις και αν πάρεις δύο πίτσες παίρνεις και το δωράκι σου. Αμέσως τώρα θα μάθουμε περισσότερα. Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας και σήμερα. Ήμουν ο Δήμος, αυτό ήταν το μουσικό μας κοκτέιλ. Καλή συνέχεια σε οτιδήποτε και αν κάνετε, να περνάτε όμορφα και να προσέχετε. Γεια σας.
1: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
5: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε Αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
6: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
5: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
7: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
8: Electronet Κωνσταντινίδης. Καπαταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
9: Κάτι νέο ξεκινά στα Γρεβένα. Το Επιμελητήριο Γρεβενών σας προσκαλεί σε ενημερωτική ημερίδα για το νέο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων και ενίσχυσης της απασχόλησης στην περιοχή. Ελάτε να μάθετε ποιους αφορά, τι περιλαμβάνει και πώς μπορείτε να συμμετέχετε. 5η 15 Οκτωβρίου 2026, 6.30 το απόγευμα, στο Δημαρχείο Γρεβενών. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και από Εθνικούς Πόρους.
10: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
11: Τον πρώτο σταθμό.
10: Star FM 933.
12: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
13: Τα γεγονότα,
14: η ενημέρωση,
13: το χιούμορ,
14: η μουσική,
13: 24 ώρες μαζί σας.
14: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
13: Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.
15: Παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ, Star FM 933.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24 62 0 28 109.

0: 93,3. Φθινοπορεινά. Frictoria.com Data Center Services.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
2: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
1: Frictoria Data Center Services.
3: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
2: Frictoria.com Data Center Services.
3: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
1: www.frictoria.com.
4: Central.
5: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
6: La gente está muy loca.
5: Και το πρωί και το βράδυ.
6: All day, all night.
5: Central και
7: φύγαμε.
6: All day, all night.
5: Central στη Γαλατινή.
8: Η δύναμη, την ενημέρωση και τη μουσική από τον πρώτο σταθμό της Δυτικής Μακεδονίας. Star FM 933.
9: Παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ, Star FM 933.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 5. Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
3: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
2: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
3: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
4: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
5: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
4: Πίτσα Ρωμαίο.
5: Για αυτούς που ξέρουν.
2: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
0: Star FM 932. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

0: Star FM
1: 933. 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά και δίνομαι σε

μυστικά ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα έφερα μπροστά και τα δείξα σε σένα.

0: Ακούς Star FM 933. 933 Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
0: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό
1: Star FM 933.
3: Η δύναμη στην ενημέρωση και τη μουσική. Από τον πρώτο σταθμό της Δυτικής Μακεδονίας. Star FM 933.
4: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.

0: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
1: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
0: Όχι εγώ, η ηλεκτρονέτ. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
2: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα τα λιαδούρη και Ιπποκράτους. Γραβένα.
4: Η ώρα στον Star FM είναι 6.

0: Frictoria.com Data Center Services.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
2: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
0: Frictoria.com Data Center Services.
2: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
0: Data Center Services.
1: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
2: Frictoria.com Data Center Services.
1: Τηλέφωνο 2421 100 659. Frictoria Data Center Services.
0: www.frictoria.com

και μουσική στον πρώτο Star FM 933.

0: www.epiplocasa.gr. Η επιχείρηση Επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. www.epiplocasa.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.
2: Central.
3: Central.
4: Central.
2: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
5: La gente está muy loca.
2: Και το πρωί και το βράδυ.
5: All day. All night.
2: Central και
6: φύγαμε.
7: All day. All night.
5: All night. All night.
2: Central στη Γαλατινή.
1: 24 ώρες μαζί σας.
6: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
8: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 93. Star.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Μουσική στην πόλη. Star FM.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Star FM.
3: Σύγχρονη δόμηση.
4: Πλήρης ανακαίνιση.
3: Άψογα υλικά.
4: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
3: Στο Καμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
4: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
4: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
3: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
4: Και όλα γίνονται εύκολα.
5: Η ώρα στον Star FM είναι 7.
6: Οικονομία για σας. Οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.

RFM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Ακούς
1: Star FM 933. Star FM.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
4: Είσαι μικρός, πολύ μικρός, μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις. Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
5: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο αγγλικής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
6: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
7: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
8: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
9: Τα γεγονότα,
8: η ενημέρωση,
9: το χιούμορ,
8: η μουσική,
9: 24 ώρες μαζί σας.
8: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
10: Ενημέρωση και μουσική στον πρώτο Star FM 933.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
3: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
2: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
4: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
6: Frictoria.com Data Center Services.
7: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
8: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
6: Frictoria.com Data Center Services.
8: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
7: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
8: Frictoria.com Data Center Services.
7: Τηλέφωνο 2421 100 659. Frictoria Data Center Services.
6: www.frictoria.com.
9: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
10: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Σαλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Αναβίση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Κρεβάτι ελίτ, στρώμα ελίτ, μαξιλάρι ελίτ, ύπνος ελίτ, άνθρωποι ελίτ, εξυπηρέτηση ελίτ, τιμές ελίτ, προσφορές ελίτ. Ζήσε ελίτ. Ζήσε ελίτ στρώμ.
2: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28109.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 8:30.
4: Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Μουσική στη πόλη. Star FM.
5: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Είσαι μικρός, πολύ μικρός, μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις. Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
3: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο γλυκής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
4: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά. 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
5: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
6: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
7: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
6: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
7: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
8: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
9: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
8: Πίτσα Ρωμαίο.
9: Για αυτούς που ξέρουν.
6: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
10: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
11: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
12: Καλύτερη μουσική.
11: Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: 24 ώρες μαζί σας.
13: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
14: Παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ. Star FM 93,3.

0: Ακούς
1: Star FM 933. 933 Star FM.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 9:30.

0: 93,3.
1: Φινοπορεινά.
0: Σεντράλ.
2: Σεντράλ.
3: Σεντράλ.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
4: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
4: All day, all night.
0: Σεντράλ και
5: φύγαμε.
4: All day, all night. All night.
0: Σεντράλ στη Γαλατινή.
6: Star FM
7: 933.
6: Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
8: Τα γεγονότα,
9: η ενημέρωση,
8: το χιούμορ,
9: η μουσική,
8: 24 ώρες μαζί σας.
9: Star FM 93,3.
10: Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
11: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 93,3. Star.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Μουσική στην πόλη. Star FM.

0: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική ενδυμή.
1: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
0: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
2: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γραβένα.
4: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
5: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο. Γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
6: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
5: Ποια πίτσα, είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
6: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
7: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
8: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
7: Πίτσα Ρωμαίο.
8: Για αυτούς που ξέρουν.
5: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr

0: Epiplocasa.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Epiplocasa.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 10:30.

0: Star FM 93,3. 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Ενημέρωση και μουσική στον πρώτο Star FM 93,3.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Καλύτερη μουσική. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Καλύτερη μουσική στην πόλη. Καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Καλύτερη μουσική. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
2: Παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ. Star FM 933.

Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

0: Star FM
1: 933. 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Αναβίση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρούβας.
0: Ακούς. Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11:30.

0: 92,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
2: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.

0: Τα γεγονότα.
1: Η ενημέρωση.
0: Το χιούμορ.
1: Η μουσική.
0: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 12.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night.
0: Central και...
4: Φύγαμε.
5: All day.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
7: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
8: Ακούς. Ακούς. Star FM 93,3. Star FM.
9: Παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ. Star FM 93,3.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 12:30.
0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Καλύτερη μουσική. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
2: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.

0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Μουσική στην πόλη. Star FM.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι μία.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Καλύτερη μουσική. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star

0: 100,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 1:30.

0: Star FM 93,3.
1: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Καλύτερη μουσική. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star

0: Καλύτερη μουσική στην πόλη. Καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 2.
2: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
3: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
0: Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

0: Star FM
1: 933. 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Αναβίση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρούβας.
0: Ακούς. Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Star FM 933. 933.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Σαλίκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς. Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: ώρα στον Star FM είναι 2:30.
1: Ακούς Star FM 9:33. Star FM. Star FM 9:33. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Τα γεγονότα.
1: Η ενημέρωση.
0: Το χιούμορ.
1: Η μουσική.
0: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3.
3: Star FM 93,3. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Μουσική στην πόλη. Star FM.